0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Γλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι διαμήνε.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
16: Νικού γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλη Ανδρών ιδρύθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και μείνει εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα χθεσινά μάτς, Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτησή του υπέβαλε από τον πάγκο του Λιονταριών ο Αλέκος Βοσνιάδης. Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στο ένα κτίριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφια που διεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Ηρακλής Βάλκαν Μπόντευκαρτ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδά 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρι Α, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και μείνει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε όλες τις σημαντικές συναντήσεις, Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Για την 4η στροφή στην Bundesliga, Leverkusen Λειψία 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Premier League. Στο ντέρμπι για τη League 1, Marseille, Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Στο Old Firm της Σκωτίας, Celtic Rangers 0-1 για την 7η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: μετά από καιρό χαρούμενος Παναθηναϊκός.
1: Άντε.
0: Δηλαδή ήρθε η διακοπή και δεν θέλαμε. Εντάξει, κουρασμένοι είμαστε. Παίζουμε. Όχι, δίκιο Νερατζιάς. Από 23 Ιουλίου μου άλλαξε τη σκέψη ο Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Εσύ ήθελε σερί τώρα δηλαδή.
0: Σερί να πάει μέχρι κάτω, δίπλα στις παραστάσεις. Έτσι, μέχρι το Μάιο και να έχουμε το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου, καλή χρονιά Χάρη μετά τον αγιασμό. Άγιασαν και το Χάρη και τον πετάξανε στο πρωινό εδώ. Τον πετάξανε στη θάλασσα.
1: Θα ερχόταν και η σειρά σου, Χάρη.
0: Χάρη, θα ερχόταν και η σειρά σου. Η αποδότηση από εκεί, Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία συχνότητα της χώρας.
1: Έτσι. Να το γυρίσω.
0: 21 του Σεπτέμβρη, Χάρης δίνει εντολές στην Νατάσα Θοδωρίδου, τη Μαρία Ζαφυράτου. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Με νίκες στο όριο, εψές.
1: Στο όριο, γιατί τον έχει στο Γιώβιτς. Άμα δεν τον έχει στο Γιώβιτς, θα σου βάζει τέτοια γκολ.
0: Στο όριο, στο όριο. Γιώβιτς στο όριο. Ο Σάλιακας, ο φίλος που μου λέγατε τι μεταγραφή Σάλιακας.
1: Ορίστε
0: πόσο χρήσιμος είναι ο Σάλιακας. Και καλά παίζει και σκόραρε χτες. Ήρθε σαν αλεπού. Πήγαν όλοι πάνω στο Μάριους. Ο Μάριους είναι, πάει στον πόλεμο ναι. Το Μάριους. Και λένε, α, εδώ το ψήλο και ήρθε από πίσω. Σαν αλεπού. Κεφαλιά, φανταστική κεφαλιά. 0-1, δεν ήξερε τι να κάνει στον πανηγυρισμό. Έτρεξε, ξαναγύρισε, ξαναπήγε.
1: Όταν δεν τα έχει προγραμματισμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι που λένε θα βάλω τον γκολ και μετά θα κάνω έτσι.
0: Ο Κοστούλας.
1: Και το καλό μου το προσβεί. Εγώ σας, ναι, εγώ σας.
0: Μόλις το είδα, λέει, τι ρε
1: Μπάμπη.
0: Γιατί
1: ρε Μπάμπη, δεν είναι σωστά πράγματα.
0: Σε βλέπω λες στο πλανήτη.
1: Και επειδή θα το ξανακάνεις. Μετά τι θα λες, εγώ σας ξανα...
0: Ναι. Εγώ σας είχα, εγώ πάλι.
1: Εγώ πάλι.
0: Και ο
1: Πάοκ. Με θυμάσαι ρε.
0: Και ο Πάοκ μια χαρά μες στο Αγρίνιο.
1: Εύκολα.
0: Ναι, νίκησαν όλοι. Και γενικά έχουμε τώρα τη διακοπή. Όλους θα τους βοηθήσει η διακοπή. Και η ΑΕΚ έχει Champions League και γενικά είναι λίγο στο όριο σε σχέση με
1: ναι, πέρσι. Θέλει λίγο
0: και
1: να
0: την
1: πάρει.
0: Περσινή σεζόν έτσι ήταν η ΑΕΚ.
1: Το ξέρω, την το ίδια θυμάμαι. Εποχή. Από Νοέμβρη και μετά μάρσαρε ναι. Και έφυγε μπροστά.
0: Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή προσπαθεί να δημιουργήσει πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κουρασμένος. Γενικά ο ΠΑΟΚ είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Γενικά νομίζω ότι πρώτη φορά η διακοπή θα τους ωφελήσει όλους μαζί. Δεν ζημιώνεται κάποιος. Αυτό πιστεύω.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πρωτοπόρος, όπως το λέει ο Ακτύπης ο Παναθηναϊκός, με 5 στα 5. Και εγώ...
1: Μπορείς να το διαχειριστείς αυτό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Είσαι κι εσύ... Σε αυτό που λέγαμε τώρα, δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Έβαλες τον κόλ και δεν ξέρεις να πανηγυρίσεις.
0: Δεν ξέρω να πανηγυρίσω. Αλλά ο Νίστρουπ, ο οποίος πάντα μας δίνει πράγματα.
1: Ναι.
0: Σε απάντηση στον Μπαγκάκι, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι κοίτα, δεν μπορούμε να νικάμε συνέχεια. With a sexy way. Με sexy. Δεν μπορεί να παίρνουμε sexy νίκες.
1: Sexy νίκες.
0: Και καλά να είμαστε φοβεροί.
1: Ναι, να βάζει 4-5 γκολ εντυπωσιακά κτλ.
0: Χρειάζονται λες ένα πρωτάθλημα και με ένα γκολ διαφορά. Εγώ είδα και τις άλλες ομάδες.
1: Και
0: έδωσε και συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, του Καλαμάτα. Sexy win. Το sexy win.
1: Μ'
0: αρέσουν εμένα αυτές. Σεξ, δεν μπορείς να κερδάς ένα που πηγαίνεις περάτσα.
1: Όχι ρε παιδί μου, η δουλειά να γίνεται.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά.
0: Και καταπληκτικό γκολ του Τετέ που κάνει ποδιά και ωραία εκτέλεση. Θύμισε σε μένα Σαραβάκο Γκέντεμπορκ, έτσι πως έκανε η μπάλα που έμεινε. Έχω τα δικά μου, εγώ τα παραθυναϊκά. Αυτά.
1: Ωραία. Να δούμε. Στα προγνωστικά, Τσούβι μου, δεν τα πήγες και πάρα πολύ καλά.
0: Όχι.
1: Δεν τα πήγες πάρα πολύ καλά. Να πω ότι
0: καταποντίστηκα.
1: Έπιασες τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι, τον Παναθηναϊκό.
1: Τον Παναθηναϊκό, αυτά.
0: Τίποτα. Πραγματικά πρέπει αλήθεια να μου το κόψετε. Εννοώ το προγνωστικό.
1: Να, ήταν αρχή. Είσαι πιασμένος ακόμα από την προετοιμασία.
0: Μακάρι να πιαστώ, να ξέρω και τα προγνωστικά να είμαι πιασμένος γενικά.
1: Είσαι λίγο μουδιασμένος, εντάξει,
0: χάλια,
1: κάποια χάλια. Στιγμή.
0: Χάλια τα πήγα.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Το βλέπα και γέλαγα. Λέω που ελπίζω να μην πήρα στο λαιμό μου. Παιδιά, κάνουμε πλάκα.
1: Κάνουμε πλάκες. Εγώ πιάσα 5 στα 7.
0: Είναι η παραδοσιακή
1: σαφυρά
0: του.
1: Δεν είναι κακό. Τι? Εγώ συνεχίζω.
0: Με 5 στα 7 θα έγραφε Ζαφυρά του Μπετ 70% επιτυχία και συνεχίζουμε.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί έπιασα το χ του Άρεος.
0: Αυτός απελευθέρωσε.
1: Ναι. Και το χ του Όφη.
0: Τι χινάρια έπιασες ρε Ζαφυρά?
1: Αυτά τα χ έπιασα. Και με κορόιδευε ο γιος μου και μου έλεγε: «Α, έπαιξε τα ζωή, τον Νόβι και αυτό». Και λέω: «Περίμενε λίγο».
0: Θυμάσαι που βάζει ένα χ και σου λέω: «Πονηρό αυτό». Και είστε 2-2.
1: Και είστε 2-2. 5-7. Έχασα, λέει, τον ΠΑΟΚ. Έχασα το πρώτο και το τελευταίο. Έχασα το Ατρόμητο Κηφισιά, που κανένα δεν μα είδε το διπλό τη Κηφισιά. Και χάσαμε και τον ΠΑΟΚ που δεν πιστέψαμε. Δεν πιστέψαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερο με
1: 12. Δεν πιστέψαμε γιατί λέγαμε το Πανετολικό, ξεκίνησε δυνατά.
0: Θέλω να τραβήξω μια φωτογραφία γιατί έχει 5 πράσινα νι, πολλά τα νι. Νίκες στον Παναθηναϊκό, δεν στην Παναθηναϊκό. Έχει 5 νι πράσινα και είναι όμορφο.
1: Λιχτό τώρα. Λιχτό το, κοίτα. Παιδιά, πώς κοιτάει.
0: Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Πώς κοιτάω έτσι εκτός τα παπούτσια, έτσι.
0: Βάλτε στην Ευρώπη μέσα τον παλουότολο με το σταθερό. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει, το πρωτάθλημα νοιάζει τον κόσμο. Έχω μιλήσει με όλοι, θέλουν όλοι να προχωρήσουν, Ευρώπη, ναι. Αυτά, αλλά να σου πω κάτι. Όταν έρθει η ώρα, βάλε μέσα, τι να σου πω, το ρομπόλι τερματοφύλακα, μπορεί να τα πιάσει όλα. Καλογεράκι.
1: Το ρομποσλάι.
0: Ρομποσλάι, καλογεράκι στα χαφ. Τίποτα σου λέω, βάλτε εμάς.
1: Έτσι, σε όλα τα σοβαρά πρωταθλήματα θέλω να σου πω, όπως είναι η Premier League, όπως είναι η Super League. Μας ενδιαφέρει πρώτα το πρωτάθλημα και μετά η Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το πρωτάθλημα παρά η Ευρώπη.
0: Και ο Ίσακ αρχίζει και μου τα δείχνει.
1: Α, τα βλέπεις.
0: Τα βλέπω.
1: Α, τα βλέπεις.
0: Μαρτυράω χωρίς ξύλο. Μέσα. Τι έγινε. Μαρτυράω χωρίς ξύλο. Και ο Ίσακ.
1: Λέγαμε ότι θέλει και αυτό τον χρόνο του. Πέρασε και τραυματισμούς.
0: Ο Έιπ το έκανε τον γκολ. Και μάλιστα βάζει γκολ τα οποία είναι νίκες. Ναι. Δηλαδή είναι βαθμοί. Δεν κάνει το 1-4 και
1: δεν χρειαζόμαστε σε 6 νίκες.
0: Οπότε δεν θέλουμε σε 6 νίκες. Δεν μπορεί η Λίβερπουλ σε 6 νίκες.
1: Όχι, όχι. Έκανες, αλλά ήταν παθητικά μέχρι τώρα.
0: Είδα το Σαλάχ στο ντέρμπι. 3 γκολ και ασίστ. Τραμπζοσπόρ Γαλατέτα. Πυραυλοκίνητος.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, έχω το Λιβάι εκεί, δεν τον θέλω. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Και δεν πάμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος

0: Το έχω ξαναπεί, αγχώνομαι.
1: Τι έπαθες πατέρα τώρα.
0: Αγχώνομαι γιατί είναι γερός καρύ και δεν είναι μελισσανίδι. Είναι, την έχει άνετα την κάνει την τούμπα. Αλλά εγώ αγχώνομαι, μην πάθει καμιά θλάση στον τραυματισμό. Είναι και το κακό το μάτι. Μην κάνει κολοτούμπες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ανδρέα, κάνε ένα έτσι, αφιέρωσε.
1: Έχουμε δει και αν έχουμε δει τραυματισμό.
0: Σε παρακαλώ, Ανδρέα.
1: Σε πανηγυρισμό.
0: Εγώ μόνο που τον βλέπω έχω πάθει ορθοστατική υπόταση. Πάω να δέσω τα κορδόνια μου και κάνω. Βομέξ. Σκοτοδίνη, ήλιγκος, θέσεως.
1: Εγώ τρομάζω και με τις κολοτούμπες που κάνουν
0: ναι.
1: Και με το άλλο που πάνε και σούρνονται με
0: καλά,
1: τα γόνατα.
0: Καλά, καλά.
1: Και λέω θα μείνει, λέω κανένα γόνατο και πίσω.
0: Στο φλαμιδόσκολο, πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μείνει κανένα γόνατο πίσω, για να μην μου το φέρνεις αυτό. Αυτό το δεξί δικό μου είναι.
0: Παίζει ρόλο το σκαρί κάποιο. Του Πινέδα δεν με φόβιζε. Όχι επειδή δεν είναι παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Δεν φοβόμουν να τα πάθει κάτι Πινέδα. Εδώ πέρα μιλάμε για βίσον. Οπότε έχει τον νου σου, Ανδρέα, μη σε παρακαλώ, Λεβέντη μου. Είναι μεγάλη χρονιά. Τα όρια τα αγρία βουνα. Είναι μεγάλη χρονιά και κάνεις και γκολάρα. Ή το πανηγυρίζεις και καλά, λες και κάνεις κάτι. Τίποτα. Κάντο έτσι, όπως
1: το
0: ο Ρονάλ.
1: Δαχτυλάκι, ναι, ναι, ναι, το δαχτυλάκι.
0: Θα σε τιμωρήσω. Κάνε έναν ωραίο πανηγυρισμό. Έτσι όπως ο Ουναή βάζει, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ούτε αυτά του Κοστούλα.
0: Όχι, όχι, όχι, εγώ σας...
1: όχι, ειδικά εδώ στη...
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι.
0: Στην Αγγλία μπορείς να τα πεις.
1: Ναι ρε παιδί, μπορεί και να μην καταλαβαίνεις.
0: Θέλω lip sync.
1: Λοιπόν. Θα αργήσουν να τους κάνουν τη μετάφραση, εντάξει, θα τα ξεχάσουν.
0: Θα βγει λάθος η μετάφραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ σας αγαπάω.
1: Σωστό.
0: Οπότε, αυτό, μη, δεν χρειάζεται. Βάζεις τον κόλλο, Ανδρέα, Ανδρέα, κάνεις τον κόλλο αυτό, χτύπας στήθος. Ή κάνε LeBron James. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πέτα, ξέρω εγώ. Σκόνη, αυτά που κάνει ο LeBron.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Πέτα, ναι, ναι. Που πας ένα...
1: Κέρνα, σφινάκια.
0: Πας σε ένα κλαμπ, έχετε μια χαρτοπετσέτα, σου δίνει μία, χορεύει μια κοπέλα, πετάνε 200. Σόπαρε μεγάλε. Οι μιξούλες οι δικές μου που πρέπει να το διπλώσω σαν τυροπιτάκι και να το ξανακάνω. Δεν μετράει. Λοιπόν, ο Μέση σκόραρε για 75η φορά επίσης με φάουλ. 75 φορές. Έφτασε τα 930 γκολ. Απίστευτο. Τι κάνει, ρε.
1: Τι κάνεις, ρε.
0: Τι κάνει. Καλά, μιλάμε.
1: Για να παίξει κι άλλη μια φορά.
0: Δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός.
1: Ποιος είναι, είναι ένας άλλος.
0: Είναι κλόνος. Κλόνος, αδρενοχρώμια και τέτοια.
1: Α, και
0: καλά, κατά λάθος πήγε για παλιά πάλι.
1: Για σέντρα ήτανε. Ναι.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Μετράει.
1: Έγραψε.
0: Δες τι ωραία σέντρα πάει να κάνει και δεν τη βρίσκει κανένας και πάει εδώ κουκουρέγια εδώ ψεύτης. Λοιπόν, συγγνώμη για το αντιραδιοφωνικό. Παίρνει φόρα ο Λιονέλ Μέση. Κάνει 100% σέντρα στην περιοχή, χαλαρή σεντρούλα και πισκάει μπάλα. Το όπνιξε. Το τέρμα το όπνιξε. Αλλά πήγε εδώ κάτι και
1: έσκασε μέσα. Μπροστά του όμως, ρε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα σκάσει μπροστά σου η μπάλα, δεν ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, άμα σκάσει έχει... χειροβοβίδα γύρω.
1: Καλά, και πάλι δεν ξέρεις πώς θα πάει. Και άμα την έχει κλωτσίσει και ο Μέση, που εντάξει. Ο Μέση της λέει θα πας ευθεία και μετά θα στρίψεις στο πρώτο δεξιά.
0: GPS.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι έγινε και
0: λοιπόν,
1: με την
0: εντάξει. Δεν πάει όμως για απευθείας εκτέλεση, αλλά μετράει, μετράει.
1: Να σε ρωτήσω,
0: παρακαλώ.
1: Πιστεύεις κι εσύ σε αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος γίνεται και λίγο πιο μαλθακός?
0: Ναι,
1: λίγο...
0: ναι, με πιάνουν τα κλάματα με το παράδειγμα.
1: Λοιπόν, το ίδιο έπαθε και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, έχω να σου πω.
0: Έκλαψε ο Σιμεώνε.
1: Δεν έκλαψε, εντάξει, λύσα το έκανες και εσύ.
0: Αυτό, όχι, έτσι πως μου κάνεις τη ρίχνη.
1: Αλλά μετά το παιχνίδι
0: έδειξε τα τέτοια του και έκλαψε, γιατί τα κάνει αυτά.
1: Λοιπόν, νίκησε η Ατλέτικο τη Ρεάλ 2-1 και αποθέωσε την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, λογικό.
1: Αποθέωσε την Μπαρτσελώνα.
0: Δεν πιάνει την Μπαρτσελώνα.
1: Δεν πιάνει. Λέει, μοιάζει σαν να παίζουν ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Ρε παιδί, με αυτά τα έχουμε πει και εμείς για την Μπαρτσελώνα. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα τα πει ο Σιμεώνε όμως.
0: Όχι, γιατί πέρασαν τα χρόνια, έχει βγάλει 150 εκατομμύρια ευρώ το ποδόσφαιρο.
1: Τα λεφτά, όχι και τα ήρθε χρόνια.
0: Και ήρθε η ώρα να τα πει. Σου λέω, εγώ τώρα θα τα πω. Αλλά είπε και ο Μουρίνιο, Μαρία.
1: Περίμενε. Δεν είχαν εννιάρι, λέει, και ξαφνικά εμφανίστηκε ο Ραφίνια. Ξαφνικά λέει, πέτυχε 12 γκολ. Ο Γιαμάλ έχει πετύχει άλλα 7. Σε πιέζουν, λέει, στο δικό σου μισό και δεν σου αφήνουν χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη.
0: Δεν είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι. Ο Μουρίνιο, απ' την άλλη, όχι.
0: Ο Μουρίνιο έφερε σε Α4 κόλλες, τι σας είπα.
1: Αποδείξεις, κύριε.
0: Τι σας είπα, από πού και ως πού πήγε η Ρεάλ και πήρε το Μουρίνιο το καλοκαίρι. Από πού και ως πού.
1: Εσύ
0: τι...
1: είσαι Μουρινιακός.
0: 100%, ναι. Αλλά δεν είναι η ώρα τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι η Ρεάλ. Δεν είναι η ώρα να πάει να πάρεις το Μουρίνιο.
1: Ζει με τις αναμνήσεις.
0: Ρε Πέρεθ, είναι η ώρα. Και ήρθε ο Μουρίνιο. Εδώ, κυρία μου.

0: Εδώ, πού με χρεώσατε στο κινητό, τι πάγια είναι αυτά.
1: Για όσους δεν το ξέρετε, λοιπόν, εμφανίστηκε ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου με κόλλες
0: α4. Με κόλλες.
1: α4, φωτογραφίες. Έχει δίκιο. Ναι. Ειδικά στη μία έχει δίκιο. Ωραία, γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, το πόδι έχει διπλώσει στα δύο, ναι, από το τάκλινγκ που του κάνει ο παίκτης της Ατλέτικο. Ναι. Έχει δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν, αν γινόταν αυτό στη Super League,
0: ναι,
1: θα λέγαμε α, το γραφικούλι. Δηλαδή το έκανε, ξέρω εγώ, ο Νίκολιτς.
0: Κατερίνα,
1: εγώ λέω το δικό μου.
0: Κατερίνα, φέρε μου τα χαρτιά μου, στο φάκελο να τα δείξω στον άνθρωπο.
1: Που πας στην εταιρεία τηλεφωνίας, ναι, ναι, τους έχουν χρεώσει,
0: ναι, ναι, αυτό.
1: Όλο.
0: Εδώ κοιτάξτε.
1: Πότε πήρα εγώ αυτό το τηλέφωνο, ποιο είναι αυτό το τηλέφωνο.
0: 11-8, τι είναι αυτό που με, τι είναι αυτό εδώ, Telecom. Τι είναι αυτό εδώ, Πάγιον, από πού. Κατεβάστε μου
1: γιατί
0: τα συμβόλαια.
1: Βλέπω εγώ ΕΡΤ.
0: Κατεβάστε μου τα συμβόλαια να τα δω.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Κατεβάστε αυτό, μου τα συμβόλαια.
1: Αυτό έπαθε και ο Μουρίνιο.
0: Ντροπή σας. Ντροπή σας. Και μετά προσβάλλουν, δεν το περιμένεις. Κάνουν. Εσείς τώρα. Εσείς. Δεν ντρέπεται η οικογένειά σου για σε ξέρει. Εκεί που περιμένεις ότι έχει ρεμίσει, τότε εξαπολύει. Το δηλητήριο ο Μπάρμπας. Εκεί που λέει, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εσύ που είσαι μια χαρά κοπέλα, δεν ντρέπω τη γονείς που σε κάνανε σε φτυλισμένο. Του βουλώνει το του Μουρίνιο. Three times.
1: Ναι.
0: The special one.
1: Και έπαθε τέτοιο special one και άρχισε και έβγαζε τις φωτοτυπίες.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δηλαδή φοβερό.
0: Με τι δικαίωμα, εδώ πέρα, το αυλάκι έχει μπει στο δικό μου το χωράφι.
1: Αυτές οι δύο φωτογραφίες λένε όλη την ιστορία αντί για εμένα. Φανταστείτε, λέει, να ήταν το παιχνίδι 11-9. Είναι καθαρές φάσεις για κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Άντε και ήταν. Άντε και ήταν.
0: Άντε και ήταν. Εντάξει.
1: Εμφανίζεται τώρα με την α4.
0: Τώρα με α4.
1: Με τις διαφάνειες. Την επόμενη φορά θα τους βγάλει slide. Σβήσε τα φώτα.

0: Μαρία, φαίνεται ότι δεν έχει παίξει μπάλα. Δεν μένει το γόνατο πίσω, λέει, σε αυτό τον πανηγυρισμό. Το γόνατο είναι λυγισμένο και σέρνεται. Πες το αυτό στον Αλέκο Αλεξανδρή που έχει τραυματιστεί από αυτόν τον πανηγυρισμό.
1: Έχει τραυματίσει και με τον Άγιαξ, νομίζω, χάρη.
0: Ήταν και τον Άγιαξ. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το γκολ του Άγιαξ, το 1-0 που. Στο
0: ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Το σκάει μπάλα κάτω και το κάνει απότομα.
0: Επειδή το έχω δει live αυτό, κάθε φορά που βλέπω ποδοσφαιριστή να κάνει αυτόν τον πανηγυρισμό. Μου έχει μείνει εμένα.
1: Εγώ το βλέπα με δύο φίλους μου που μου είχαν τρελάνει τα ντουμάνια και είχαμε πάει σουβλάκια και βλέπαμε Ολυμπιακό. Τα θυμάμαι όλα, γιατί εγώ δεν έχω κάνει ποτέ και λέω, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, να παίξουμε κανένα προ στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο παίζαμε προ. Αυτοί είχαν όλο το τραγούδι βέβαια της Λοκομόντου. Εγώ έπαιζα μόνο προ.
0: Εσύ έπαιζες μόνο προ.
1: Και δίκανο σουβλάκι. Δίκανο. Δίκανο είναι με δύο μπουστεκάκια μέσα. Εγώ αυτό χτυπούσα. Του Γκάι Ρίτσι, μας το φέρνει ένα παλικάρι από τις φαγητονοστιμιές, πως το λένε. Έμπαινε μέσα, αν θυμάσαι το Scary Movie, έτσι ήταν εκεί μέσα. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο. Στη σκηνή με το αυτοκίνητο, με τον καπνό. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Και γκολ! Στον γκολ του Αλεξανδρή τα ξεμεθύσανε. Στον γκολ του Αλεξανδρή. Και μετά βυθίστηκαν πάλι. Δεν το ξεχνά αυτό το μάτι. Δύο μέρες είχα πονοκέφαλο. Εγώ με μια μπάλα έτσι θα πάω μπάσκετ.
0: Μόνο που έκανα. Πέντε,
1: τέσσερα, αυτά που κάνουν οι άντρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Το βάζει ο Τσουβέλα.
1: Μόνο.
0: Μια σοβαρά για να
1: έχει. Λοιπόν, μια πάσα μπορεί να κάνει δύο άνθρωποι ευτυχισμένους και του έδωσε ένα καπάκι.
0: Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Βεβαίως.
0: Απνευστεί.
1: Ναι, αλλά γιατί να μπω. Εδώ με χρεώσατε. Και πάμε για κάποιον που ψάχνει σταθερή εργασία και θέλει σιγουριά και ευκαιρία. Την Τρίτη, αύριο, 22 Σεπτεμβρίου, 9 με 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days σε κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια. Θα πας και για προβατίνα δίπλα. Μετά αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων Pickers. Δεν είσαι αποθηκάριος, είσαι Picker. Ναι, πάρε το βιογραφικό, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά. Και μάθε και για μπόνους απόδοσης, έχει και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων, μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας, όλα αυτά αν συνεργαστείς, έτσι. Δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Αύριο, 9 με 4 το απόγευμα, στο υποκατάστημα, στην κεντρική εγκατάσταση στα Καλύβια, συγγνώμη. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γυρίζουμε. Ναι, ναι, ναι.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Sport FM.
8: Sport FM.
2: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
9: Μένω το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφό της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα το πρωί ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Και ο καιρός είναι ευφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις, Novamix Gel, ε!
12: Ναι!
11: Και αρμόστοκι Novamix! Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως!
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix! Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: κόκκινη!
12: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
22: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
23: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
24: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: ως άλλος Φρόντο έρχεται ο Σωτήρης Ταμπάκος. Κάτι έκανα.
1: Πάτησε καλώδια.
0: Τέλος
1: εσύ
0: πάντων.
1: Εσύ τα ακούς αυτό που ακούμε και εμείς.
0: Ακούμε ένα
1: Όχι, εμείς ακούμε ένα
0: Εντάξει, γιατί έγινε.
1: Δεν πειράζει. Είμαστε έτσι, στα σαν μεσαία. Το παλιό καλό ραδιόφωνο.
2: Και πάμε τώρα στα μήνυματά μας παρακάτω, να δούμε την επαφή μας και την επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Είναι δεκάπως έχουμε, 21 Σεπτεμβρίου του 1973. Καλά είμαστε.
2: Μεταπολίτευση έχετε. Αλλά γιατί κάνει έτσι.
1: Δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ο γίγαντας ο Ταμπάκος, αυτό λέγαμε, ήρθε με την τσάντα του από αυτά τα, ξέρεις, αυτή η μόδα που...
1: Τα
0: backpacks.
1: Έτσι, τα backpacks.
0: Πραγματικά, τα backpacks είναι μία, του έδωσες τώρα...
1: Πούλατο, πούλατο.
0: Τα backpacks, δηλαδή ήταν φοβερό. Με μαλλί σάλιακα κοντοκουρεμένος. Τα λέγαμε τον Μανώλη, τα λέγαμε. Τον είδες η Αλεπού πως μπήκε μέσα και το έκανε. Ε, λύνεται σιγά σιγά.
1: Είναι έτοιμος για την εθνική ο Ταμπάκος. Έτοιμος. Έχει κληθεί και ο Ταμπάκος.
0: Εννοείται ότι έχει κληθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, ούτε τα σεντόνια δεν πέφτουν τόσο απαλά στο κρεβάτι. Άσχημα τρεμαρία, λέει. Για το πέναλτι, λέω. Καταρχάς δεν είπα τίποτα για το πέναλτι. Τι άσχημα τρεμαρία.
0: Τα σεντόνια τι εννοούσε.
1: Τώρα. Παιδιά, ήταν απλωμένο το ποδάρι. Ήταν απλωμένο το ποδάρι. Μαζεύτηκε το ποδάρι. Όχι.
0: Εγώ έπαιζα over, οπότε είμαι ευτυχισμένος. Βεβαίως.
1: Είπε και ο Μπέος κάτι, λέει. Είχαν τοποθετηθεί εκατομμύρια, λέει, στο διπλό. Το είπε.
0: Ναι, το άκουσα, το άκουσα.
1: Ναι, και τι φαγητό έχεις φτιάξει σήμερα? Λοιπόν, έφτιαξα σπανακόριζο.
0: Με σάλτσα κόκκινη ή λεμόνι του θανάτου.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με σάλτσα κόκκινη και λεμόνι του θανάτου.
0: Μια τρελή δίδυμος.
1: Ναι. Μάλιστα. Γιατί πάει πάρα πολύ, ρε. Πάει πολύ. Γιατί έχει μια οξύτητα.
0: Πάει πολύ. Έλεος.
1: Και χθες έφτιαξα και σάλτσα ντομάτας. Αυτά που κάνανε οι γιαγιάδες μας που τα βάζανε σε βάζα και τα γυρίζανε ανάποδα. Mm-hmm. Ναι, για να έχω το χειμώνα σάλτσα ντομάτας. Βεβαίως. Και τυροκούλουρα. Αυτά.
0: Συγγνώμη, ρε Μαρία.
1: Αυτά έκανα χθες.
0: Έχεις ανοίξει κάποιο φούρνο?
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά. Γενικά ήθελα να τακτοποιηθώ χθες, έτσι λίγο να περάσει η ώρα. Να πάει 6 ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό.
0: Και τυροκούλουρα.
1: Τυροκούλουρα, φανταστικά τυροκούλουρα.
0: Δεν είναι από αυτά που τα κάνεις και τα κουμπάς και θρηματίζονται? Είχαν σύσταση?
1: Όχι, είχαν σύσταση. Είχαν ζωή.
0: Έλα, ρε,
1: είχαν ζωή. Θα ήθελα να μας πει ο κόσμος αν αυτό που ακούμε εμείς το ακούνε και αυτοί.
0: Αφού λέει
1: αυτό.
0: Αφού λέει
1: είναι
0: ο Χάρης.
1: Στον αέρα αυτό.
0: Αφού λέει ο Χάρης δεν ακούγεται κάτι στον αέρα. Οπότε εγώ τι έκανα, προσαρμογή. Έβγαλα τα ακουστικά μου.
1: Μπράβο.
0: Και κάνω εκπομπή κανονικά. Όπως παλιά που κάναμε demo. Πω, ό,τι χειρότερο. Κάντε μας ένα demo.
1: Ναι, και στείλτε το.
0: Ό,τι χειρότερο. Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά τα demo.
1: Είναι πιο άβολο.
0: Δεν τα έχουν ακούσει ποτέ αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες ειδήσεις. Σήμερα το πύργος ΑΕΛ. Που δεν ήξερες τι να πεις για να σε πάρουν στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγαπητέ, εσύ που έχεις στείλει το μήνυμα περίπου 850.000 φορές.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Και λες, πείτε μας για όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μουφα πέναλτι και τα λοιπά. Και λέω, σας πολεμάει η ΕΠΟ, κλάψες. Εγώ βλέπω ότι εσύ κλαίγεσαι με τόσα μηνύματα που έχεις στείλει. Λοιπόν,
0: άσε να πιάσουμε κανένα over, φίλε. Έχουμε φάει τον κουβά της ζωής μας στο Μουντιάλ. Τι θες? Άστο, θα πάρουμε κι εμείς πέναλτι. Θα πάρει και ο Ολυμπιακός.
1: Πιστεύω δεν είναι Παναθηναϊκός αυτός που το γράφει. Από το γραφικό του χαρακτήρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι Παναθηναϊκός.
0: Τι γραφικό, αφού στον υπολογιστή ξετρέχω.
1: Αφού καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε για το Football Meets Data.
0: Τι έπαθες?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το Football Meets Data. Το βλέπω, το παρακολουθώ κάθε εβδομάδα.
0: Είναι
1: ρε παιδί μου το κομπιούτερ που λέμε.
0: Ναι.
1: Το κομπιούτερ που βγάζει κάθε εβδομάδα ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να σου πω την πρώτη αγωνιστική που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε αναβληθεί το παιχνίδι. Με ποιον ήταν, με την Κυψιά? Με την Κυψιά, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έδινε 3%. Αφού δεν είχε παίξει. Έδινε 3% στον Παναθηναϊκό να πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα.
0: Τα πιστεύουν αυτά τώρα. Τώρα.
1: Τώρα. Παρότι έχετε το 5 στα 5, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ έχει 32% πιθανότητες.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός 25. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός 23. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ 19.
0: Εντάξει, μιλάμε για ένα άχρηστο μηχάνημα. Τι είναι αυτό το άχρηστο μηχάνημα? Ποιος το έχει φέρει?
1: Το Football Meets Data, παιδί μου. Το κομπιούτερ μιλάμε.
0: Λοιπόν, άχρηστο κομπιούτερ.
1: Έχει βάλει μέσα αλγόριθμους, λογισμικά.
0: Καλά. Έχει βάλει μέσα το γεγονός ότι ό,τι θέλει ο πρόεδρος το φέρει. Λοιπόν, το Meets Data αυτό, πάρτο όπως είναι, μαζί με τις προβλέψεις του Elon Musk. Που όλοι θα έχουν ρομπότ Τέσλα το 30, λέει, δεν θα παίζουν ρόλο τα λεφτά. Το 36, λέει, τα χρήματα δεν θα παίζουν, λέει, κάποιο ρόλο.
1: Και τι θα κάνει?
0: Το 36, το 2036 θα έχεις μια ζαμπονοτυρόπιτα και θα είσαι ο βασιλιάς του πλανήτη.
1: Θα παίρνει διαμέρισμα.
0: Θα σε μπουκώνουν άνθρωποι στον δρόμο για λίγο ζαμπόν τυρί. Ακούστηκε κάπως. Το 2036, όποιος έχει λεφτά και σπίτι αγορασμένο, θα είναι Mad Max. Έχεις δει που ανοίγει την κάνουλα με το νερό? Το 2036 όποιος έχει προλάβει και έχει χτίσει κάτι θα ασελγεί πάνω σε κόσμο που δεν θα έχει τίποτα. Το μόνο που θα γίνει.
1: Για το σπίτι, λες ότι.
0: Γενικά. Το λέω. Γενικά. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε.
1: να μαζέψουμε ζαμπονοτυρόπιτες σε σπίτια τώρα.
0: Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες στο σπίτι σου. Στόκαρε ζαμπονοτυρόπιτες και όχι χαρτί υγείας. Απλά τι θα γίνει το 2036. Αυτοί τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη γιατί είμαστε εργατικά χέρια. Από τα δικά μου. Είμαστε εργατικά χέρια. Όταν όμως βγουν ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά. Τι όμως
1: ποια δουλειά θα κάνουν, θα μου φτιάχνει τη ροκούλουρα το ρομπότ.
0: Δεν μπορεί το ρομπότ να σου
1: πει. Τι θα κάνει, θα σηκώνει τη διοχάτη το πρωί.
0: Α, όχι, έτσι λέει ο Elon Musk. Όμως, εάν δούμε τα ρομπότ αυτά που πάνε να χορεύσει Michael Jackson και πέφτουν σαν τον Biden, που παίζουν μπουκέτα στον αέρα σαν μεθυσμένοι μπαρμπάδες σε πανηγύρι, βαράν παιδάκια κλωτσιές ή κάνουν σπριτ και διαλύονται.
1: Και δεν σταματάνε. Stop, είναι... stop forest, stop.
0: Ναι, εκεί είναι όλα ρομπότ, λες και τα φτιάξαν με έλασμα. Τα φτιάξανε με λιχνίες, με ποινία. Φτιάξτε ένα ρομπότ ρε παιδί με τις προκοπές.
1: Θυμάσαι του κύρου το ρομπότ.
0: Ναι. Τι ρομπότ είναι αυτό με τη μύτη του Πινόκιο του κύρου Γρανάζη. Μα τι ρομπότ του μάγου του Οζ. Κουί δεν είναι και εδώ πολύ. Φτιάξτε ρε ένα ρομπότ ωραίο ρε. Θελκτικό ελκυστικό ρομπότ ρε. Όχι τα έχεις δει πως είναι αυτά τα ρομπότ. Και έχουν κενό με στη μούρη.
1: Και κάνανε Ολυμπιάδο. Το ίδιο Ολυμπιάδο όχι,
0: έχουν κενό να βλέπεις πίσω λες και είναι του Βαρότσου η κύκλη. Λοιπόν. Ανάλογα την οπτική σου γωνία. Του Βαρότσου δεν είναι αυτά. Λοιπόν, ο Βαρότσος τα έφτιαξε αυτά το ρομπότ. Φτιάξε το δρομέα με γυαλί που πιάνει βρώμα μέσα και δεν καθαρίζει ποτέ ο δρομέας.
1: Το σκέφτομαι κάθε φορά που περνάω από εκεί. Λέω πώς το καθαρίζουν.
0: Το καθαρίζουν με γυαλί.
1: Με πιεστικό. Τι γυαλί, μωρέ.
0: Τι πιεστικό, ρε Μαρία. Τι είναι, μπαλκόνι. Πιεστικό.
1: Ναι, με πιεστικό.
0: Α, δεν χαλάει όμως το γυαλί.
1: Προφανώς όχι. Είναι και πολλό χρόνο ο δρομέας.
0: Είναι παραπάνω από μένα.
1: Ναι, πιστεύω ναι.
0: Τώρα έκανε τους κύκλους ο Βαρότσος. Κάνανε τη μούρη του ρομπότ χωρίς χαρακτηριστικά. Mm. Έχει ένα κύκλο, βάλανε ένα πανί στο κεφάλι.
1: Ναι,
0: και βλέπεις...
1: πλέον δεν υπάρχουν προσωπικότητες, Αλέξανδρο.
0: Βρες ένα ρομπότ αρχηγό, σαν τον Ταμπόρδα. Έλειψε χτες ο Ταμπόρδα ρομπότ.
1: Έλειψε
0: η προσωπικότητά του. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τώρα γίνα έξαλλο.
1: Ακούμε στα βραχεία και ένα σώσ από περσικό κόλπο. πάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData

0: ESYGI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ESYGO.gr. ESYGO με την εγγύηση της Centers of One. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφι... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, για σας που ρωτάτε για άχαστους και για τη νέα σειρά, τώρα συγγνώμη, όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο και θα σας ενημερώσουμε. Όλα αρχίζουν τον Οκτώβριο. Η σειρά πάει full γυρίσματα κανονικά με super guest, με ανθρώπους που ξέρουν πώς γίνεται η δουλειά. Και οι άχαστοι, στους άχαστους θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Σας τα πούμε τώρα, αύριο έχουμε και το τρέιλερ. Οπότε
1: εντάξει,
0: τον Οκτώβριο
1: ξεκινάει. Αυτό που έχεις πει και μπορείς να το πεις είναι ότι δεν θα είναι στο στούντιο, θα είναι στο...
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά επειδή το είπες την άλλη φορά, έχει γίνει ο χαμός.
1: Αλλά τέλος πάντων θα έχετε την ευκαιρία κάθε εβδομάδα...
0: Να μας βλέπετε.
1: Να, αυτό.
0: Με εισιτήριο.
1: Εντάξει, με εισιτήριο.
0: Γιατί θα είστε πολλοί.
1: Ναι.
0: Κάθε εβδομάδα θα είστε αρκετοί.
1: Πόσοι.
0: 80%.
1: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
0: Αλλά θα βγουν τα εισιτήρια για όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή,
1: μία για όλες.
0: Θα βγουν τα εισιτήρια με όλες τις τρίτες και θα μπορείς να επιλέξεις όποια τρίτη θέλεις για να έρθεις.
1: Μπράβο, έτσι και το κανονίζεις από πριν.
0: Ναι, λες το Δεκέμβρη.
1: Και λες δεν έχω τη βουλή κλεισμένη αυτή την Τρίτη.
0: Πάω εκεί, γιατί μας λέγανε Τσούβι πότε να έρθουμε. Τσούβι βρέσουμε πότε να έρθουμε. Οπότε παιδιά έχετε την επιλογή, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Μπράβο. Ωραία. Θα έρθω κι εγώ μια Τρίτη.
0: Εννοείται, θα πληρώσεις κανονικά.
1: Καλημέρα στον Δαμιανό.
0: Φάνηκα πολύ εγώ καιρός.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν πειράζει όμως και γι' αυτό σε έχουμε αγαπήσει.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Και γι' αυτό.
1: Επιτέλους ταμείο χθες λέει μετά από καιρό με Φροζινώνε και Φούλαμ πριν ισοφαρίσει η ακατονόμαστη. Μόνο Παναθηναϊκός. Καλημέρα στη Βούλα. Μαρία στείλε συνταγή για τη Ροκουλουρό. Βούλο, μπε στο.
0: Βούλα, βούλα
1: μπε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Το έχω ήδη ανεβάσει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι του Γαβριήλ Νικολαίδη
0: η σελίδα, την έχει αγοράσει.
1: Εγώ μόνο από Νικολαίδηδες.
0: Ό,τι είναι από
1: τέτοια.
0: Οτιδήποτε.
1: Μόνο από Νικολαίδηδες. Λοιπόν, στα stories θα το δεις. Έχω ανεβάσει τη συνταγή. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, κάθε φορά που βλέπω κάτι ακριβό που μου αρέσει, παίζω στοίχημα το αντίστοιχο ποσό. Μάλιστα.
0: Μαρτί
1: είχε παίξει Λεβαδιακό Ολυμπιακό, over 5,5. Κόρνερ και over 1,5. Το χάσε.
0: Πάει
1: τσαντούλα, Νίκο. Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
0: Άλλη φορά, Νίκο.
1: Καλημέρα στον Χρήστο. Ο Μουρίνιος, αν κάτι λέει, αδιευκρίνει στους υπουργούς στην ΕΡΤ. Θα ρώταγε το τσάτ Παπατζή στο τέλος αν ήταν κόκκινη. Παιδιά, εντωμεταξύ, βγήκε τώρα και ένα δημοσίευμα από την ΑΣ που ακούστηκε, λέει, στα αποδυτήρια. Φώναζαν οι παίχτες μας κανονικά. Μας έβαλαν να μας διαιτητεύσει ένας δειλός.
0: Δειλό.
1: Ένας δειλός.
0: Ένας από πού και σπου.
1: Παλιοχαρακτήρας.
0: Φωνάστε μου τον προϊστάμενο, ο Μουρίνιο. Για ποιο λόγο με χρέωσε. Είσαι δειλός. Παλιογίνεο. Με τις κασκαρίκες σου. Τι μου έχεις χρεώσει εδώ.
1: Ήτανε άτιμο αυτό που έκανες.
0: Εννοείται. Βλάξ. Βλάξ είσαι. Βλάξ. Ηρεμήστε, κύριε. Μα... Μου λες και εσύ να εμείς εδώ πέρα με χρεώσανε στα κινητά. Με τρελάνατε. Τι να πω, ρε Μουρίνιο. Πού πας με τις φωτοτυπίες, ρε Μουρίνιο.
1: Έχει μεγαλώσει.
0: Μα δεν γίνεται. Να σου πω κάτι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θα βγουν τώρα κάποιοι, θα πούνε τελικά είσαι ο Μουρίνιο. Σας το λέμε από τον Ιούλιο που μάθαμε ότι θα έρθει ο Μουρίνιο. Που εγώ τον αγαπώ τον Μουρίνιο. Τον λατρεύω. Τι δουλειά έχει ο Μουρίνιο να πάρει αυτή τη δουλειά. Ωραία. Σε αυτή την ηλικία στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Να 2026. Μιλήσουμε τώρα για ένα,
0: να μιλήσουμε.
1: Για ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει να κάνει με τις ομάδες,
0: ναι,
1: με τις σχέσεις γενικότερα.
0: Ωραία.
1: Γιατί και ο προπονητής με την ομάδα είναι μια σχέση, έτσι. Μια
0: μεγάλη
1: ανθρώπινη σχέση.
0: Και δύσκολη.
1: Δεν επιστρέφουμε.
0: Δεν επιστρέφουμε.
1: Δηλαδή και ο Μουρίνιο που γύρισε στην Τσέλσι τη δεύτερη φορά καλά πήγε. Όχι.
0: Κοιτάξτε.
1: Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, κύριε Τάκη.
0: Κυρία Ζαφυρά, του επιστρέφουμε βέβαια.
1: Καλά, θα μιλήσω εγώ τώρα για επιστροφές.
0: Εντάξει,
1: θα μιλήσω εγώ για επιστροφές.
0: Δεν είναι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να χρειαστεί έτσι. Πήγε και το βγάλε χτες ο Σάλιακας και ήμασταν έτοιμοι.
1: Ήσουν έτοιμοι και μετά ξαναγύρισες.
0: Ναι, εντάξει, πίστευα ότι μπορεί να κάνω. Λέμε, ρε,
1: σε ένα γενικότερο πλαίσιο,
0: σε ένα παράλληλο σύμπαν,
1: σε ένα γενικότερο πλαίσιο συζήτησης,
0: ναι,
1: ο κανόνας λέει δεν επιστρέφουμε.
0: Okay.
1: Γιατί πάντα ζεις με τις αναμνήσεις, πάντα,
0: ναι,
1: νομίζεις ότι τα πράγματα είναι
0: εδώ
1: έτσι.
0: Πέρα η Ρεάλ πήρε πίσω τον παλιό της γκόμενο μετά από 17 χρόνια με τρία παιδιά, είπε...
1: Τελικά. Τελικά.
0: Εγώ θα σε...
1: Η Τζένιφερ Λόπες με τον...
0: Είχε καλά αυτό.
1: Όχι.
0: Κοπάνα για τις πόρτες όλες.
1: Αυτό, ναι.
0: Και λέει, προχώρα μου έχει σπάσει. Ναι, προχώρα έκανε ο Μπεν Άφλεκ.
1: Όχι.
0: Προχώρα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν σ' αντέχω, δεν πανάς, όποια να. Σκέψη Τζένιφερ Λόπες και υπάρχει γκρίνια.
1: Ο Μουρίνιο, επιστροφή εκεί. Γιατί.
0: Έβγαλε κόλλες, έβγαλε τέτοια. Επιστεύεις, ο Μουρίνιο.
1: Δηλαδή, αν έρθει ο Κλοπ στη Λίβερπουλ.
0: Τίποτα δεν θα
1: όχι,
0: κάνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Όχι, δεν θα κάνει.
1: Γιατί θα πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχουμε τον ενθουσιασμό.
0: Άσε που θα γίνει γραφικός και θα λέει παροιμίες από τη Γερμανία. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Ξεχάσει και τα αγγλικά, θα μιλάει μόνο γερμανικά.
0: Ο Μουρίνιο. Δεν παρκάρετε εδώ! Έχει γίνει τέτοιος. Εδώ θα έρθει ο γιος μου. Μα έχει σήμανση. Αυτό που σου λέω θα έρθει ο γιος μου. Μα γράφει απαγορεύεται το παρκάρισμα. Ρε ακούς! Ωραία, άστο και θα δούμε πού θα το βρεις τα μάτια και φοβάσαι.
1: Και
0: εσύ έχεις δουλειά, δείχνει. Τι εννοείς, με απειλείς.
1: Ναι.
0: Σε απειλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα φωνάξεις την αστυνομία. Ρε, δεν πάει να φωνάξεις. Και σου άλλος έχει τα καταλόγιστο. Δεν πάει να φωνάξεις και το ΕΚΑΒ.
1: Δεν θα βρεις το
0: δίκιο. Εγώ, άστο άμα θες, θα δεις που θα στο κάνω καλοκαιρινό.
1: Α, και ρωτάει κάποιος, άρα ο Μπράντοβιτς δεν έπρεπε να επιστρέψει.
0: Το μπάσκετ δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι αυτό. Εγώ διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Για το μπάσκετ όχι.
1: Όχι, διατηρώ την ίδια άποψη.
0: Εγώ, γιατί ο Μπράντοβιτς παρά.
1: Συναισθηματικά, εσύ, όταν βλέπεις ο Μπράντοβιτς στον Παραθηναϊκό, είσαι πίσω στο 2010.
0: Δεν με νιάζει, θέλω
1: είσαι
0: το Διαμαντίδη
1: ακαλιά. Είσαι στο 2010, περιμένεις ότι θα παίξει ο Διαμαντίδης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Περιμένω δεν φέτος να έτσι, κάνει μια ομάδα να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό. Ναι, και το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Αλλά άμα γυρίσει ο Αταμάν όμως μετά από χρόνια. Καλά. Ο Αταμάν όταν θα γυρίσει με βοηθό προπονητή το γιο του, θα είναι φοβερό αυτό. Θα είναι μαυρισμένοι όλο τον χρόνο. Κίτσις της Euroleague, πιστεύω, Παναθηναϊκός, καλή ομάδα. Θα έχει μάθει και ελληνικά.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, εδώ και τον Μπράντοβιτς, το είχα πει ότι παιδιά, ναι, ζείτε με τις αναμνήσεις και δεν θα είναι το ίδιο.
0: Η Μαρία το έχει πει, εντάξει,
1: δεν θα είναι το ίδιο.
0: Είναι η άποψή της, μην πέστε.
1: Δεν λέω ότι ο Μπράντοβιτς δεν είναι καλός προπονητής, δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Θέλω όμως, ζούμε με τις αναμνήσεις του πρώτου καιρού, είτε έχει να κάνει με προπονητή, είτε έχει να κάνει με σχέση. Αλλά δεν είμαστε, έχουν περάσει τα χρόνια. Έχουμε βάρη στους ώμους.
0: Υπάρχουν βάρη.
1: Λοιπόν.
0: Με τι δικαίωμα, εδώ έχει λαϊκή, ακούς. Θα το πάρεις τα μάξι, θα το δεις γεμάτο βρακιά.
1: Καλύτερη επιστροφή είναι ο Μπάγεβιτς. Είχε πάει πάρα πολύ καλά αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Είχε πάει. Λοιπόν, πάμε αθλητική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε, έρχεται η Σοφία Θοδωράκη σέρνοντας τα πόδια της. Δεν έχω δει πιο θλιμμένη μούρη στο πάρκινγκ πρωί-πρωί, όπου πραγματικά ήταν. Εγώ διάβαζα και είχα όνειρα. Τι δουλειά έχω εδώ.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Sport FM Patras.
11: Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
14: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νάπολη με γκολ του Τετέι, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12-3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτο εκτός έδρας νίκη για την 3η ΑΕΚ 2-1 τον Βόλο στο Θεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και άνοδος στους 10 βαθμούς μαζί με τον Όφη που ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Άκτορ. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ μετά την επικράτηση του Τριφυλιού απέναντι στην Καλαμάτα. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις, πρόσθεσε. 10 παίκτες των πράσινων θα λείψουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Στην επιμονή των παικτών του να κυνηγήσουν το τρίποντο μέχρι το φινάλε στάθηκε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά τον αγώνα με το Λεβαδιακό. Έχουμε το πνεύμα νικητή, σημείωσε ο Βάσκος και πρόσθεσε, περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ. Ανακούφιση και ικανοποίηση από τον Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με το Βόλο που αποτελεί και το πρώτο διπλό για το φετινό πρωτάθλημα. Πάρα πολύ χαρούμενος για την έκβαση του αγώνα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σημείωσε ο Σέρβος που πρόσθεσε ότι δεν είναι σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλένκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο ενώ ο Λουστόντο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Υποφέραμε όλοι μαζί αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίζουμε ακόμη και με αυτόν τον τρόπο το σχόλιο του Αλέσιο Λύση. Αμοιβαίες εξηγήσεις και εκτόνωση στη σχέση του Βάλτερ Ματσάρη με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕΡΑ Κλής Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ύστερα από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες με αφορμή τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού γύρω από το μεταγραφικό σχεδιασμό μετά το μάτς με τον Άρη. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας στον Ολυμπιακό Β και συνέχισε με το απόλυτο για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα λαχθές είναι αμάτς Αθένς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Β Άκτορα Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Την παρέτηση του επέβαλε από τον πάγκο των Λιονταριών Αλέκος Βοσνιάδης.
10: Ο Άρης νίκησε 80-64 τη Μύκονο Μπέτσον στο εναρκτήριο παιχνίδι για το 33ο τουρνουά μπάσκετ Μαυροσκούφη από δεξάγεται στο Ιβανόφιο. Στο άλλο χθες είναι ο μάτς Ηρακλής Μπάλκαν Μπότεβγκρατ 84-77. Η Ατλέτικο νίκησε 2-1 τη Ρεάλ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Βαλένθια Σοσιεδά 2-3 σε άλλο παιχνίδι που ξεχώρισε. Για την 5η στροφή της Σέρια, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Manchester City νίκησε 5-3 της Sunderland στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο. Σε άλλες σημαντικές συναντήσεις Bournemouth Liverpool 0-1 και Fulham Manchester United 1-1. Για τέταρτη στροφή στην Bundesliga Leverkusen Λειψία 2-0. Πόρτο Μπενφίκα 3-1 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής για το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι για τη Ligue 1 Marseille Paris Saint-Germain 1-2 για την 5η αγωνιστική. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με ωραίες μουσικές του Χάρη Χριστόγλου, από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και με ρεπορτάζ εθνικής
1: ανάλυση.
0: Με Σωτήρη Ταμπάκο. Έτσι. Συμφωνούμε σε πάρα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ταμπάκο χρειάζεται σύμπνια και κοντά στην εθνική τώρα.
1: Τώρα θα
0: οι
1: πάει
0: επιλογές
1: και...
0: του coach αυτές είναι.
1: Θα πάει και Βελιγράδι.
0: Διαφώνησα με μερικές σχετικά με παίκτες από πιο μικρές ομάδες, αλλά μην το κάνετε αυτό. Το ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα παιδιά κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Και είχαμε και αποθέωση της Mozart Sport για το Γιώβιτς. Η ΑΚ γιορτάζει τον Λουκά. Τον Λούκα, συγγνώμη, τον Λουκά. Τον Λούκα τον προστάτη. Έτσι το χαρακτήρισε.
0: Ναι, σε τέτοιες ηλικίες, άμα ακούμε τέτοια, δεν είναι καλό. Με
1: ο βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα. Ο παίκτης που έφερε στην ΑΕΚ στο Champions League. Ανέβηκε ξανά στη σκηνή. Ρεμίστε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Χαμηλά την μπάλα λίγο, παιδιά. Καλημέρα μας στον Νίκο το Κουμπάρο. Καλημέρα στο Διονύση.
0: Το Ντάντιτς.
1: Το Ντάντιτς. Ναι, το Ντάντιτς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, φιλαράκι μου. Λέει, έχω ποντάρει από 50 ευρώ, λέει ο Διονύσης.
0: Ανοίχτηκες.
1: Από 50 ευρώ,
0: ναι,
1: στους Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό να πάρω το πρωτάθλημα. 50-50-50.
0: Καλά, την ΑΕΚ δεν την έβαλες μέσα.
1: Δεν την έβαλε. Δεν του περισσεύε άλλο ένα 50. Τι να σου πω.
0: Και δεν τα έβαλε, δεν τα σπάσε σε πιο μικρά. 35, ξέρω εγώ πόσο βγαίνει.
1: 25. Ναι. 25-25. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Γι' αυτό λέει, εγώ δεν πάω κουφονίσια και μένω με τις αναμνήσεις του 2006. Το θέσαμε πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι οι επιστροφές γενικότερα δεν βγαίνουν σε καλό. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά σε ένα γενικότερο κανόνα, επειδή ζεις με τις αναμνήσεις και έχεις τις φιλοδοξίες, ρε παιδί μου, που είχες.
0: Το χειρότερο είναι όταν έχεις χωρίσει και έρχεται η άλλη και κάνεις μια ερωτική πράξη και είναι χάλια.
1: Γιατί αλλιώς θα θυμάσαι.
0: Ναι, λες. Δηλαδή ξαναχωρίζεις.
1: Ναι. Και χειρότερα μετά ξαναχωρίζεις. Και μετά είναι που δεν ξαναβρίσκεσαι.
0: Και λες, γιατί το έκανα αυτό. Τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Τι έγινε.
0: Τι ανάγκη είχα τελικά.
1: Μιλώντας για αναμνήσεις, έχουμε ξεχάσει τον τύπο της Manchester United, που είναι, παιδιά, ακόμα ακούρευτος. Παιδιά, δεν φαίνεται το παιδί πλέον από το μαλλί. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Manchester United δεν έχει κάνει 5 σερινίκες. Δεν θα μπορούσε να είναι Παναθηναϊκός αυτός. Θα έχει κουρευτεί τώρα.
0: Ορίστε. Επαναλαμβάνω, ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι αυτός είναι ο γκαντέμις της United και πρέπει να τον κουρέψετε με το ζόρι στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Σαν αρνί.
1: Έτσι, σαν κρυάρι. Αυτό
0: σαν να έχει τσιμπούρια. Με την πρώτη σκάλα. Πάρτε αυτό το μαλλί και κάντε το προσφορά. Κάντε το
1: τον
0: προσφορά.
1: Έχεις δει πως έχει γίνει.
0: Κάντε τον προσφορά. Ο Γκαντέμις αυτός φταίει. Στο λέω εγώ που είμαι παίχτης της Manchester United. Εγώ δεν είμαι παίχτης.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι offside. Δεν είμαι offside του Τσουβέλλας.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω εισηγηθεί στην ομάδα, στα αποδυτήρια, αυτό τον Ιλκέτ Παναγούλ, πώς το λένε αυτόν, Αλκέτ Παναγούλ, πρέπει τον Αλκέτ, όχι, λάθος όνομα αυτή την περίοδο,
1: όχι, ναι,
0: τον, πώς το λένε, τον οπαδό, η Κέλ της United, δεν τον θυμάμαι.
1: Τον ανέβασα κάπου.
0: Λοιπόν, αυτόν πρέπει να τον κουρέψουμε το ζόρι, να φύγει η κακή του η ενέργεια.
1: Φρανκ Λετ.
0: Ιλέτ. Λοιπόν, με ζιλέτ τον Ιλέτ, τερματίστε τον. Πρώτη σκάλα έχει γίνει σαν το πρόβατο που δεν βλέπει το καρτούν.
1: Παιδιά, έχουμε 21 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Για πότε κουρεύτηκε τελευταία φορά?
1: 5 Οκτωβρίου του 2024.
0: Μιλάμε, εικόνιδες κάνουν
1: πάρα. Παιδιά, σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες.
0: Κλείνει 2 χρόνια.
1: Κλείνει 2 χρόνια ακούρευτος.
0: Εντάξει. Και ακούραστος. Λοιπόν, κουρεύτε τον. Τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Εδώ, έχει χαθεί στο μαλλί.
0: Μείνε σαν το Θανάση Ασπρούλια μικρό. Κουρεύτε τον Ασπρούλια. Ασπρούλια, συγγνώμη, Envy Publication. Κουρεύτε τον. Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτό τον οπαδό.
1: Δεν μαζεύει καν το μαλλί πίσω.
0: Το κάνει λύσα.
1: Ναι, και το φριζά, είναι και φριζαρισμένο.
0: Ή φριζαρισμένο, ο άνθρωπος φυσάει. Φυσάει ο άνθρωπος και φεύγουν ζούδια από το κεφάλι του.
1: Πρέπει να υπάρχει, ναι, πρέπει να υπάρχουν πολύ ζωντανοί οργανισμοί μέσα. Δηλαδή να υπάρχουν σκίουροι, να υπάρχουν πουλάκια, φωλιές.
0: Κουρεύτε τον Ασπρούλια αυτόν. Αλήθεια σου λέω. Συγγνώμη, Θανάση. Μα είναι δυνατόν τώρα, μας ήρθε εκεί πέρα και μας έχει γκαντεμιάσει. Δεν είμαι United, αλλά έχω σκάσει.
1: Ναι.
0: Είμαι παίχτης της United επίσημα. Τι θες τώρα.
1: Καλημέρα στο Στάθη. Τι κάνεις ρε Μπάμπη στην Αγγλία που σου λέγανε δεν θα πιάσει. Ναι, το λέγανε.
0: Ναι, ναι,
1: παιδιά,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: δύσκολο το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Δεν μπορεί να πιάσει ο Μπάμπης.
0: Εμένα κοστούρας. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το σώμα του. Ωραίο δέρμα και ωραίο παιδί. Λοιπόν, το σώμα του είναι τούμπανο του Κωσάτσι Μεντόλιφες έχει γίνει. Τον ακουμπάνει αμυντική ναι, και ναι, κάνει ρε ούρε, θα σουτάρω. Τι δεν κατάλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Μ' αρέσουν αυτοί οι επιθετικοί ναι, που ναι, κουρεύονται μόνοι τους.
1: Που είναι όντως επιθετικοί.
0: Εμάς ο Αντίνο δεν κουρεύεται μόνος, πιστεύεις?
1: Σίγουρα.
0: Αντίνο και Ρινάλντι που είχαμε στην ίδια θέση κουρεύονται. Κάνει μόνο σιγά με χρεωθώ εγώ. Ό,τι έγινε τώρα.
1: Μαρία, μην πας μακριά, λέει, για τις επιστροφές. Όταν πάμε, λέει, με τα μωρά κάποια βόλτα που πέτυχε και ξαναδοκιμάζουμε το ίδιο, καταλήγει σε φιάσκο. Το ίδιο πολλοί την έχουν πάθει κάνοντας δεύτερο παιδί. Κάνουν πρώτο παιδί, πετυχαίνει και σου λέει θα κάνουν και ένα δεύτερο. Και το δεύτερο βγαίνει. Καμία σχέση με το πρώτο, τέλος πάντων.
0: Πολλοί
1: το έχουν πάθει.
0: Απλά του γράφουν σπίτια και χωράφια.
1: Ναι.
0: Επειδή ναι, ο πρώτος ναι, εσύ δεν έχεις ανάγκη, ο αδερφός σου υστερεί.
1: Αυτό.
0: Πάμε
1: το
0: διάλειμμα.
1: Κακόμοιρο το παιδί.
0: Ναι, πάμε διάλειμμα. Ο λογαριασμός του είναι The United Strand. Σα σε πιάσουν τίποτα κούρβα
1: ναι,
0: σουτ.
1: Πώς... τον έκανα χθες ριστόρι. Λέω παιδιά, αυτό τον έχετε ξεχάσει.
2: Η Winsport FM 94,6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Oh, I go.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως... Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως...

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή ρωτάει κάποιος 3 γκολ σε 2 χρόνια σημαίνει ότι έπιασε ο Κοστούλας στην Αγγλία.
1: Έχει βάλει πιο πολλά από σένα, φίλε. Ξεκινάμε από αυτό. Όταν εσύ βάλεις 3 γκολ σε 2 χρόνια στην Αγγλία, τότε θα μιλήσεις. Τότε θα εκφέρεις.
0: Στα 35 του Κοστούλας καλά πάει τώρα. 35 δεν είναι.
1: 36. Κοστούλας.
0: Ναι,
1: ο μικρός αδερφός του πατέρα του. Τι ακούμε, παιδιά, τι ακούμε. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έχει πάει ο άλλος 18 χρονών στην Αγγλία, ας πούμε, και τη δεύτερη χρονιά αλωνίζει και λέμε, δύο χρόνια τώρα και έχει βάλει 3 γκολ.
1: Να σας πω ότι είμαι γεννημένος 30 Μαΐου του 7. Καταλαβαίνετε, ρε. Ο Κοστούλας είναι το 7.
0: 19 χρονών.
1: Είναι 19 χρονών. Και πάει και κάνει αυτό το γκολ και λέει: εγώ σα 19 χρονών.
0: 19 χρονών. Ναι. Στην Αγγλία.
1: Εγώ 19 χρονών. Άνοιξα μπουκάλι στο κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φάνηκα. Στον ημιόροφο από πάνω.
0: Μπράβο.
1: Και ο Γιάννης ο Μέτρ με τα λευκά τότε τα ρούχα μου λέει: είσαι ωραίος εσύ, μετράς. Και έφυγα σαν κοκόρι 19 χρονών από το κόκαλο κλαμπ. Πώς σας φαίνεται. Και ο Κοστούλας έκανε γκολ προχτές.
0: Στην
1: Άρσεναλ.
0: Στην
1: πρωταθλήτρια Αγγλίας.
0: Στην Άρσεναλ.
1: Τους έκανε γκολ και τους αλώνησε μπροστά μόνος του την Arsenal που δεν τη βάζει γκολ ποτέ και πήγε και έκανε γκολ και είπε εγώ και με αυτό το μαλλί γκολ και assist, εγώ με αυτό το μαλλί είπε 19 χρονών δηλαδή έπιασε την Αγγλία
0: τώρα λέμε ότι έπιασε την Αγγλία
1: 19 χρονών πού ήσουν εσύ 19 χρονών
0: αυτά τα διαβάζουμε
1: δεν πειράζει Μπαμπιστούτα τον λένε Μπαμπιστούτα από τον Μπάμπις
0: λίγο υπερβολή. Κάποιος λέει από ένα σημείο και μετά το μαλλί δεν μακραίνει περαιτέρω εφόσον δεν κουρεύεται. Ναι, λέει το μαλλί, αφού δεν με κουρεύεται, δεν μεγαλώνω κι εγώ, ρε.
1: Δες τη γυναίκα του Γιώργου Μάγκα που είχε φτάσει κάτω, την Τζινιέρη. Ναι. Άσε τώρα. Το μαλλί μεγαλώνει. Απλά ξέρεις, αν έχει την τάση να κάνει κύκλους το
0: ναι,
1: μαλλί,
0: σαν τη ζωή, ναι.
1: Να απλά φουντώνει, δεν πάει προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Ανάλογα το.
0: Ναι, άμα κάνει μια ισχυωτική τώρα αυτό ο Ιλέτ.
1: Τούμπανο
0: θα. Καλά
1: θα πηγαίνει
0: τώρα,
1: το μαλλί μέχρι
0: Ραπουνζέλ,
1: κάτω.
0: Ραπουνζέλ, θα είναι μια κούκλα.
1: Εάν ο Ιλκέτ αυτό κάνει ισχυωτική, βάλ τον για belly dance. ναι, με γυαλιά έτσι. Αλλά να γυρίσει και να έχει αυτό το μαλλί.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα γειτόνισσα, λέει. Δεν γυρνάμε ποτέ παρά μόνο όταν θέλουμε να δούνε αυτοί που αφήσαμε ότι είμαστε καλύτεροι. Και μετά ξαναφεύγουμε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν απάντησε, έπιασε στην Αγγλία. Βεβαίως και έπιασε ρε φίλε στην Αγγλία. Έχει πιάσει, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Άμα κάνει 10-12 γκολ 19 χρονών και πει να τον πουλήσει τον Γενάρη, τραβά πάρτονα 80 εκατομμύρια μετά. Τράβα πάρτονα. Αφού δεν βλέπεις μπάλα ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Κάθεσαι και βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις τι βλέπεις. Είναι δυνατόν 19 χρόνια να κάνει αυτά τα γκολ με τον τρόπο αυτό.
0: Ίσως δεν είναι 2 χρόνια στην Αγγλία.
1: Με τέτοια κατεβάσματα να γυρίζει και να τελειώνει τις φάσεις, να κάνει σωστές επιλογές.

0: να γυρίσει να κάνει τέτοιο γκολ, να είναι σίγουρος 19 χρονών. Θα έχουμε πονοκέφαλο σε λίγα χρόνια στην Εθνική. Στην Εθνική δεν θα έχουμε χαφ τώρα και θα έχουμε επιθετικούς. Καινούργιο αυτό τώρα στην Εθνική. Μαρία, καινούργιο αυτό. Θα φέρουμε χαφ από ετεροθαλείς αδερφούς από την Νότια Αφρική. Δηλαδή, δεν ξέρω, ρε φίλε. Θα έχουμε επιθετικούς. Θα έχουμε από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και δεν θα έχουμε κόσμο να τους κάνει μπαλιές.
1: Μήπως ο φίλος ήθελε να τρολάρει. Μήπως και
0: όχι,
1: είπε αυτό. Όχι, παιδιά, τα
0: παιδιά επιμένει και μας βρίζει τόση ώρα. Δεν το βλέπετε.
1: Να, εντάξει. 19 χρονών, πολλά παιδιά διαπρέπουν στο πανεπιστήμιο και τα λεφτά του Κωστούλα λέει δεν τα δουν ποτέ. Ρε παιδιά,
0: δεν είναι τα χρήματα.
1: Γιατί πρέπει να γίνει όλο αυτό, δηλαδή, σε παραλληλισμό με τον Κωστούλα. Ο Κωστούλας δεν είναι γιατρός, δεν είναι καρδιοχειρουργός, είναι ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε ότι κάποια λεφτά, ότι μάλλον όταν τα λεφτά κάποιων ποδοσφαιριστών είναι υπερβολικά πολλά.
0: Εντάξει, είναι όλη η εποχή υπερβολική με τα λεφτά αυτή, στην μπάλα. Ναι, ναι. Δηλαδή.
1: Δηλαδή να πει και ο Ζιντάν τι λεφτά είχε πάρει αυτός και τι λεφτά παίρνουν τώρα κάποιοι που δεν είναι ούτε ο δεξιός αστράγαλος του Ζιντάν.
0: Σκέψτε το Ροναλντίνιο τώρα ή το Ρονάλντο τον παλιό, τι λεφτά, τι συμβόλαιο θα κάνανε.
1: Άστο, ναι, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ,
0: 200 εκατομμύρια για Πίρλο η Νάπολη, θα έλεγε.
1: Έχει ξεφύγει το πράγμα γιατί πάει μόνο αυξητικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι ο άλλος υπερταλέντο, ας πούμε. Και το, που έχουμε, και το παράδειγμα που έχουμε με τον Ίσακ, που λες και εσύ.
0: Κάτσε.
1: Μεταξύ μας τώρα, δεν ήταν για τόσα λεφτά.
0: 125 εκατομμύρια ευρώ.
1: Επειδή ο άλλος δεν βλέπει το ταλέντο, αλλά βλέπει πόσα έδωσε ο προηγούμενος για τον προηγούμενο, εγώ θα δώσω παραπάνω.
0: Ναι. Κατάλαβα πώς το λες.
1: Ναι.
0: Δημοπρασία.
1: Ναι, είναι πλέον σε, ναι, σαν, ναι, σαν δημοπρασία.
0: Auction.
1: Auction.
0: Αυτά, auction από εδώ. Εσύ με μου τα εγώ δεν τα ήξερα.
1: Auction από εδώ.
0: Μάλιστα. Ρωτήστε μας τις γυναίκες που βάφουμε κάθε 20 μέρες τα μαλλιά.
1: Αχ, πίστε. Ναι, ναι, ναι. Αν μεγαλώνουν τα μαλλιά ή όχι, κάθε 20 μέρες. Να μην τα βάφετε, θα έρθει τώρα απάντηση. Σας θέλουμε φυσικές.
0: Φυσικές, δηλαδή, η γιαγιά μου τη Λούλα. Η γιαγιά μου έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς, ξέρεις. Θα την τραβήξω φωτογραφία για στη στήλη. Πάω από πίσω.
1: Σε πυκνότητα και χρώμα και όλα.
0: Όλα. Πάω από πίσω και κάνω πίσω την πλάτη. Μην το λέτε αυτό την ομάδα μου και μου κάνει. Ποιο κάνεις, το θείο σου κάνεις τώρα. Το θείο σου κάνεις τώρα.
1: Καλημέρα από Καρδίτσα. Πρώτη φορά λέει άκου παίχτη με 7 συμμετοχές να λέμε ότι έπιασε κόπο. Εντάξει, μεγάλη. Okay, εντάξει. Δεν είμαι παιδιά ότι είναι μοναδικός και αναντικατάστατος. Λέμε ότι δείχνει σημάδια ότι πάει κάπου καλά. Εντάξει,
0: αυτό όταν, λέμε ρε παιδί, δεν λέμε ότι όταν έπιασε. Λέμε ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
1: Όταν
0: ένας
1: παίχτης πάει
0: μειώνει
1: σε μια ομάδα, πάει σε ένα ξένο πρωτάθλημα, σε ένα τελείως ξένο περιβάλλον, εσείς περιμένετε, μάλλον αν κάποιος περιμένει στην πρώτη εβδομάδα να σαρώσει, στον πρώτο μήνα να έχει βάλει 10 γκολ, δεν έχετε ιδέα από ποδόσφαιρο.
0: Ρε, ζει 19 χρονών στον Brighton. Εγώ Θεσσαλονίκη ήμουν και έλεγα πατέρα, δεν είμαι καλά. Εδώ πάρε με. Δεύτερη εβδομάδα, όταν πήγα κάτω λαδάδικα και είδα τη ζωή, δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. Έλα, έλα, θα σε πάρω εγώ. Θα σε πάρω εγώ. Δεν το σήκωνα στους γονείς μου το τηλέφωνο. 4-2-4 να κατέβει η εθνική του Γιωβάνοβιτς. Πόπο, ταμπακό. Να είναι Παυλίδης με Κοστούλα από πίσω, δεξιά Καρέτσας, αριστερά Τζόλης. Πίσω ποιοι θα παίξουν. Από πίσω από τον Κοστούλα. Να παίξει ο Κουρμπέλης και ο Τριάντης, ο Ζαφύρης και ο Κουρμπέλης. Και θα παίξει αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Βαγιανίδης γιατί είναι ο Ρώτα τραυματίας και θα παίξει Κουλιεράκης Μαυροπάνος ή Ρέτσος Μαυροπάνος. Ε, τερματοφύλακας, ο... δεν ξέρω εγώ ο coach. Εγώ, εντάξει, τι θα βάζα εγώ. Θα βάζα Τζολάκι. Αλλά μπορεί και Βλαχοδήμο. Μπορεί και Βλαχοδήμο. Τα έχω έτοιμο, Μαρία, 4-2-4.
1: Ναι.
0: Έτσι, 4-2-4. Όπως έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Old Trafford. Παιδιά, πολύ μεγάλη ομάδα η Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Αλλά έχω και τη σύνδεση, Μαρία, η οποία είναι παγκόσμια δύναμη, Telecom, το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνει απεριόριστες δυνατότητες σε σύνδεση ψυχαγωγίας, συναλλαγές, αλλά και επιχειρήσεις. Θα ανακαλύψετε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Φρέσκα, γευστικά, απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτό, σου δίνουν τώρα full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, σαν τον Κοστούλα. Φρέσκος.
0: Φρέσκος.
1: Φρέσκος.
0: Εγώ σας, ναι.
1: Έτσι. Ναι.

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
8: Κάνει το μπλασέ! Κάνει το μπλασέ!
9: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
8: Το σούτ! Είναι 2-0!
10: Σπορ FM Πάτρα.
11: Μπαίνει το βουνό! Δικός μας είναι!
12: Μπα! Αυτός έχει ρόδες!
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια.

0: Ελληνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα «Ο Αϊτόρ πεθαίνει στον αέρα, δεν έχω να σου δώσω παλάσιος και λεφτά», επιστρέψαμε. Ζαφυράτου,
1: Τσουβέλας
0: και Χριστόγλου έπαιξαν με τη σειρά ηθοποιοί. Απόδοση διαλόγων Νατάσα Σιρεγγέλα και τα λοιπά.
1: Μα πολύ ρωτάτε ποιος είναι στον ήχο και βάζει αυτές τις μουσικές.
0: Μα το έχουμε πει, είναι ο Χάρης Χριστόγλου.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Το βιντεάκι που μου έστειλες τώρα με το ποδοσφαιριστή.
0: Είναι αλήθεια.
1: Το ξέρω, το έχω δει από χθες, παιδιά, αν δεν το έχετε δει, στην Ταϊλάνδη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ταϊλάνδη, την ώρα του, κάνανε ζέσταμα οι ποδοσφαιριστές και έρχεται ένα αυτοκινητάκι, αυτά τα... Πώς τα λένε, μωρέ.
0: Αμαξάκια.
1: Αμαξάκια, ρε παιδί.
0: Παίρνουν τραυματίες.
1: Αλλά μπροστά δεν έχει ρόδες, έχει οδοστρωτήρα. Είναι αυτό που πατάει τον χλωροτάπηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά πάτησε και ένα ποδοσφαιριστή.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, αυτό, ναι, οδοστρωτήρας, ρε παιδί, αυτό που στρώνει τους δρόμους. Έχει μπροστά αυτό το κύλινθρο, το μεγάλο. Και παιδιά, περνάει πάνω από έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και λες στην αρχή, αυτό που είπε και ο Χάρη, να δω αν είναι AI. Λέω, αποκλείεται.
0: Και εγώ αυτό έκατσα πρώτα, λέω, μην πω βλακία.
1: Περνάει πάνω από τον παίχτη, δηλαδή περιμένεις να δεις αυτό που γίνεται στα καρτούν, που είναι ίσωμα μετά ο παίχτης, μετά που είναι αφίσα ο παίχτης. Και μετά τον τεινάζει και ξανάρχεται στην κανονική διάσταση. Πέρασε από πάνω του, ρε παιδιά, ο τύπος. Δεν λειτουργήσαν τα φρένα. Καταρχάς οδηγεί και δεν κοιτάει. Και περνάει πάνω από τον ποδοσφαιριστή, το οποίο... και τον τραυματίζει το μεταξύ. Τον τραυματίζει το σοβαρά. Δεν είναι ότι δεν μπόρεσε να βγει, δεν σήκω και πάνω του. Στην Ταϊλάνδη.
0: Ο Τόουσεντ.
1: Ο Άγγλος δεν είναι.
0: Άγγλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νιουκάστλ έχει παίξει, Κρίσταλ Πάλας, Έβερτον.
1: Τον πέρασε από πάνω κανονικά.
0: Και Εθνική Αγγλίας από το 13 στο 16.
1: Ναι, ναι,
0: δεν είναι
1: 16.
0: Με 13 συμμετοχές. 13 caps. Λοιπόν, πέρασε από πάνω και πήγανε όλοι και το τραβήξαν γιατί κόλλησε.
1: Κόλλησε.
0: Σκέφτομαι τον χειριστή.
2: Ένα μέσα καλά, μέρα καλά. Ασάρα, μέρα καλά. Μπαίνει, ασάρα, μάτσε κανεί.
1: Α, μαζί κομπλέλη. Ναι, ρε παιδιά, ζητάει. Αλλά πέρασε από πάνω του, δηλαδή.
0: Όντες τον πέρασε από πάνω. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να το πεις για τον Τετέι χτες, πέρασε από πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά μεταφορικά.
1: Αλλά μεταφορικά. Αυτός κυριολεκτικά.
0: Όχι,
1: κυριολεκτικά.
0: Μεταφορικά και αυτό. Με αυτοκίνητο.
1: Αχ, αυτά τα αυτοκίνητα είναι για να διώχνουν, λέει, το νερό. Τι να διώχνουν το νερό, έδιωξε το νερό, έδιωξε το ποδοσφαιριστή.
0: Όλα, όλα.
1: Παιδιά, εσείς που έχετε ακροαματικότητα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε παράπονο. Πείτε κάτι, λέει, για την έλλειψη πινακίδων.
0: Πού πινακίδων?
1: Έχουμε πληρώσει τα αμάξια μας, έχουν έρθει και δεν μπορούμε να τα πάρουμε επειδή δεν έχει πινακίδες το κράτος.
0: Δεν έχει τσίγκο να φτιάξει τις πινακίδες. Αλλά έχω μάθει.
1: Έχει εξαφανιστεί ο τσίγκο.
0: Δεν κάνω πλάκα. Αλλά έχω μάθει ότι αυτό το δεκαήμερο αυτό θα λυθεί. Έτσι έχω μάθει εγώ. Γιατί έχω κι άλλους
1: φίλους. Βρήκανε τσίγκο.
0: Γίνεται και όμως μια ειδική παραγγελία για να βρεις αυτά τα Ελένη τσίγκους που φτιάχνει πινακίδες.
1: Welcome to Greece.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν υπάρχει τσίγκο.
1: Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και πολύ πρόσφατα, είχαμε πρόβλημα
0: γιατί
1: με τα αυτοκίνητα.
0: Γιατί βάζουμε μια σανίδα με σπρέι. Σανίδα.
1: Ένα χαρτούνι, ρε παιδί μου. Κάτι προσωρινό.
0: Αλλά να έχει άλλα υλικά από κάτω. Να γράφει, ξέρω εγώ, γάλα.
1: Μέχρι πρόσφατα το πρόβλημά μας ήταν τα αυτοκίνητα τα ίδια.
0: Ναι.
1: Είχαμε έλλειψη αυτοκινήτων. Παρέγγειλε και λόγω COVID. Θυμάσαι, λόγω COVID δεν είχαμε αυτοκίνητα. Ήταν κλειστά τα εργοστάσια, και να το καταλάβω. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τις πινακίδες.
0: Ακριβώς. 60.000 τεμάχια μόνο αυτή την εβδομάδα έχουμε παραγγελίες.
1: Ρε παιδί, προσωρινά, κάποιος που παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
0: Εγώ έχω, λέγεται
1: τσίγκο. Να πάρει την παλιά πινακίδα. Προσωρινά.
0: Και πώς.
1: Δεν έχουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, εντάξει, πρέπει φαντάζομαι να καταχωρηθεί επίσημα κάπως αλλιώς. Αλλά, ναι, το ξέρετε κάτι πλάκα, αλλά θα ήταν μια λύση.
1: Κάτι.
0: Αλλά, δηλαδή, κόντρα μπλακέ. Αυτό που άμα βρέχει παπαριάς, που φουσκώνει. Γράφτε το με σπρέι στην πόρτα.
1: Τώρα που είπες, έχεις δει τι έχει γίνει στη Φλωρεντία?
0: Απλά εγώ ξέρω ότι αυτή την εβδομάδα θα λυθεί.
1: Τη Φλωρεντία,
0: όχι, το θέμα με τις πινακίδες. Πάμε τώρα.
1: Με τις πινακίδες. Έχει ρίξει τη μαμά του και τον μπαμπά του στη Φλωρεντία. Πολύ βροχή. Πάρα πολύ βροχή. Και σε σημείο που μπαίνουν τα νερά μέσα στα μουσεία και βρέχονται οι πίνακες.
0: Σοβαρό λογή.
1: Ναι, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός τώρα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ναι. Χαμός, δηλαδή, τώρα να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, ρε φίλε, να έχεις πάει στη Φλωρεντία.
0: Αυτό είναι
1: Βαγκό. Και να ρίχνει.
0: Όχι, να γίνει σαν του Μίστερ Μπίν που είχε φτιάξει την Τζοκόντα. Την είχε φτιάξει. Την είχε φτιάξει όπως ζωγραφίζω εγώ.
1: Ωραία, θα στο δείξω, κάτσε.
0: Καλών τεχνών, πρώτη μέρα. Παιδιά, τι ξέρετε και ήρθατε εδώ. Τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά, λες, από Φλωρεντία. Ναι, καλά. Στο έργο του Καραβάτζιο έπεσε.
0: Καραβάτζιος, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει.
1: Αυτό είναι πολύ γνωστό σε πίνακα, ρε παιδί μου. Διαφωνώ. Λοιπόν, κάτσε να δεις εδώ πέρα τι γίνεται.
0: Όχι, ρε
1: φίλε. Δεν θέλω να παίρνω mail. Θέλω να
0: τα μαθαίνεις πρώτος. Εγώ βάζω τελευταίο σε
1: ένα μαθαίνω.
0: Σαν το κέρατο. Εδώ.
1: Λοιπόν, βρόχα. Βρόχα τώρα.
0: Καραβάτζι είναι αυτός ή ο Καραμαλής ο παλιός?
1: Ο Βάκχος. Ο Βάκ, άντε να καλείς.
0: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή θα παίξει ο πρόμε, κάνετε πίνακα.
1: Έκλεισαν, λέει, προσωρινά την αίθουσα. Αυτό γίνεται χαμός.
0: Όχι, ρε. Πάει ο Καραβάτζιος.
1: Ναι, πάει ο Καραβάτζιος.
0: Και τι θα κάνει τώρα, ατομικό?
1: Τίποτα. Τον έχουν με πιστολάκι και τον στεγνώνουν.
0: Κάπως σαν αυτό τον ακούρε αυτό παδό της United είναι ο Καραβάτζιος. Τώρα που τον βλέπω.
1: Απλά κρατάει μια καράφα κρασί. Αυτό.

0: Και εννοείται ότι έχουμε ενημέρωση. Η εταιρεία που δεν πήρε το διαγωνισμό έκανε ένσταση και θεωρεί άκυρη την προσφορά της άλλης εταιρείας. Από το Δεκέμβριο, λέει, κρατάει η κόντρα με τις πινακίδες. Ένας θεός μέσωσε και πήρε Νοέμβριο το αυτοκίνητο. Ούτε να το ξέρω.
1: Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Υπάρχει άνοδος στην αγορά αυτοκινήτου. Υπάρχει άνοδος.
0: Άνοδος στο τζίγκο, στις πινακίδες, στο τζίγκο.
1: Όχι, όχι, στις παραγγελίες αυτοκινήτων.
0: Υπήρξε ούτως ή άλλως άνοδος.
1: Ναι, ναι, ναι, σε σχέση με πέρυσι. Αλλά τώρα περιμένουν λόγω τσίγκου να πάρουν τις πινακίδες. Εγώ θα έβγαινα έτσι. Και τέρμα τη φταντέλια. Ποιος να μου πει τι.
0: Ούτως ή άλλως τόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς πινακίδες.
1: Και λέει αν θα κάνει μήνυση ο Καραβάτζιο. Φίλε, ο Καραβάτζιο πέθανε το 1610.
0: Έλα, κορίτσια.
1: Δεν κάνω πλάκα. Και δεν μπορεί, λέει, ο ιδιοκτήτης να κάνει μήνυση, ο ζωγράφος να κάνει μήνυση. Εάν δεις τον Καραβάτζιο
0: και σου κάνει μήνυση, run, μην πας προς το φως, μην πας.
1: Και σου είναι λίγο αυτή η ζωγραφή. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν παίρνουν πολλά λεφτά. Τα παίρνουν με τα θάνατο. Τα παίρνουν συγγενείς μετά. Κατάλαβες.

0: Ένα ανθρώπινο μήνυμα καθημερινότητας. Καλημέρα, Γιώργος από Κοκκινομήλο. Αν έχεις κανονίσει ένα ραντεβού και τελικά δεν μπορείς, ειδοποιείς. Αν δεν ειδοποιήσεις, είσαι σπιτάκια και τα λοιπά δευτερία.
1: Μην ευρειάζεις, απλά θα βάλεις αυτό τον άνθρωπο σε ένα κάδρο τύπου, όχι καραβάτζιο. Θα πεις, αυτός ο άνθρωπος τελείωσε για μένα. Όταν κάποιος έχει ένα ραντεβού και δεν σε ειδοποιεί, τελειώνει.
0: Νομίζω είναι επαγγελματικό το θέμα.
1: Τελειώνει επαγγελματικά, δεν ξανασχολείσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος, δηλαδή σου δείχνει από την αρχή. Μην δεχτείς δικαιολογία, ξέρεις κάτι, είχα τη θεία μου στο νοσοκομείο. Δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν παρακαλάς ποτέ κανένα να σε υπολογίσει. Όταν δεν σε υπολογίσει, δεν τον υπολογίζει κι εσύ. Λοιπόν, στα σεμινάρια μου, βρεσκοπέλα.gr, τα ραντεβού.
0: Αν σου χρωστάει λεφτά, τι μπορεί να πει δεν τον υπολογίζει.
1: Αν σου χρωστάει λεφτά, Μαρία,
0: ναι.
1: Τον βρίσκεις εσύ.
0: Μα δεν αυτό προσπαθεί να τον βρει.
1: Θα τον βρεις εκεί απότομα. Θα βρεις εσύ που είναι αυτός ο άνθρωπος και θα εμφανιστείς μπροστά του απότομα. Τι θα γίνει με τα χρήματα. Εντάξει.
0: Πάρε και το διάλειμμα τώρα.
1: Μου είχε να πει αυτός, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Τώρα βρέθηκε και σου ζήτησα τα λεφτά. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Ο Καραβάτζιο Νερατζιάς είναι ο ζωγράφος του μυστικού δείπνου Γιανακόπουλου Αλαφούζου. Η παρέα, παιδιά, δεν είναι ο πίνακας, είναι η παρέα.
1: Είναι παρέα. Και λογαριασμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σοβαρή εικόνα κράτους αυτή να φρόντιζε να υπάρχουν πινακίδες. Ο διαγωνισμός έπρεπε να γίνει πριν τελειώσει το απόθεμα. Να, ο χαρακτήρας
0: λοιπόν,
1: στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, να ακούστε.
2: Για ποιο λόγο δεν υπάρχει τσίγκος για πινακίδες? Θα βγω γυμνός.
0: Λοιπόν, από αυτή την εβδομάδα θα έχουν μαθαίνει οι περιφερειακές διευθύνσεις πινακίδες και μέσα στην εβδομάδα σας ενημέρωσα ότι λύνεται το πρόβλημα. Γιατί ήταν πρόβλημα.
1: Καλά, να έχεις αυτοκίνητο να μην έχεις πινακίδα.
0: Και δεν του είχε έρθει γιατί δεν, λέει, εδώ είναι τα μάτια.
1: Δεν έχεις αυτοκίνητο.
0: Αλλά δεν έχουμε πινακίδα. Ναι. Ορίστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Λύνεται το πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει tsingos.gr, στο tsingos.gr μπαίνετε και κάνετε αίτηση. Μη σας έρθει κανένα mail. Τώρα τι θα γίνει. Θα πάνε τώρα οι επιτίδοι που κάνουν phishing. Θα κάνουν έρευνα
1: ναι,
0: ποιος έχει παραγγείλει. Ήρθαν οι πινακίδες σας. Κλικάρετε σε αυτό το σύνδεσμο για ταχύτερη απόδοση πινακίδων. Θα πας εσύ, βγάλε τα λεφτά σου, αλουμινόχαρτο. Μη, παιδιά, μην απαντάτε σε αυτά τα mail. Θέλω να σας πάρουν τα λεφτά.
1: Κάτσε να σου πω. Α, μου ήρθε μήνυμα. Οι πόντοι σας λήγουν. Παρακαλούμε, εξαργυρώστε τους.
0: Ναι.
1: Ήταν της Aegean και καλά. Και είναι. το link είναι Aegean με V. Aegean. Με νη ελληνικό.
0: Εντάξει, έτσι βγήκε από το AI.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο που μου είχε έρθει.
0: Σας τα έχω ξαναπεί. Φάτε τα λεφτά σας και δώστε τους κωδικούς. Να μπαίνουν μέσα με χαρά και να βρίσκουν δεκαπτούρες. Θα σας βάλουν ένα εικοσάρικο. Άμα έχετε μέσα ένα 19 σε όλους τους λογαριασμούς. Και Revolut και παντού. Πουθενά. Φίλε, εγώ δεν άκουσες την εκπομπή από την αρχή. Λέει ένας, πες τον Ανδρέα, μην κάνει κολοτούμπες, φοβόμαστε. Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή.
1: Έτσι, ναι, το είπαμε.
0: Έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Εντάξει. Τι έγινε στο Μενίδη? Στο Μενίδη, παιδιά, το είδατε στα site. Τι έγινε, Μαρία, σε μια κηδεία. Μπήκε μέσα ένας γυμνός.
1: Α, ναι, μου το. Να, κάπου.
0: Βάρεσε τον επίτροπο και λιποθύμησε μια γυναίκα. Αυτό έκανα story.
1: Την κηδεία. Που λες, ναι,
0: ένα απόγευμα. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι.
1: Φίλε, με συγχωρείς, εδώ είχαμε νεκρό χθες στη Βουλιαγμένη, στην πλάση της Βουλιαγμένης.
0: Για την ξαπλώστερα.
1: Για τις ξαπλώστερες, ρε παιδιά. Δηλαδή,
0: εγώ έχω πει να μην τσακώνεστε, να φεύγετε, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει.
1: Έχουν ξεφύγει.
0: Ουρλιάζανε, μου έλεγε κάποιος, ακουγόντουσαν τα ουρλιαχτά τέρμα κάτω στην παραλία, στην άλλη άκρη.
1: 9 η ώρα το πρωί στην πλάση της Βουλιαγμένης πλακώθηκαν για τις
0: ξαπλώστερες και έφυγε από τη ζωή.
1: Πλακώθηκαν κυριολεκτικά, δηλαδή πιάστηκαν στα χέρια και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Με τριπλό bypass.
1: Έπαθε καρδιακή προσβολή από την ένταση και από όλο αυτό. Γιατί λες Κυριακή πρωί, λες.
0: Πάω να ηρεμήσω.
1: Πάω να κάνω μια βουτιά 9 η ώρα το πρωί.
0: Τι να πω.
1: Και έγινε αυτό το πράγμα.
0: Το διάβαζα και λέω.
1: Ο 76χρονος με τον 82χρονο. Δηλαδή λέμε τα πιτσιρίκια που πλακώνονται και κάνουν, ή πλακώνονται, ή
0: τα πιτσιρίκια που πλακώνονται είναι γη κάποιον.
1: Ναι.
0: Και εγγονή κάποιον ανθρώπων.
1: Ναι. Μιμητισμός. Εμένα μου ήρθε επιστροφή φόρου, λέει, 1151 ευρώ. Ας έβαζαν ένα πιο ρεαλιστικό ποτό. Ποτό, λέω.
0: Μαρία μου. Εντάξει, ρε, αγάπη μου. Εντάξει, θα βγεις το βράδυ.
1: Όχι, ναι,
0: ρεαλιστικό ποτό.
1: Δευτέρα.
0: Πάμε για ένα ρεαλιστικό ποτάκι.
1: Ένα ρεαλιστικό ποτό.
0: Ένα ρεαλιστικό.
1: Ποιο είναι? Τι είναι ρεαλιστικό ποτό?
0: Όχι κοκτέιλ.
1: Μπράβο. Είναι μια τεκίλα σκέτη. Είναι ένα ρεαλιστικό
0: Μαρία,
1: ποτό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό ποτό.
1: Γιατί?
0: Μια τεκίλα σκέτη. Δεν είσαι ο μέσος όρος. Ρεαλιστικό ποτό είναι ένα τζιλεμόν. Μέχρι εκεί είμαστε. Μέχρι εκεί. Η τεκίλα. Τι κιμπάρ έχει στο χαλάνδρι δικό σου? Τι κιμπάρ. Ρεαλιστικό
1: είναι
0: ποτό.
1: Είναι φοβιστικό ποτό μια τεκίλα σκέτη.
0: Όταν μια κοπέλα. Δεν γνωρίζω. Βγαίνουμε έξω.
1: Βγαίνουμε έξω. Πρώτη φορά οι δυο.
0: Ωραία. Έτσι.
1: Έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, στο Instagram.
0: Ωραία. Και παραγγέλνεις πρώτη μια τεκίλα σκέτη με ένα πάγο. Ευτυχώς δεν παραγγέλνει το grapefruit, αυτό το ροζ. Αυτό που πίνουν. Pink.
1: Αυτό
0: τέλεια.
1: Με τον αφρό.
0: Ναι, ευτυχώς δεν πρόλαβα να παραγγείλω πρώτος. Και λέω και εγώ να βρίσκει χαμηλό με αναψυκτικό.
1: Δεν το
0: πίνουν. Και το πίνει σαν γατί. Σαν ο Κμεντίν.
1: Γιατί θα σε πειράξει.
0: Ναι.
1: Θα σε χτυπήσει.
0: Ενώ εσύ παίρνεις δεύτερη και το κουνάς. Εντάξει, δεν πίνω γιατί θα σε πάω εγώ σπίτι και είμαι υπεύθυνος. Θέλω που την πάω την αλκοόλα εγώ αυτή. Άμα δηλαδή παραγγείλει άλλη τεκίλα σκέτη σε ραντεβού. Και φέρω μια τηλεκάρτα γιατί έχω δουλειά. Δηλαδή, εγώ τι θα παραγγείλω. Μια άνευ.
1: Εντάξει, χαίρομαι που τα λέμε αυτά.
0: Τα λέω ξεκάθαρα. Όχι, δεν σε βάζω στη θέση.
1: Όχι, απλά
0: ξέρω τι θα κάνω.
1: Τοποθετεί τα πράγματα εκεί που είναι.
0: Ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι ρεαλιστικό ποτέ. Ρεαλιστικό είναι ένα τζινάκι λεμόνι, ένα τζινάκι με σόδα που είναι και λίγο διατητικό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Με τον αναδευτήρα, με το καλαμάκι και ξηρούς καρπούς ή καμιά ελίτσα και είμαστε μια χαρά. Και πάμε γιατί έβαλε κρύο και φάζω τη ζακετούλα μου τη μαύρη. Αυτό είναι το. Η τεκίλα σκέτη είναι. Θα κάνεις twerk, twerk με black eyed peas μετά. Πιείς 2-3 τεκίλες σκέτες Δευτέρα. Ξέρεις που θα πάει η εβδομάδα. Θα την αχτίσεις στον αέρα. Εδώ που τα λέμε πρέπει να πας να χτυπήσεις 2-3 τεκίλες. Αυτό το διήμερο.
1: Αυτό το μεγνάρι
0: Τετάρτη. Το διήμερο πρέπει να πας και να γίνεις κουδούνι. Αλλά έχω τη σύνδεση με παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεοπικοινωνιών παγκοσμίως με AI λύσεις. Η Telecom με ολοκληρωμένη εμπειρία σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Ποιος άλλος, τι σας λέω τόση ώρα. Ρεαλιστικό ποτέ ήταν φοβερό. Ένα όμως, όχι δεύτερο.
1: Δευτέρα, ένα.
0: Ναι.
1: Ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Χάρη, μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
0: Το
1: στοίχημα και
0: Κουσχάρη, περιμένω πολλά από σένα. Δεν πειράζει, είναι αναφορά. Η Big Win είναι τόσα χρόνια είναι εδώ, δεν ξέρει. Πού θα πάει, να μην υπέγραφε. Ξέρεις. Και με διώχνουν αύριο το πρωί με κλωτσιές. Ποιος φεύγει και το στρουφάκι. Εγώ και ο Τσόχος θα φεύγαμε έτσι. Ναι, πάμε πάλι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με glamorous προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα.
3: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραία, για Δευτέρα καλή είμαστε.
1: Μια χαρά ήμασταν, για Δευτέρα ήμασταν μια χαρά.
0: Χάρης Χριστόγλου, η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη για το δελτίο και μετά έχουμε πρεσάρισμα αρχή της εβδομάδας με αγωνιστική, με εθνική να έρχεται.
1: Έχουμε
0: άπαντες παρόντες νομίζω. Και Τσούτσικα Τσόχος εδώ. Φαντάζομαι όλοι εδώ. Μέχρι τις 12.
1: Ωραία.
0: Αν κάτι έκανε αυτό το ραδιόφωνο να είναι στην κορυφή, είναι αυτοσχεδιασμός. Είναι η ελεύθερη βούληση και το γεγονός ότι μπορείς να πας το ένας με έναν μόνος σου.
1: Και επικοινωνία. Κλείνουμε με το τελευταίο μήνυμα, άσχετο, αλλά μιας που λέτε, λέει, για ποτά μου, είπε ο Κρεοπόλης μου, ένα λουκούμι και ένα ποτήρι τσίπουρο σε κρατάει όλη μέρα. Ισχύει? Δεν ξέρω, δεν τρώω λουκούμια.
0: Θα αφήνω. Συνέχισε εσύ έτσι.

0: 4,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
8: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
7: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι καλά, όπως όλοι ήσυχα. Εντάξει, ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πολλά, είναι η αλήθεια. Έγιναν βασικά πολλά και πόσα θα έρθουν το Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί ξεκινάει η αγωνιστική δράση στο ερασιτεχνικό, στην Α κατηγορία βέβαια. Ξεκινάει και η δράση στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα τα πούμε όλα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3. Καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στην Άφπακτο, στο Αντίριο, στα Καλάβρητα, εδώ όλες τις περιοχές, Αχαγιά. Να είστε καλά, υγεία, υγεία να έχουμε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεβανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτή την ωραία μουσική που ακούτε κάθε πρωί εδώ.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι του προφήτη Ίωνα, γιορτάζει ο Ίωνας, ο Ίων και η Ιωνία, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν, η Διεθνής ημέρα ειρήνης. Τέλος πάντων, έτσι όπως τα έχουμε κάνει και τα έχουν κάνει βασικά όχι εμείς, αλλά γενικά ο άνθρωπος έτσι όπως τα έχει κάνει, μόνο ειρήνη δεν υπάρχει, και είναι παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ. Η ειδήση του ηλίου είναι 7 και 24 πρώτα λεπτά, αρχίζουμε και η μέρα μικραίνει κατά πολύ, ήδη έχει μικρύνει κατά πολύ και περιμένοντας την αλλαγή της ώρας σε ένα μήνα από τώρα. Η σελήνη είναι 9,6 ημερών, που σημαίνει ότι οδεύουμε σιγά σιγά προς την επόμενη πανσέλινο.

boys, bad boys. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο καιρό. Έρχεται. Φαίνεται να πλησιάζει. Φαίνεται να είναι πρώτο μπυλόν η κακοκαιρία που θα πλήξει την πόλη μας από αύριο, ίσως και σήμερα κάτι. Αλλά αύριο είναι το, ας πούμε, η κρίσιμη μέρα που θα βρέχει σχεδόν όλη μέρα. Έτσι δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις. Δεν το λέω εγώ. Σήμερα, να δούμε τι είναι σήμερα, τι πρόβλεψη έχουμε για σήμερα. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 20, βασικά θα ξεπεράσει τους 30, βασικά 30, να το πω εκεί. 30 θα είναι η θερμοκρασία στην Πάτρα, στις 3 το μεσημέρι, που σημαίνει ζέστη ακόμα. Αργότερα όμως θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, γιατί θα πλησιάζει και το κύμα κακοκαιρίας. Αύριο λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς και θα πέσει ακόμα χαμηλότερα, δηλαδή τα ξημερώματα θα φτάσει και τους 14 και 13 βαθμούς, Θόδωρε. Βουτιά ο υδράργυρος, 8 βαθμούς τουλάχιστον. Αλλά αύριο έχουμε πει ότι θα βρέχει, θα ρίξει το νεράκι του, να το ευχαριστηθούν όσοι ευχαριστιούνται, να ποτιστεί και η γη. Μαζέψτε εκεί τα κλαδιά και τα λοιπά, μην έχουμε πάλι πλημμύρες και έχουμε θέματα εκεί πέρα πάλι, που θα έχουμε, αλλά λέμε τώρα. Την Τετάρτη μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία, αλλά με καθαρό ουρανό, δεν θα βρέχει. Το ίδιο ομοίως και την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή, που θα αρχίσει να παίρνει πάλι την άνοδο η θερμοκρασία στους 28. Οπότε το ερασιτεχνικό θα γίνει, αν και δείχνει μια ψιλοβροχούλα το Σάββατο το βραδάκι, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από το απόγευμα. Ίσως χαλάσει ο καιρός λοιπόν και το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Έχουμε μέρες, παιδιά, τελειώσαν τώρα. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ακούω πολλούς που λέει να έχει ήλιο, να μην χαλάσει. Πώς να μην χαλάσει, να ρίξει νερό. Πρέπει να ρίξει κιόλας. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα, και καλοκαιρία και να μην έχει ζέστη και όλα μαζί, αυτά δεν γίνονται. Κάτι θα χαλάει τον έναν, κάτι θα φτιάχνει τον άλλον, έτσι συμβαίνει. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα τώρα.

Εν τω μεταξύ σήμερα είναι η πρεμιέρα των πρωινών εκπομπών και δεν πολύ άλλαξαν πράγματα, αν εξαιρέσει κανείς το Μέγκα που είναι πλέον η Σις Χριστίδου με την παρέα της και η Ζήνα Κουτσελίνη. Μάλιστα, πρωί πρωί θα την καμαρώνουμε. Δεν είχαμε μεσημεράκι, θα την έχουμε πρωί πρωί τη Ζήνα Κουτσελίνη. Τέλος πάντων, ασχολίαστο. Τέλος πάντων, όλο αυτό είναι στα πλαίσια της τηλεόρασης και των αλλαγών που γίνονται συνεχόμενα, γιατί είναι στο βράδυ τηλεόραση και βλέπεις τα ίδια σύρια, λέτε, μεταξύ, το ίδιο σενάριο σχεδόν με βεντέτες, τα ίδια. Δηλαδή τι βλέπεις, ξέρω εγώ, Dirty, τι βλέπεις το Μαύρα Πουκάμισα, τι βλέπεις η Γη της Ελιάς, το άλλο το καινούριο όπως Μπλε Ώρες κτλ. Είναι τα ίδια ανάποδα, άμα το σκεφτείτε. Δηλαδή Μπλε Ώρες με την Γη της Ελιάς δεν βλέπω κάποια διαφορά, είναι το ίδιο ακριβώς. Και το ίδιο σενάριο και το Μαύρα Πουκάμισα. Τέλος πάντων, απλά έτσι ένα σχόλιο. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα, όπου αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Και αγωνιστική ρυθμή σημαίνει τρίτη εθνική κατηγορία, σημαίνει ερασιτεχνικό Α κατηγορία. Για τον μπάσκετ είναι αλήθεια, θα περιμένετε μια εβδομάδα ακόμα, καθώς δεν είναι ακόμα έτοιμο το έργο να ξεκινήσει. 3 Οκτωβρίου είναι και η Basket League και οι λοιπές κατηγορίες. Αλλά ξεκινήσουμε από την Παναχαϊκή, η οποία χθες έδωσε ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο της, και από ό,τι φαίνεται πήρε καλό βαθμό. Πήρε καλό βαθμό. Ξέρει κανείς, ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουνα, οπότε δεν μπορώ να ξέρω 100% τι έγινε. Αυτά που λένε οι άνθρωποι της ομάδας είναι ότι η Παναχαϊκή ήταν καλή. Ότι κέρδισε, καταρχήν κέρδισε να πούμε 2-1 τον Εθνικό Πειραιώς, τον Ταύρο. Αλλά φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν έχουν κλείσει. Ενώ μέχρι πριν λίγες μέρες όλοι έλεγαν ότι μα τέλος, αυτό θα πάρουμε άλλο παίχτη, η Παναχαϊκή σχεδιάζει να πάρει έναν επιθετικό. Έναν επιθετικό για να τη βοηθήσει να σκοράρει και να βάζει γκολ πιο εύκολα. Όχι ότι δεν βάζει, βάζει. Αλλά θεωρεί ότι σε ένα απαιτητικό πρωτάθλημα όπως είναι η τρίτη εθνική κατηγορία και με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει, που θα κλείνονται κτλ., χρειάζεται ένας έμπειρος επιθετικός. Έμπειρος, τέλος πάντων, μην λέω έμπειρος, μπορεί να είναι ένας που να γκολτζής, τέλος πάντων, ας πούμε γκολτζής. Δεν ξέρουμε το όνομα, χτενίζουν την αγορά, θα δούμε. Και όσο θυμάστε, είχαμε αναφέρει όλοι οι δημοσιογράφοι για τον Τόμας Φανφέρτ, ο οποίος ακόμα παραμένει χωρίς ομάδα. Δεν ξέρω αν θα τον πιζήσουν να έρθει στην ομάδα, πάντως θα ήταν μια λύση. Βανβέρτα και υψηλό συμβόλαιο. Έτσι θα πρέπει και αυτός να καταλάβει ότι τέλος αυτά τα συμβόλαια όταν έρθει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την Παναχαϊκή. Να δούμε εν ώψη Πανεγιαλίου τι μέτρα ασφαλείας για θα γίνει σύσκεψη, φαντάζομαι, και πόσοι φίλαθλοι θα πάνε από την Πάτρα. Όλα αυτά τα καθέκαστα που υπάρχουν εν ώψη του μεγάλου τοπικού ντέρμπι την προσεχή Κυριακή 4 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, όπου ο Πανεγιάλιος θα φιλοξενήσει την Παναχαϊκή. Ένας Πανεγιάλιος ο οποίος έχει ανεβασμένη ψυχολογία, πήρε και το Super Cup, κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο έχοντας πολύ καλή απόδοση μέχρι το 70, εκεί που ψιλοανέβασε στροφές ο Ατρόμητος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα ντέρμπι, είναι πρεμιέρα, παίζει το ρόλο του, παιδιά, αυτό ότι είναι πρεμιέρα. Γιατί στην πρεμιέρα ξεκινάς με 50-50. Δεν είναι κάποιος φαβορί. Στο Τζόλα να πω, καλημέρες. Να είσαι καλά, φίλε Τζόλα.

Να σε καλά, φίλε Γιώργο, εσύ που έστειλε το μήνυμα. Θα ενημερωθείτε για αυτό που με ρωτάς. Θα ενημερωθείτε. Θα δούμε. Θα δούμε. Φίλε, θα τα λύσουμε όλα. Μην αγχώνεσαι.

Πρώτη φορά το ακούω αυτό το τραγούδι, Θόδωρο, και μ' αρέσει για ένα περίεργο λόγο. Εντάξει, έτσι, έτσι, αυτό το... Έλα, λέμε, να αλλάζουμε και λίγο. Ναι, να αλλάζουμε και λίγο, έτσι, όπως τα λέτε, ηχόχρωμα, αν το λέω σωστά. Τέλος πάντων. Έλεγα λοιπόν ότι η Παναχαϊκή βρίσκεται στην αγορά για να βρει έναν επιθετικό. Μετά τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας αλλά και από την αναμέτρηση κυπέλλου με το Μιλτιάδη, οι άνθρωποι της ομάδας διαπίστωσαν ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι και στα τελείωμα των φάσεων. Με αυτόν τον σκοπό έγινε και μεταγραφή του Καμερουνέζου, του Ζωσέ Νταμάκ, ο οποίος έχει πολύ καλή επαφή. Είναι

Αθανάσιος Ιωαννίδης η εντεκάδα, αγωνίστηκαν Γεωργόπουλος, Κρικίδης, Χρυσανθακόπουλος, Σταθόπουλος, Μαυρουδής, Κονταράτος, Νταμάκ, Μπούρδος, Γιανακόπουλος, Ναμπή, Βασιλόγιαννης και Καμπεράη. Να τους, ο Ναμπή έπαιξε.

Ο Παναγιάλος, είπαμε, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Επικράτησε του Ατρομήτου στο γήπεδο προσφυγικό, στο τελικό του Super Cup σε Ψαχαΐας, που εντάξει, τα βλέμματα όλα έπεσαν πάνω στον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη το Βρούτσι, ο οποίος έκανε τα εγκαίνια της νέας εξέδρας. Άκουσα και διάβασα και κάποια σχόλια ότι είναι ξύλινη εξέδρα και τα λοιπά. Ρε παιδιά, εντάξει, και αυτό θα πούμε τώρα ότι είναι αρνητικό. Το θέμα το έφτιαξαν. Το πώς το έφτιαξαν έχει σημασία. Τώρα τόσα είναι τα χρήματα που μπορούσαν να δοθούν, τόσα δόθηκαν. Δεν λέτε καλά που δόθηκαν και αυτά και φτιάξαμε αυτή την κερκίδα? Όχι εμείς, το φτιάξαν οι άνθρωποι, έτσι, στη ΣΕΠΣ. Και τώρα θα γεμίσουν και τα καθίσματα. Η προσπάθεια γίνεται να εξασφαλιστούν κάποια χρήματα για να τοποθετηθούν καθίσματα σε όλο το γήπεδο. Το σε όλο δεν ξέρω, τουλάχιστον στην έτσι την κερκίδα των επισήμων, ας πούμε, που νομίζω εκεί γέμισε με καθίσματα. Αλλά γιατί όχι να γίνει σε όλο? Μακάρι. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε στα αγωνιστικά. Στο 15 ο Πανεγιάλιος προηγήθηκε με το Μακρύ, μετά από σέντρα του Γιάκου από τα αριστερά. Ο Μακρύ στο δεύτερο δοκάρι με προβολή έκανε το 1-0. Το 2-0 με τη σέντρα σου του Φωκαΐδη από τα 35 μέτρα, που ευνηδίασε τον Μπούλιο και έκανε το 2-0. Ο Ατρόμητος κατάφερε να μειώσει το 69 με το Σοφιανόπουλο μετά από σέντρα του Δήμα. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Μπονατάκη. Για τον Πανεγιάλη, του Φόντα Καζακόπουλου, Μπονατάκης, Ντούκας, Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Φωκαΐδης, Μακρύς, Γιάκος, Λιάτος, Σουλανιάκου και Μπουλάκης. Μπήκαν αλλαγή: Βασιλαντονόπουλος, Σταυρόπουλος, Βεντουρής και Γκολφίνος. Για τον Ατρόμητο, του Βασίλη Μπαλατή, Πούλιος, Κώστας Κουσταντώνης, Μαγκίνας, Κατσαΐτης, Σοφιανόπουλος, Καραμπούλας, Ναλμπάντης, Γιωτόπουλος, Αντωνόπουλος, Κούρτας, Μπαλασόπουλος. Μπήκαν ως αλλαγή Κουτσαντώνης, Κορμπάκης, Γερογιάννης και Δήμας. Διαιτής της αναμέτρησης ήταν ο Κωνσταντίνος Άνδριανος. Κι αν κάποτε με συλλογιστείς σε μια στιγμή μονά...

Λοιπόν, πάμε να δούμε και το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γιατί τελειώσαν τώρα τα Super Cup, τα φιλικά και τα λοιπά. Πάμε στα επίσημα. Την προσεχή Κυριακή μπαίνουν οι ομάδες στο γήπεδο, ξεκινάει η τρίτη εθνική κατηγορία. Στο Σάββατο στις 4 στην Πρέβεζα, ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρηνιακός. Την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, Πλαταριά, στην Οικουμενίτσα αυτό το παιχνίδι, Πλαταριά Παλιξουριακός. Στη Λευκύμη 4 ώρα, Αθλητική Ένωση Λευκύμης Τηλικράτης. 4 ώρα στα προσφυγικά, Ατρόμητος Πατρών ΑΟΛ Λεβάντε. 4 ώρα στο γήπεδο του Αγίου Μαθαίου, Άγιος Μαθαίος Άρης Φιλιατών. Και στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγείου, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας.

Να πούμε ότι κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, αφού μιλάμε για ποδόσφαιρο, και ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ο πατρινός ποδοσφαιριστής που παίζει στον Παναθηναϊκό, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της, του Nations League. 26 άτομα πήρε στη Γαλανόλευκη. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στη Σερβία στις 24, δηλαδή την Πέμπτη, και τη Γερμανία την Κυριακή. Ενώ στη συνέχεια θα υποδεχτεί στην Τούμπα την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ένα παιδί από την Πάτρα, είναι γεννημένος το 1996, μετρά ήδη 11 συμμετοχές με την Εθνική, καθώς είχε κάνει τον ντεμπούτο του επί εποχής Τζον Φανσχίπ. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος πήρε τη θέση του Γιαννούλη, ενώ δεν κλήθηκαν η Λάζαρος Ρώτα και Τάσος Μπακασέτα. Στην αποστολή συμπελήθηκαν επίσης η Μανώλη Σάλιακας και Θανάσης Ανδρούτσος. Να δούμε τις κλήσεις. Το τερματοφύλακες Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς και Κωνσταντίνος Τζολάκης. Αμυντική Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Ανδρέας Ντόι, Μανώλης Σάλιακας και Γιώργος Βαγιανίδης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κώστας Τσιμίκας, Θανάσης Ανδρούτσος. Μέση, Χρήστος Ζαφίρης, Νεκτάριος Τριάντης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και επιθετική, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Αλέξανδρος Κιζηρίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέη και Χαράλαμπος Κοστούλας.

Το φετινό Nations League φαίνει μια καινοτομία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα εισαχθεί ένα ενιαίο μεγάλο παράθυρο για τις εθνικές στο φθινόπωρο. Δηλαδή, η εθνική μας θα αντιμετωπίσει Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, έχοντας μια νέα καινοτομία. Η League Phase θα ξεκινήσει από τις 24 Φεβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή θα παίξουν 4 αγώνες οι ομάδες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλοντας έτσι η UEFA να βάλει έτσι ένα stop σε αυτό που γινόταν, ότι σταματάμε το Σεπτέμβριο, σταματάμε τον Οκτώβριο, παίζετε μαζί 4 παιχνίδια, τέλος. Τα είπαμε το πρόγραμμα της εθνικής μας. Τώρα από εκεί και πέρα τα προημιτελικά θα γίνουν 25 με 30 Μαρτίου, τα play-off 25 Μαρτίου με 30 Μαρτίου και η τελική φάση 9 με 13 Ιουνίου. Τι να πω, παιδιά, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια τώρα. Τώρα δεν παίζεις με ομάδες τύπου Δανία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο κτλ. Τώρα παίζεις με κορυφαίες ομάδες. Εκεί να δείξεις τι αξίζεις δηλαδή. Καλά, το αξίζαμε να είμαστε εκεί, έτσι, μην λέω κι εγώ. Μια χαρά, εδώ έκαναν και δηλώσεις στο site της ΕΠΟ. Οι διεθνείς μας θα ακολουθήσουν και άλλα αυτά, εντάξει, μια χαρά τα χειρίζεται τα social η ΕΠΟ. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε έτσι, μια διακοπή. Θόδωρε, έτσι σιγά σιγά να συνταχτούμε και επιστρέφουμε σιγά σιγά να συνταχτούμε, να πούμε, να πούμε για μπάσκετ, για όλα αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο και αυτά που θα γίνουν.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Βλέπω έτσι έναν αναβρασμό. Μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν ξέρω, μου έρχεται άλλη λέξη. Σχετικά με κάποιες μπάλες που έπρεπε να ένας χορηγός να δώσει στις ομάδες της Α κατηγορίας, επειδή ξεκινάνε και η Α κατηγορία. Τώρα, γιατί μπαίνουν σε διαδικασία και στην ΕΠ και το σχολιάζουν, όποιος θέλει να δώσει δωρεάν πράγματα, ρε παιδιά, είτε είναι μπάλες, φανέλες κλπ, γιατί δεν το δίνει. Ας το δώσουν και πάω να καταλάβω τώρα. Όλο αυτό γιατί έχει γίνει. Ποιος θα δώσει δωρεάν πράγματα στα σωματεία είναι. Ένα διαγωνισμό μεταξύ σου. Τι να πω. Και όπως λέμε και για ρεσιτεχνικό, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Βλέπω ήδη και στο site της EPS υπάρχουν τα προγράμματα και υπάρχει και το live score. Ωραία, τέλεια. Έχουμε ένα... Λοιπόν, πάμε. Πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, Αστέρας Μυτιλοχλίου Δόξανη Φορέικον. Το παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Μυτιλοχλίου, 7.30 ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Ζαρουχλέικον Αναγέννηση Πήγασος, επίσης την Κυριακή, και Αχαϊκή ΑΟ Τριτέας, επίσης την Κυριακή στις 5. Το Σάββατο δύο παιχνίδια στη Χαλανδρίτσα, στο Δημοτικό Γήπεδο Χαλανδρίτσας Φαραϊκός Διαγόρας Βραχνεϊκών, και στο Ριόλο το μεγάλο ντέρμπι Παν Μοβριακός Θύελλα Πατρών. Ξεκινά και η Α κατηγορία με ντέρμπι. Αυτά για τον πρώτο όμιλο. Πάμε και στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Το Σάββατο 5 η ώρα στο Δημοτικό Γήπεδο Πλαστήρα Θύελλα Αιγίου Εθνικός Πολύτεκνος, στην Ακράτα Αθλητική Ένωση Ακράτα, Αθλητική Ένωση Αιγίου, το ντέρμπι έτσι εκεί της περιοχής. 5 η ώρα στο γήπεδο Κάνιστρας Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας, και Δαβουλής Πάτρες στην Αγιά, στο γήπεδο της ΕΠΣΑ έξω Αγιάς. Είπαμε Δαβουλής Πάτρε. Η αγωνιστική το Σάββατο, κλείνει, δεν έχει μόνο Σάββατο εδώ αυτός ο όμιλος. Άρης Πατρών και Προαστίου στα προσφυγικά, 7.30 το βράδυ.

Και θα έχουμε και αγώνες για το κύπελο Έραση Τεχνών το Σάββατο, Αχαιός Σαραβαλίου Αθλητική Ένωση Αρώη στο δημοτικό γήπεδο Κώστα Ζάρα στο Σαραβάλι, 6 ώρα το απόγευμα. Είναι για την πρώτη φάση εδώ τα παιχνίδια. Την Κυριακή Πάτρα 2005 Ίκαρος Πετροτού στο Ζάρας 6:30, την ίδια ώρα στο Κάνιστρας Παναχαϊκός Σουλίου Αίας Πατρών. Δεν έχουν οριστεί ώρες και μέρες για τα υπόλοιπα παιχνίδια, δηλαδή από Αρώης Άτλας, Παναθηναϊκός Πατρών. Όχι, Παναθηναϊκός Πατρών Δίας ορίστηκε Κυριακή στις 4. Αν δεν υπάρχει έδρα εδώ ακόμα, γι' αυτό δεν το είπα. Πυρσός Απόλλων Γλυκάδας, Φίνικας Αγιάς Αετός Ρίου, Φλόγαρο Διάς Αστέρας Θέμενης, Πύρος Λιμνοχώρη, ΑΟ Αιγίου 2019 Καλάβρητα, Εθνικός Αγιαίου Κοντόξα Παραλίας, Αθλητικός Όμιλος Χαλανδρίτσας Κρίνος και Ατρόμητος Λάπα 2015 με την αναγέννηση Σκιάδα.

Τώρα αντίστροφα μετράει η ομάδα του Απόλλωνα Πατρών Σέντο για την έναρξη του πρωταθλήματος. Ήταν από τον Προμηθέα 2014 στο κύπελο, πλέον την έχουν προσπεράσει οι Μελανόλευκοι που πλέον έχουν βασικό στόχο και το έχουν πει, το πρωτάθλημα. Ο Γερμανός προπονητής, ο Dirk Bauermann, έχει δώσει το σύνθημα ζητώντας τους παίκτες να τα δώσουν όλα, να ματώνουν σε κάθε φάση ανεξαρτήτου αντιπάλου. 3 Οκτωβρίου είναι η έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει κλείσει ήδη δύο φιλικά ο Απόλλωνας μέχρι τότε. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου με την Αχαγιά 82 και το δεύτερο με την Παναχαϊκή την Κυριακή 27. Ενώ γίνονται προσπάθειες να κλειστεί ένα δυνατό φιλικό στην Αθήνα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε όνομα, αλλά μέχρι αύριο μεθαύριο θα το ξέρουμε. Η προετοιμασία συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο με προπονήσεις. Δεν συμμετείχαν Καλημέρης και Φραγκούλης, οι οποίοι έχουν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά αυτή την εβδομάδα θα επιστρέψουν κανονικά στους ρυθμούς της προπόνησης. Επίσης έχουμε αναμονή για την απόφαση των Απόλλων. Έχουν περάσει 18 μέρες από την εκδίκαση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Απόλλωνας κατά της ΣΕΟΚ στο πρωτοδικείο Αθηνών. Εκτιμούν όμως τον Απόλλωνα ότι δεν θα αργήσει να βγει αυτή η απόφαση.

Στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, ο Προμηθέας έχασε την πρόκριση χθες, βασικά όχι χθες, προχθές, αποκλείστηκε από τον Basketball Champions League με πολλά ιατρικά θέματα, είναι η αλήθεια, και κάπως έτσι, ας πούμε, κάποιες μικροενοχλήσεις, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και το όνειρο τελείωσε. Συνεχίζει όμως κανονικά στο Europa League, ας το πούμε έτσι, Europa League, Euro Cup το λένε, αλλά εγώ το λέω Europa League. Γιατί, ωραίο είναι. Και αυτή η διοργάνωση μια χαρά είναι. Δεν είναι Ευρώπη. Θα του πούνε και τίποτα του Προμηθέα. Όχι. Ξαναπιάνει όμως δουλειά. Έρχεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το Περιστέρι στο Τόφαλος. Πρεμιέρα 5 η ώρα. Ο Προμηθέας θα δώσει τουλάχιστον μέσα στον Οκτώβριο 4 εντός έδρας παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και τα εισιτήρια με το άσμα των μεμονωμένων εισιτηρίων, αυτά είναι τα 100 ευρώ. Με το ίδιο ποσό όμως οι φίλοι του μπορούν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο διαρκείας για ολόκληρη τη σεζόν με περισσότερα από 20 εντός έδρας παιχνίδια. Και η προσφορά αυτή ήδη τρέχει στην ΚΑΕ, να ξέρετε. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έρχεται νωρίς. Νομίζω στις 10 έρχεται ο Παναθηναϊκός εδώ στην Πάτρα. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Γι' αυτό λέω, καλό είναι. Και γενικά είμαι της άποψης να παίρνεις διαρκείας άμα είναι να γλιτώνεις κάποια χρήματα. Άμα έχεις αποφασίσει θα πας σε όλα τα παιχνίδια όμως. Άμα δεν έχεις αποφασίσει να πας σε όλα τα παιχνίδια, δεν έχει νόημα να το πάρεις το διαρκείας. Τώρα, επειδή μιλάμε για Προμηθέα, να πω ότι ήταν άτυχος και ο Προμηθέας 2014, ιτήθηκε από το παλαιό Φάλερο εκτός έδρας για την πρώτη αγωνιστική της β' φάση του Κυπέλλου Ελλάδας με 85-82. Ο Μαραγκουδάκης ήταν ο μοιραίος, θα στόχισε σε τρίποντο, το οποίο θα μπορούσε να στείλει τον αγώνα σε έξτρα πεντάλεπτο. Οι νικητές, δηλαδή το παλαιό Φάλερο, θα αντιμετωπίσει στην έδρα τους την Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος, η οποία και αυτή προετοιμάζεται. Δεν είχε κάποιο φιλικό μέσα στο Σαββατοκύριακο η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη. Ζητούμενο είναι να μπουν και πάλι ο Άλεν κυρίως σε αγωνιστικούς ρυθμούς, δύσκολα. Την ίδια ώρα ξεκίνησε και η διάθεση διαρκείας της Ένωσης με κόστος στα 150 ευρώ και φυσικά η γαλάζια κάρτα με κόστος στα 90 ευρώ. Και θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και τους δημοσιογράφους στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου στην Κρία Ιταιών.

Ο κεραυνός Αιγείου κατέκτησε το 11ο τουρνουά Φάνης Κολιόπουλος που διοργάνωσε ο αθλητικός όμιλος Δήμης στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Κάτω Αχαΐας. Επίσης είχαμε το τουρνουά με επιτυχία, το 4ο τουρνουά Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο του Αιγείου, σε ένα έτσι διήμερο που θύμιζε κανονικό πρωτάθλημα της ΑΝΕΣΚΑΗ. Ο Αστέρας Στέμενης επικράτησε τον Ινδιαίων με 62-55. Στο δεύτερο ημιτελικό, τα Λαχοβίτη Ακτέο επικράτησαν εύκολα με 89-61 του ΠΑΣ Ναυπάκτου. Χθες το μικρό τελικό, η Τιές ΠΑΣ Ναυπάκτου 51-69. Σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, δεν έδωσε παιχνίδι με το Λιξούρι, καθώς αναβλήθηκε και ο Θανάσης Λιώνας περιορίστηκε σε ένα διπλό εσωτερικό. Δυνατό μεν, αλλά οκ, okay, δεν ήταν φιλικό. Με την τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας στο Κοκκινόμαυρο να είναι σε εξέλιξη. Απουσία Ζωνηφόρας, καθώς αισθάνθηκε μικροενοχλήσεις στον προσαγωγό και προφυλάχτηκε. Και μάλιστα ο Θανάσης Λιώνας είπε ότι σε περίπου δύο εβδομάδες παίζουμε τον πρώτο επίσημο αγώνα μας και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την πρεμιέρα. Και ο Τζέιλεν Τότ εγκληματίζεται στην ομάδα. Ανεβαίνει δηλαδή ο Τότ, αλλά δεν παίζει ο Νηφόρας, είναι τραυματίας. Τώρα, μέχρι τώρα. Στην Αεροϊτίκον έκανε απολογισμό ο Ηλίας Κοστάζος, είπε ότι όλα θα πάνε καλύτερα μέρα με τη μέρα, είμαστε ευχαριστημένοι από το φιλικό με την Παναχαϊκή, ο coach Βουλνάς προετοιμάζει καλά την ομάδα και θεωρώ πως θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κατηγορίας. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν φιλικά με αθηναϊκές ομάδες, ένα εντός και ένα εκτός έδρας, είπε. Σε ό,τι αφορά την Αχαγιά 82, 4 δυνάμεις σε φιλικό παιχνίδι με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα. Ήταν καλό τεστ, 92-87, ήταν θετικά, αυτό είπα και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, το συγκεκριμένο φιλικό, τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν θετικά, ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σε όλο το παιχνίδι, στα αρνητικά είναι ο τραυματισμός του Μακαριάρη που υπέστη διάστημα. Το επόμενο φιλικό παιχνίδι είναι προγραμματισμένο το Σάββατο με τον Απόλλωνα εκτός έδρας.

Σήμερα έχουμε και ένα παιχνίδι για το κύπελο ΕΣΚΑΗ. Η ΕΑΠ υποδέχεται την Ολυμπιάδα στο γήπεδό της στις 8:30 και οι δύο θέλουν το ειστήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης και αναμένεται να είναι και πολλοί κόσμος σήμερα στο κλειστό της ΕΑΠ. Διαιτητές του αγώνα θα είναι η Ελανή Πλέγας και Θεοδοσόπουλος.

Είχαμε και το Σαββατοκύριακο παιχνίδια για την Super League 2, είχαμε για τη Super League 1. Συνεχίζονται έτσι τα πρωταθλήματα κανονικότατα. Το Σάββατο, να πούμε έτσι δύο πραγματάκια, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 για τη Super League και Άρης Ηρακλής κόλλησαν στο 0-0. Για τη Super League 2 είχαμε Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Κόλλησε και ο Πανιώνιος στην Καρδίτσα, έχασε βαθμούς. Ενώ η Ελλάς Ήρου πέρασε νικηφόρα από τη Ζάκυνθο με σκορ 4-1 ή 1-4 αν προτιμάτε. Εχθές είχαμε για τη Super League 2 Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, πήρε την νίκη Καλυθέα. Ο Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ η Μαρκό πέρασε από την έδρα του Ολυμπιακού Β με 2-4. Στην Στοίχημαν Super League είχαμε Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 με γκολ στις καθυστερήσεις, Βόλος ΑΕΚ 1-2 με γκολ λίγο πριν στις καθυστερήσεις και βέβαια με ένα πέναλτι το οποίο αμφισβητείται ακόμα, μάλλον δεν ήταν, τώρα για να τα λέμε όπως είναι. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, έσωσε το βαθμό ο Όφι. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, έστω και δύσκολα. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, πιο δύσκολα βέβαια από ό,τι δείχνει αυτό το τελικό 1-3. Και πάμε και στα σημερινά να δούμε τι έχουμε. Έχουμε στη Super League 2 ΠΑΣ Πύργος Λάρισα στις 4, ζωντανά από το Ed Sports 2. Α, ωραίο παιχνίδι αυτό. Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 από το Μόνο Μπάλα και ΠΑΟΚ Β Νέσος Χρυσούπολης επίσης 5 και επίσης από το Μόνο Μπάλα.

Να πούμε ότι την Πέμπτη που παίζει η Εθνική είναι 10 παρατέταρτο Σερβία-Ελλάδα. Την Πέμπτη 10 παρατέταρτο. Έτσι θα το πούμε, τηλεοπτική κάλυψη από τον ΕΑΛΦΑ.

Στην πυγμαχία τα τέσσερα παιδιά που προετοιμάστηκαν στην Κροατία εν ώψη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων πήρανε μετάλλια. Ο Λευτέρης Ζουνατζής από την Παναχαϊκή και ο Δημήτρης Παύλου από το Μήλωνα πήραν το χρυσό μετάλλιο. Ο Μάριος Καπερώνης Τζούνιορ από την Άμυνα αγωνίστηκε απέναντι σε αντίπαλο με μεγαλύτερο βάρος και παρά την ήττα του κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Τώρα παιδιά, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί πέρα. Ήτανε παραπάνω κιλά ο αντίπαλος, τον έδωσαν και νικητή. Εντάξει, τι να πεις τώρα, τα ξέρουμε αυτά τι συμβαίνουν. Και όσον αφορά την Πέννη Πετρίτσα από την Παναχαϊκή, τελικά δεν αγωνίστηκε καθώς η αντίπαλός της αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και έτσι ο αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρώτος που μπαίνει στη μάχη τον Οκτώβριο είναι ο Δημήτρης Παύλου του Μήλωνα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη λόγω κατηγορίας. Και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Προετοιμάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας παρουσία με την εθνική σε αυτό το διεθνές τουρνουά. Ο Μάριος Καπερώνης από την Άμυνα ήταν ο προπονητής και συνοδός τους σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε στην Κροατία.

Στο kickboxing ο αθλητής του Στράτων Αιγίου και μέλος της εθνικής ομάδας kickboxing, Ανδρέας Αγγελόπουλος, αγωνίζεται στην κατηγορία των 57 κιλών. Θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση που διεξάγεται στη Βενετία, στο Τζέσολο Λίντο, μέχρι τις 27 του μήνα. Ο Ανδρέας Αγγελόπουλος, αθλητής του προπονητή Αλέξανδρου Μίχου, αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής εφήβων και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing, παρακαλώ, στην κατηγορία του. Καλή επιτυχία να πούμε στον Ανδρέα.

Σε ό,τι αφορά την αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Λέων Πάτρας, Παυλίνα Ντανκουτρούτσου, δεν αγωνίστηκε τελικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τραυματίστηκε στην προθέρμανση στο Taekwondo, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, αλλά εντάξει, γίνονται και αυτά. Την ίδια στιγμή ο πατέρας της Παολίνα κατάφερε να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο σε αυτή την παγκόσμια διοργάνωση.

Δεν τα κατάφερε ο πατρινός πυγμάχος του Παναχαϊκής Λωρίδας, συνήθεια του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Οπλέας, στην πρεμιέρα του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Elite Championship στη Σόφια. Πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση κοντά στον Πολύπυρο, τον Αρτούμ Μπαζεγιάν από την Αρμενία. Τελικά ιτήθηκε στα σημεία. Το πάλεψε μέχρι τέλους. Δεν ήρθε η νίκη απέναντι σε ένα πολύ καλύτερο αντίπαλο και πιο έμπειρο αντίπαλο. Έδωσε τα πάντα ο Γιώργος και εντάξει, το μέλλον του ανήκει. Και στο μέλλον θα εκπροσωπήσει επάξια τα γαλανόλευκα χρώματα. Δεν το έκανε τώρα, αλλά λέμε. Θα έρθει και η διάκριση. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα χρόνια θα έρθει και η διάκριση για τον Γιώργο Πλέα.

Στο πόλο να πούμε ότι τελική ευθεία για τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ. Ξεκινάει η Α1 Εθνική, πρεμιέρα το Σάββατο με τον Αντώνη Πεπανό, 7 η ώρα με την Ηλιούπολη. Κ16 συμμετείχε στο πρώτο Βόστιτσα Cup που έγινε στο Αίγιο. Επίσης είχαμε την ΕΠ που δίνει παρόν στις λίστες των προεθνικών ομάδων κολύμβησης και επιλέκτων K12, K13 και K14. Στην προεθνική Α και στους έφηβους βρίσκεται ο Φάνης Κουρής με πολλές επιτυχίες K18. Στην προεθνική Β ο Ανδρέας Κουτσάφτης ο Σπέδας Β. Στους επιλέκτους Α η Ευτυχία Δελά και Μανέτα στην κατηγορία K12 και στα επιλέκτα Β η Άννα Βασιλική Κάτζαρη και η Μαρία Ελένη Μητροπούλου. Μπράβο, συγχαρητήρια στα κορίτσια και στο Γκουρί, εννοείται στην Κοτσάφτη και στην Ολυμπιάδα. Στο βόλεϊ συνεχίζεται η προετοιμασία. Θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την ΑΕΚ στην Αθήνα σε φιλικό παιχνίδι και το Σάββατο τον ΑΟ Αιγιαλέων στο γήπεδο του Ταραμπούρα και συνέχεια θα δοθεί φιλικό με τον Ερμή. Αυτά, κλείνουμε. Τα είπαμε όλα νομίζω σε όλα τα αθλήματα. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του sportfmpatras.gr. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλή σας ημέρα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Sport FM Πάτρας

0: νομίζω ότι κάθε μέρα προσεύχεται και εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Είναι μια κατάσταση σύνθετη, αλλά πρέπει να το αποδεχθείς και να το αντιμετωπίσεις. Χθες πιστεύω ότι αυτά. Το πόσο πάω και έδινε τα κόρνερ μόνος του, χωρίς πίεση. Το πώς έπεφταν οι τρεις και τραυματίζονταν. Το πώς ο ΠΑΟΚ το άλλαξε, έβαλε τον κόσμο. Πίστευαν ότι δεν θα το πάρει το παιχνίδι, ότι θα γίνουν και πάλι όλα στραβά και στο τέλος θα ισοφαριστεί. Τουλάχιστον άντεξε, έμεινε. Αμυντικά, παρά την προβληματική νοοτροπία, κράτησε, δεν δέχτηκε φάσεις. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι δεν δέχτηκε φάσεις. Και πήρε ένα μάτς το οποίο και για αυτό ήταν απαραίτητο για να πάει σχετικά ψηλά στη βαθμολογία και με καλή ψυχολογία να δουλέψει για να γίνει ομάδα. Ο γιατρός θα έχει πάρα πολύ δουλειά, νομίζω το ξέρει ότι δεν το γλιτώνει.
1: Είπε ένα καλό ο Δημήτρης Μιχαλή το βράδυ,
2: ναι,
1: ότι ο γιατρός του ΠΑΟΚ θα θέλει ψυχίατρο.
0: θέλει γιατρό, ναι. Θέλει γιατρό ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Το ξέρω προσωπικά, δηλαδή το βιώνω. Τον γνωρίζω με όλα όσα έχει περάσει μέσα στο 26 και αυτά που συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Επαναλαμβάνω, εξάρτημα λένε, εξάρτημα όχι εξάρτηση, οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Τάχα Άλλη και ο Παυλένκα. Ο Τάχα Άλλη την ξαναπάτησε και σίγουρα υπάρχει μια ευπάθεια που αρχικά το παρακολουθείς πας συντηρητικά και μετά από κάποιο σημείο αποφασίζεις αν χρειάζεται χειρουργείο ή όχι. Νομίζω ότι 20-30 μέρες δεν τις γλιτώνουν και οι δύο σε αυτό το στάδιο, το να δούμε αν θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά ή αν θα πρέπει να μπει χειρουργείο με τον Τάχα Άλλη να την έχει ξαναπατήσει. Ο Σανταμαρία, μάλλον στα πλευρά μια κάκωση, δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό και θα δούμε και όλοι οι υπόλοιποι που είναι να επιστρέψουν από θλάσεις πιο ποδοσφαιρικοί τραυματισμοί σε αυτό το διάστημα. Τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετές μέρες, νομίζω 5-6 ξεκούρασης για όλους, σωματικά και πνευματικά. Θα ανακοινωθούν οι διεθνείς σήμερα, φεύγουν σίγουρα οι Σέρβοι, φεύγει ο Γιάκιτς που μπορεί και να αποδειχθεί πρόσωπο κλειδί, μεταγραφή κλειδί.
1: Εχθές πάντως ήταν, πώς να το πω, αυτός έδωσε τον τόνο στην,
0: ναι,
1: στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ.
0: Συνδέει καλά τις γραμμές, έχει επιθετικό πνεύμα όταν αμήνεται, έχει ποιότητα και πολύ πολύ γρήγορα κατάφερε να πείσει ότι είναι για βασικός και νομίζω ότι, να μην προτρέχουμε κιόλας, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να κερδίσει τη θέση του παρτενέρ του Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου. Αν και, γιατί τώρα θα μπούμε στο κρίσιμο διάστημα της δουλειάς για τον ΠΑΟΚ, με αυτό το ρόστερ, σίγουρα ο προπονητής θα σκεφτεί και άλλα ενδεχόμενα. Ο ΠΑΟΚ στο 10 δεν υπερέχει πλέον, στο 10 δεν έχει πολλές λύσεις, στο 8 όμως σφίζει από οκτάρια. Μήπως αλλάξει σχηματισμό. Έχει δύο πάρα πολύ καλά φορ. Ο ένας, ο Μπάνζα, έχει το όνομα, τη φήμη. Ο άλλος μας το δείχνει κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα ο Ενδιαγέ, πόσο πολύτιμος είναι, μαχητής και εκτός περιοχής και καλός εκτελεστής. Έχει όλα αυτά τα δεδομένα μαζί και τον Κώστα πλέον στην άμυνα, που έβγαλε μια ενόχληση στο γόνατο και έμεινε έξω, για να φτιάξει ομάδα από εδώ και πέρα, να φτιάξει γκρουπ και να δούμε θα μας παρουσιάσει επιστρέφοντας, όπου το πρόγραμμα, δύο μάτς εντός με Καλαμάτα, Ηρακλή, ένα στον Όφι έξω, πάλι εντός που δεν είναι ντέρμπι, μπορεί να τους βοηθήσει αυτό το οποίο ο Σαββίδης ένιωσε την ανάγκη να το πει για τρεις φορές, ότι πάμε για πρωτάθλημα κύριοι, να τους το τονίσει, γιατί είναι ένα νέο γκρουπ, να το πιστέψουν από μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έχει μετά από 4 μάτς 8 νίκες και μια ήττα, θα αρχίσει το πιστεύει.
1: Και ξέρεις, έχετε και συνειδητοποιήσει μετά, ξέρεις, αλλάζει λίγο το κέντρο βάρος της χρονιάς, μετατοπίζεται, φεύγει η γκρίνια, ξέρεις, η στεναχώρια για τον αποκλεισμό στην Ευρώπη και μπαίνεις μετά στοχοπροσιλώνεσαι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχει ένα προπονητή νέο, καινούργιο στην ομάδα, όχι συνηθισμένο σε πρωταθλητισμό, το ήξερε αυτό ο ΠΑΟΚ. Στα δικά μας δεδομένα, που αυτός που κάνει πρωταθλητισμό εδώ στην Ελλάδα, λίγο αρρωσταίνει.
1: Ναι.
0: Που αρρωσταίνει. Είναι τοξικό, είναι δύσκολο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Πρέπει να μπει και αυτός, να τον βοηθήσω πάρα πολύ να μπει ο Μάτος, ο Βιερίνια, που είναι συνεργάτη του καθημερινά. Αρκετοί νέοι ποδοσφαιριστές που θα καταλάβουν τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τα αποτελέσματα και το επόμενο διάστημα μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μεταγραφικά δεν νομίζω ότι... Μεταγραφικά, γιατί προβλήματα αυτά, ανάγκες... Ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών συνειδητά πήρε απόφαση να κόψει δύο ποδοσφαιριστές, γιατί επικράτησε η άποψη ότι δεν πρέπει. Δεν χωράνε άλλοι. Θα δημιουργήσουμε πρόβλημα με όσους δεν θα παίζουν. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι για δεξί μπακ ή για άλλο εξτρέμ. Αρκετές ημέρες ξεκούρασης για να ξεκινήσει πλέον η δεύτερη φάση αυτής της περίοδου, που θα είναι πάρα πολύ γεμάτη.
1: Όλα καλά, άμα δεν υπήρχε αυτή η, πώς το λένε, η ιστορία με τους τραυματισμούς και τα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Θα σου λέγα ότι είναι ένα ξεκίνημα το οποίο πραγματικά, πώς να το πω, ρε παιδί,
2: χρειάζεται
1: να το λύσει.
2: Ναι, εντάξει, είναι και το ζήτημα της Ευρώπης. Θα το κουβαλήσει μια πενταετία ο ΠΑΟΚ.
1: Θα το κουβαλήσει, εντάξει, ναι, οκ.
2: Αλλά, οκ. Αυτό έγινε.
1: Πάντα όμως
2: δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Πάντα να σου πω κάτι όμως, εσύ Μιχαλή.
2: Και μάλιστα συνήθως όταν αυτό γίνεται, σε παίρνει και από κάτω πολύ.
1: Πρέπει να σκεφτόμαστε όμως και το εξής. Ποιες είναι οι συνθήκες στις οποίες ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να αγωνίζεται φέτος, τη φετινή του χρονιά.
0: Όλα καινούργια.
1: Όλα καινούργια. Όλα δεν πάει. Έτσι, δεν
0: όλα, όλα. Όλα καινούργια, όλα τα πάντα. Όλοι, η δομή, οι άνθρωποι, ο προπονητής, η συνήθεια που άλλαξε. Γιατί ο Λουτσέσκου με το team του ήταν συνήθεια. Στην καθημερινότητα. Σε όλα, σε όλα. Σε όλα. Τακτική, νοοτροπία,
1: προπόνηση. Κομμάτι του οργανισμού, τέλος. Ήταν ζωτικό.
0: Όλα άλλαξαν. Και το ρόστερ άλλαξε κατά το 1/3. Και μάλιστα άλλαξε και μετά το 15 Αύγουστο. Το τέλος. Και χρειάζεται τώρα πάρα πολύ δουλειά για να χτιστεί κάτι καινούργιο.
1: Έτσι.
0: Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε.
1: Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Τσόκο, πάμε να φύγουμε.
2: Πάμε να φύγουμε, ναι.
1: Έχει τα Αντώνης Καρπετόπουλος από τον Στέφανο Πολότολο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το Χάρη Χριστόγλου που ήταν πριν από τον Στέφανο Πολότολο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Και το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν.
2: Ο Στέφανος σε μισή ώρα είναι.
1: Εντάξει.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ήρθε να πει να γεια.
2: Τζαρλατάνο.
1: Πάμε, γιατί αρχίζει τώρα, αρχίζει. Κοίτα.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και
9: και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πηγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος μπαίνουν από σήμερα οι διεθνείς, καθώς εντός της ημέρας θα πραγματοποιείται σταδιακά η συγκέντρωση των παικτών και θα αρχίσει η προετοιμασία ενόψη του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της με δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Χαμόγελο στον Παναθηναϊκό για το 5-5 στη στοίχημαν Super League μετά και την νίκη επί της Καλαμάτας που τον διατηρεί μόνο πρώτο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. 10 παίκτες των πράσινων θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού μετά την νίκη επί του Λιβαδιακού στην εκπνοή του μάτς με τον γκολ του Σάλιακα. Χρόνο να δουλέψει του Ρέντι με τους παίκτες του παρά τις απουσίες των διεθνών θα έχει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εκμεταλλευόμενος στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο φετινό πρωτάθλημα κόντρα στο Βόλο. Βασιλιάς των σκόρερ στην Αθήνα γράφουν στη σερβική Mozart Sports για τον Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της Ένωσης. Στις κλήσεις Εθνικής Κροατίας για τον Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Διπλή ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τους τραυματισμούς των Τάχα Άλλη και Παυλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο. Οι δύο ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν σε μαγνητική, η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί. Δεν εμπνέουν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Με τρεις αναμετρήσεις πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2. Το πρόγραμμα Πας Πύργος Ελληνόμπετ στις 4, μεταδόση από RTO Sport, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης στις 5. Ενημέρωση από τον BWin Sport FM. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League πολλών δρών. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τις Μαρσέι, Φερεντς Βάρος και Στεάου Βουκουρεστίου, ενώ οι Πειραιώτες θα κοντρεριστούν με τις Ανόβερο, Γιαντράν και Σαμπαντέλ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Αγωνία στη Ρεάλ Μαδρίτης, αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League για τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Ο Ρουγανός μέσος τραυματίστηκε σοβαρά στον αριστερό αστράγαλο στο χθεσινό ντέρμπι κόντρα στην Ατλέτικο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
17: Παίρνει ο Τζόλης ωραία, Κουρμπέλη στον άξονα, δίνει στον Μπακασέτα, τι να βάζει τον Τζόλη. Μπακασέτα σε ένα σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 1-0 στο 48, Ελλάδα-Ιρλανδία, 1-0 ιδανικά. Παίρνουμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του αρχηγού, του Τάσου Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας σκοράρει
18: για 16η φορά στην 71η συμμετοχή του βάζει μέσα την καγανόλευκη και δείχνει με το μαύρο περιραχιόνιο στον ουρανό για τον Τζορτζ Μπάλτοκ. Και η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον Τζορτζ με τον γκολ του Τάσου Μπακασέτα. Ιδανικό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Νέο λάθος. Παίρνει ο Μάνταλος, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, πλασάρι και γκολ! Το λάθος που έγινε βρέθηκε στην πορεία της φάσης. Ο Μάνταλος και με τα αριστερό κάνει το Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0. Γκολ για τον έτερο αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, τον Πέτρο Μάνταλο. Τελευταίο σφύριγμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ελλάδα-Ιρλανδία 2-0. Με τα γκολ του Τάσου Μπακασέτα και του Πέτρου Μάνταλου. Η Ελλάδα κάνει το 4-4 στον όμιλό της. Είναι μόνη πρώτη και με διαφορά μια αξέχαστη βραδιά. Όπως αυτή την περασμένη Πέμπτη στο Wembley. Αξέχαστη θα μείνει και η σημερινή. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μαζί και φυσικά θα κάνουν το γύρο του γηπέδου για να χειροκροτήσουν τον κόσμο και να τα αποδώσουν οι Έλληνες φίλαθλοι στους διεθνείς. Τι ωραίες στιγμές.
19: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επίσης. Λοιπόν, όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Γιατί ο Στέφανο Παλαιότολο είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος διοικεί τον δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Γιατί στο μικρόφωνο είναι Αντώνης Καρπετόπουλος. Γιατί εκπέμπουμε από τους 94,6 να το λέμε που και που αυτό, γιατί δεν το ακούω πολύ. Γιατί είμαστε εδώ στο Big Wins FM. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι, για να μην χαθούμε λίγο, να δω και τι αναφορές υπάρχουν, δευτερόλεπτα. Είναι προφανώς η Bet365. Έτσι, όλα γίνονται με τη δική της υποστήριξη, αλλά μαζί μας είναι και η Νόβα. Η Νόβα, η οποία σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν είσαι στη Νόβα κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στη Gold Plus και έχεις και έξτρα αποκλειστικές προσφορές και μπορείς να τα απολαύσεις όλα αυτά με 0 κόστος, δηλαδή μπορείς να απολαύσεις το 0 κόστος διανομής στην προκειμένη περίπτωση και την πρόσβαση σε πολλά και διάφορα τα οποία υπάρχουν στη Gold Plus, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Να πω επίσης, καθώς αρχίζει η εβδομάδα, ότι υπάρχουν πάντα στη διάθεσή σας οι γνωστές δυνατότητες επικοινωνίας. Έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας, δηλαδή το 210-95-79-283-84-85, ό,τι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Και μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας που προβλέπει ότι κάποιος πρέπει να περάσει από το sportfm.gr να δει τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Αφού συμβεί αυτό, στη συνέχεια πληκτρολογεί το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live που είναι πάνω δεξιά, ανοίγει μια σελίδα που επιτρέπει σε όποιον το κάνει να παρακολουθεί διαδικτυακά το πρόγραμμα. Και μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνει και μηνύματα. Είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία από αυτό που σας λέω, είναι και όλα και όλα τρία κλικ και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πω? Πρέπει να πω ότι ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πάμε για μια διακοπή ατελείωτη, μια διακοπή 3 εβδομάδων. Κάτι που είχε να γίνει από τη χρονιά που στο Κατάρ διοργανώθηκε το παγκόσμιο κύπελο, τότε ήταν λίγο μεγαλύτερη διακοπή, αλλά είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση. Η διακοπή αυτή έχει πρώτα απ' όλα μια επίπτωση περίεργη. Δημιουργεί σκέψεις για αλλαγές προπονητών εκεί που οι ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Το ακούω χθες το βράδυ, ακούω διάφορους να λένε ότι τώρα είναι ευκαιρία, ας πούμε, για να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα και όλα τα σχετικά. Υπάρχουν διάφοροι που δεν έχουν ξεκινήσει όσο καλά θα ήθελαν και αυτό έτσι μας βάζει σε μια διαδικασία να περιμένουμε εξελίξεις δεξιά και αριστερά. Ελπίζω να μην απολυθεί κανένας και όλοι να συνεχίσουν να δουλεύουν. Άλλωστε, δύσκολα οι ομάδες βελτιώνονται μεσούς περίοδο όταν αλλάξουν οι προπονητές. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Αυτή την αγωνιστική είδαμε τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, δηλαδή την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και βέβαια τον Παναθηναϊκό που είναι πρώτος, να κερδίζουν όλοι εκτός έδρας. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι, για να το δούμε αυτό να συμβαίνει, χρειάστηκε να περάσει πάρα πολύ καιρό. Φέτος έγινε την πρώτη αγωνιστική. Τότε δεν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, έπαιξε λίγο αργότερα. Είχε κερδίσει όμως και αυτός, όπως είχαν κάνει και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Τώρα κέρδισαν όλοι και μάλιστα το 2 βράδυ. Και παίζοντας και εκτός έδρας, αυτό στα δικά μου τα μάτια, όταν οι 4 αυτές ομάδες κερδίζουν όλες 2 φορές στις 5 πρώτες αγωνιστικές, αυτό σημαίνει ότι η ψαλίδα ανάμεσα σε αυτές και στις υπόλοιπες έχει ανοίξει. Και όχι γιατί απαραίτητα είναι όλες αυτές βελτιωμένες. Ίσα ίσα δεν θα το έλεγα ότι αυτές οι ομάδες είναι ακριβώς βελτιωμένες. Έχουν διάφορα προβλήματα, ειδικά οι 4 από τους 5. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορία μόνος του. Λοιπόν, οι 4 από τους 5 όμως έχουν θεματάκια διαφορετικού τύπου. Ωστόσο, κέρδισαν, το ξαναλέω, εκτός έδρας. Και κέρδισαν ομάδες οι οποίες έκαναν στην πραγματικότητα λίγα για να μην χάσουν. Διότι δεν είναι πρακτική το παίζω με πούλμαν, ας πούμε, για να κρατήσω τον άλλον και κάνω στο σταυρό μου ότι θα χάνει ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν είναι πρακτική το ξεκινάω με πέντε αμυντικούς και κάποια στιγμή να βρεθώ πίσω στο σκορ το αλλάζω γιατί δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν είναι πολύ σοφό να λες εντάξει μωρέ δεν πειράζει, ας τους αφήσουμε λίγο την μπάλα και βλέπουμε. Πρέπει να παίζεις. Πρέπει να παίζεις για να κάνεις αποτέλεσμα. Είναι κάτι που στην Ελλάδα δυσκολευόμαστε ακόμα να το καταλάβουμε. Νομίζουμε ότι με μαζική άμυνα, με ελάχιστη κυκλοφορία της μπάλας, με απόλυτη ας πούμε παθητικότητα η οποία συνοδεύεται με καλύψη του χώρου και τα λοιπά, όλα αυτά μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει. Συμβαίνει όμως γιατί ο άλλος που επιτίθεται δεν είναι καλός. Αν δεν αλλάξει αυτή η λογική, θα δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος πολλά παιχνίδια σαν τα χθεσινά. Δηλαδή θα δούμε ομάδες οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν, να το καταφέρουν στο τέλος, απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν προσπαθούν τίποτα. Δηλαδή, ναι, παίζουν για να μην χάσουν, αλλά ο Θεός να το κάνει παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά το break που θα κάνει τώρα ο Στέφανος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αν μου λέγατε ποια είναι η νίκη της αγωνιστικής χθες, θα σας έλεγα ότι είναι η νίκη της Κηφισιάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπόλοιπες νίκες ήταν κάπως προβλεπόμενες. Το λέγαμε ότι εύκολα δύσκολα όλοι θα περάσουν σε αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Μερικοί δυσκολεύτηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενα, δηλαδή Ολυμπιακός και η ΑΕΚ προκειμένου. Αλλά έχουν προβλήματα γενικότερα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται έτσι ξαφνικά. Η Κηφισιά έκανε μια νίκη στο Περιστέρι από αυτές που δίνουν ηθικό, που σου επιτρέπουν να έχεις, ας πούμε, να μην έχεις στο κεφάλι σου φόβους και τρόμους στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και βέβαια σου δίνουν και βαθμούς, θέλω να πω, πάρα πολύ σημαντικούς εν προκειμένου, γιατί είναι μια νίκη εκτός έδρας. Μια νίκη που έγινε με την προσωπικότητα και την κλάση του Πόμπο, με ένα πέναλτι. Γενικώς ήταν η αγωνιστική των πέναλτι, είχαμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, αλλά ήταν αποτέλεσμα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πέρασε λίγο στον ντούκου. Γι' αυτό και το υπογραμμίζω. Γιατί τα μάτια όλων πέφτουν, ξέρω εγώ, στα αποτελέσματα των μεγάλων και αυτό ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Τώρα για τις νίκες των τεσσάρων ήταν αρκετά διαφορετικές. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κέρδισε μάλλον πιο εύκολα από όλους. Άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς, το 31 με τον Τετέι. Κινδύνευσε στην πραγματικότητα σε μια-δυο φάσεις. Λογικό δηλαδή. Κάτι θα κάνει και ο γηπεδούχος εν προκειμένου, όσο ο γηπεδούχος μπορεί να θεωρηθεί η Καλαμάτα παίζοντας την νίκια. Αλλά η εικόνα του μάτς ήταν ότι ό,τι και να γίνει ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα έβρισκε γκόλ η Καλαμάτα μετά την χαμένη ευκαιρία του Χάμζα, ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά πρέπει να κλείσει τα αυτιά του, διότι υπήρξαν τόσο καλά λόγια για την εμφάνιση που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική και τα δύο γκόλ που πέτυχε, που όταν βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, αντί να τη σπάσει και να μπει ο συμπαίκτης του με την μπάλα στα δίχτυα σε άδειο τέρμα, προσπάθησε να βάλει γκόλ. Και ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού το κατάλαβε και το απέτρεψε. Ήταν η μοναδική μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας και ίσως η μοναδική της θήκη. Το απέτρεψε. Ήταν η μοναδική μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας και ίσως η μοναδική της στιγμή για να αλλάξει.

center forward του, τον NDA, αλλά μετά, όπως συνηθίζει να κάνει ο ΠΑΟΚ, σταμάτησε και κοιταζόταν στον καθρέφτη. Πρέπει να πω ότι η δουλειά του Λύση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Νομίζω αυτός και ο Ιμάνουελ του Ολυμπιακού έχουν την πιο δύσκολη δουλειά για διαφορετικούς λόγους. Ο Λύση έχει υποχρεωθεί να φτιάξει τρεις διαφορετικές ομάδες του ΠΑΟΚ σε δύο μήνες πριν στην Ελλάδα. Ο πρώτος του ΠΑΟΚ ήταν εκείνος στα μέτρα του Κωνσταντέλια που έπαιξε τα παιχνίδια ευρωπαϊκά με την Δυναμό Κιέβου και την Άντερλεχτ. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ ήταν ο ΠΑΟΚ των Ελλήνων Διεθνών κατά κάποιο τρόπο, με τον Χατζηδιάκο, τον Ζαφίρι, τον Μπέλκα, πρωταγωνιστές, τους γνωστούς που παίζουν μπροστά, τον Ζίφκοβιτς και τον Ντάισον. Λοιπόν, και τότε εδώ ένας άλλος ΠΑΟΚ, γιατί στο μεταξύ χάθηκε ο Χατζηδιάκος για λίγο, προσθέθηκαν κυρίως πολλοί καινούργοι παίκτες, οι οποίοι διεκδικούν χρόνο συμμετοχής και παίζουν και αμέσως παίρνουν τις συμμετοχές. Ο Κώστα έγινε βασικός μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, χθες ήταν εκτός αποστόλης γιατί είχε ένα προβληματάκι. Ο Γιάκητς έπαιξε βασικούρα, ο Άλλη παίζει και όταν είναι καλά κάνει και τη διαφορά. Γενικώς ο ΠΑΟΚ αλλάζει και αυτή εδώ η εκδοχή του μου φαίνεται μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα. Η προηγούμενη γίνεται των Ελλήνων Διεθνών, νομίζω ότι ήταν ένα σχέδιο το οποίο ολοκληρώθηκε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Και γιατί υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί, το ξαναλέω, ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου, ο τραυματισμός του Γιαννούλη, υποχρέωσε τον Λύση να πάει σε άλλες λύσεις. Λοιπόν, και είχαμε βέβαια και τα παιχνίδια των άλλων δύο που πήραν νίκες πάρα πολύ δύσκολες για, κατά τη γνώμη μου, διαφορετικούς λόγους, αλλά υπαρκτούς λόγους. Η ΑΕΚ ζορίζεται εκτός έδρας, δεν είναι θέμα Champions League, απλά το Champions League το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά και τώρα που δεν υπήρχε Champions League και το ενδιάμεσο παιχνίδι ήταν ένα μάτς με τις Σέρες που έληξε 8-1, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Στο πρώτο ημίχρονο μάλιστα ήταν κάκιστη. Και ήταν κάκιστη για πολύ απλούς λόγους. Ο πρώτος γιατί άλλαξε το σχήμα της και έπαιζε με ένα κυνηγό μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο δεύτερος λόγος γιατί κάποιες αδυναμίες έβγαζαν μάτια. Ο Νίκολιτς πιθανότατα πιστεύει ότι δεξιμπάκ μπορεί να παίξει ο καθένας. Έβαλε τον Γκατσίνοβιτς, στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοώ. Έβαλε τον Γκατσίνοβιτς δεξιμπάκ και ο Βόλος έπαιζε για ένα γεμάτο μισάωρο μόνο από την πλευρά του. Είχε ένα δοκάρι, είχε χαμένη ευκαιρία. Στο τέλος πέτυχε και ένα γκολ στο τέλος του ημιχρόνου, το οποίο όμως ακυρώθηκε από το VAR σε μια φάση που ο Βόλος φωνάζει και για πέναλτι. Γενικώς φώναξε πολύ ο Αχιλλέας Μπέος. Για κάποια έχει δίκιο, για κάποια δεν έχει. Γιατί και η ΑΕΚ έχει ένα πέναλτι που δεν της δόθηκε. Γιατί ναι, όντως είναι υπερβολικά αυστηρό το πέναλτι που κερδίζει ο Γιώβιτς, αλλά υπήρχαν και άλλα. Δεν έχει σίγουρα δίκιο για τις κόκκινες κάρτες στο τέλος. Ο Βόλος έχασε δύο παίχτες γιατί έκαναν αυτές τις αχλαμάρες και δεν μπορούσε να χάσει και ένα τρίτο. Διότι υπάρχει και ένα ακόμα μαρκάρισμα πάρα πολύ σκληρό στο φινάλε του παιχνιδιού. Όταν βέβαια σχεδόν όλα είχαν κρυθεί. Αλλά ο μεγάλος προβληματισμός νομίζω αφορά την ΑΕΚ, που φαίνεται ότι στα δικά μου τα μάτια είναι μια ομάδα μια εντεκάδας. Να πούμε 13-14 παιχτών, να το πούμε. Αλλά όταν βγαίνει από αυτό το πράγμα, όταν δηλαδή λείπει ο Βάργα για παράδειγμα όπως χθες, η επιθετικότητά της σχεδόν εξαντλείται. Η ΑΕΚ πήρε το μάτς χάρη στο Γιώβιτς.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Sport FM Πάτρας 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Sport FM.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610 642 399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
7: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
8: Δεν είναι offside!
7: Το σούτ!

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πάτρας 96,3.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ, με Κώστα Γετζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Νότας, στον Πίγκο Σπορ FM. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι η επόμενη μια σημαία που κέρδισαν όλοι. Άρα οι βαθμολογικές διαφορές δεν άλλαξαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Και φυσικά πάμε σε μια πολύ μεγάλη διακοπή. Για πρώτη φορά τόσο μεγάλη διακοπή. Από φέτος οι διακοπές των εθνικών ομάδων θα είναι τόσο μεγάλες. Αυτή η πρώτη, τρεις εβδομάδες, γιατί θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια οι εθνικές ομάδες.
1: Άρα και στο Euro έτσι θα γίνεται. Το ξέρεις σίγουρα. Γιατί
0: το Euro.
1: Και στα προκριματικά του Euro και του Mundial έτσι θα γίνεται.
0: Η δεύτερη διακοπή νομίζω θα είναι normal.
1: Ναι, η δεύτερη ναι. Όχι. Λέω, τώρα είναι Nations. Λέω μήπως είναι μόνο για το Nations και δεν είναι έτσι και στα υπόλοιπα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε για τον Ίσως, θα είναι τέσσερα παιχνίδια, η δεύτερη διακοπή θα είναι normal. Οπότε έχουμε τις εβδομάδες να πούμε πάρα πολλά και σε τι γίνεται.
1: Ευτυχώς Τάσο για όλους, νικήσαν όλοι, γιατί όποιος είχε πάρει το Μουτζούρι. Εντάξει, όλοι λίγο ως πολύ λαχθαρίσαν, έτσι, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ περισσότερο και ο Παναθηναϊκός όμως δεν το καθάρισε το μάτς και στο τέλος είχε λίγο...
0: Κοίτα,
1: δεν έγινε κάποια σπουδαία φάση.
0: Περισσότερο αλλά... το 1-0 ήταν και λιγότερο ότι η Καλαμάτα απειλής. Απλά
1: αυτό.
0: Δεν είχε τον έλεγχο πάνω.
1: Λες, αν γίνει μια στραβοκλωτσιά, μπορεί να την πατήσεις. Όλοι την έχουν πατήσει έτσι. Ακόμη και ο ΠΑΟΚ, που από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ είχα εκπομπή και την ώρα και δεν το βλέπα. Αλλά μου είπαν ότι ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ δεν πρόλαβα να το δω.
1: Ναι. Λέγανε ότι εκτός από το 2-0, ας πούμε, είχε και άλλες ευκαιρίες, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κτλ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και εκεί πέρα δυσκολέψαν τα πράγματα. Έχει και τρεις τραυματισμούς μέσα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Τελικά νικήσαμε.
0: Γιώργο, τι γίνεται?
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Έλα, ρε Γιώργο, τι θα γίνει, ρε Γιώργο? Όλα καλά?
2: Είσαι καλά.
0: Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά. Εμείς η Λιβαδιά πάντα αγχωνόμαστε.
0: Ναι.
2: Τάσο, εσύ η Νεάπολη, τα δύο τελευταία μάτς μοιάζανε πολύ.
0: Εννοείς με Ιωνικό και Καλαμάτα, ε?
2: Ναι.
1: Καλά, τότε ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη πιο άνετος με τον Ιωνικό. Στην αρχή του αγώνα.
2: Τότε ήταν το μάτς για 0-3 με τις ευκαιρίες.
1: Ακριβώς.
2: Και είχε βάλει ο Άουσμαν ένα στο τέλος και είχε σοφαρίσει στο 88-85 κάπου εκεί.
0: Ναι, όντως, στο 83.
2: Ναι. Και ενώ η ΑΕΚ δεν συνηθίζει στο Βόλο, δυσκολεύεται πάντως.
1: Αρχίζει και αλλάζει η παράδοση, Γιώργο, με τα δύο τελευταία μάτς.
2: Ναι.
0: Ο Βόλος πάντως φέτος έχει μια καλή ομάδα και βλέπω να τους δυσκολεύει όλους.
1: Εντάξει, κοίτα, πάντα έχει καλή ομάδα. Έχει πάντα ομάδα που παίζει, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, και έχει και καλούς παίχτες.
0: Από τη μέση και μπροστά, πάρα πολύ καλούς.
1: Ναι. Αλλά όντως φέτος είναι και σκληρός, που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Απλά πίσω έχει πολλά θέματα. Πίσω είναι...
1: Εντάξει, χθες πάντως... Δηλαδή η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ ήταν χειρότερη για μένα από τον Πόλου. Αν δεις τις φάσεις.
2: Ναι,
1: ήταν χειρότερη.
2: Καλά, έχει ξεκινήσει.
1: Δηλαδή και στα δύο γκολ που τρώει, το ένα είναι offside, εντάξει, αποτύχει, ας πούμε, ακυρώνεται. Και στις δύο φάσεις που ξεκινάει το μάτς με δύο ευκαιρίες, η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι τραγική. Εντάξει, του Βόλου, αυτό τώρα η κεφαλιά είναι και κλάση εκεί, ξέρεις. Το άλλο, εντάξει, είναι μια φάση εκεί, περνάει ο Γιώβιτς. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι, του κάνει ο άλλος τον ανατρέπει. Δηλαδή και οι άλλες ευκαιρίες της ΑΕΚ δεν δείχνουν τόσο προσφορά της άμυνας όσο ήταν οι ευκαιρίες του Βόλου.
2: Ναι.
1: Αυτή την άποψη. Ποιος θα ξεκινήσει?
0: Ξέρω εγώ, τι πείτε.
2: Ξεκινήσει ο Τάσος.
0: Εγώ.
2: Αφού
0: είσαι
2: και πρώτος,
0: ναι, ξεκινήσω εγώ. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο γήπεδο της Νεάπολης κόντρα στην Καλαμάτα. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, όπου νομίζω ότι ο Λιβάη με το Τιτέι ουσιαστικά δημιούργησαν όλες τις καταστάσεις στην άμυνα της Καλαμάτας. Είχε δύο ευκαιρίες ο Τιτέι πριν σκοράρει, είχε ο Λιβάη δοκάρι. Η Καλαμάτα ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πολύ καλά στημένη από το Χριστοφιλέα. Μια ομάδα που πέρσαρε ψηλά, δυσκόλυψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο πρώτο τέταρτο του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, μέχρι που βρήκε την άκρη του, διότι έχει πλέον πολλούς τρόπους ανάλογα με το πώς παίζει ο αντίπαλος. Από τη στιγμή που είδε ότι η μπάλα δεν μπορεί να περάσει από τα χαφ, προτίμησε να βρίσκει τον Τετέ και τον Λιβάη για να δημιουργούν καταστάσεις. είναι, περνάει μπάλα κάποιες στιγμές από τα πόδια του Ναΐ, κυρίως από τα άκρα, γιατί από τον άξονα η Καλαμάτα, επειδή παίζει με τριάδα στην άμυνα και με τρία χάφ, ουσιαστικά δύσκολα παίρνει μπάλα. Σε μία από αυτές τις φάσεις βγήκε η ατομική ποιότητα του Τετέι, που έχει κάνει μια τρομερή ενέργεια, περνάει δύο παίκτες με μία ποδιά που λέμε, και ο τρίτος δεν προλαβαίνει να το μαρκάρει, σουτάρει και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν μπορεί να το αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει και άλλο γκολ με βάση τις ευκαιρίες, και το δοκάρι του Λιβάη δεν το καθάρισε το παιχνίδι εκεί, και μπήκε ένα στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν τελείως διαφορετικός. Η Καλαμάτα πήρε πολλά ρίσκα, κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού που δίνουν στο 100% έτοιμοι άρχισαν να πέφτει η απόδοσή τους, και ο Ναΐ δεν ήταν καλά χθες γιατί τον μπλόκαραν, και ο Καγκό, ο οποίος και κίτρινη κάρτα, και λίγο πριν πάρει την απόφαση ο προπονητής να τον αλλάξει, υπάρχει μια φάση στη μεσαία γραμμή όπου αποφεύγει να μαρκάρει τον αντίπαλο γιατί φοβήθηκε θα πάρει τη δεύτερη κίτρινη. Το βλέπει αυτό ο προπονητής και πολύ σωστά κατευθείαν τον αλλάζει.
2: Ένιωθε και λίγο κουρασμένος.
0: Ήταν και κουρασμένος, συμφωνώ, γιατί μας έχει πει και ο Νίστρουπ ότι ήδη έχει παίξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα τον... Ναι, αυτός δεν θα φύγει για εθνική ομάδα, τον βοηθήσει η διακοπή ο Κάγκουα, γιατί έχει τιμωρία νομίζω και δεν θα πάει. Και έτσι έφτασε ο Παναθηναϊκός σε μια νίκη, αφού χρειάστηκε στο 62 να κάνει μια πολύ καλή επέμβαση ο Πένια σε αυτή την ευκαιρία του Χαμζά, που είναι και η μεγαλύτερη ευκαιρία της Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο, όμως δεν έκανε φάσεις, έκανε κάποιες σέντρες. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά αναδείχθηκε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Ντεφράι, ο πρώην αρχηγός Ίντερ, ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή προσωπικότητα και παίζει πολύ άνετα. Δίνει απόλυτη ηρεμία στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν στιγμές 3-2 της Καλαμάτας με 2 του Παναθηναϊκού σε κάποιες έτσι αντεπιθέσεις, όταν ο Παναθηναϊκός έχανε την μπάλα ή μετά από κάποιες τιμένες φάσεις του Παναθηναϊκού, όπου ο Ντεφράι με άνεση έκοβε την μπάλα και εκεί δείχνει την κλάση του. Δίπλα του φυσικά ο Φαντρόκελεν, πάντα δυνατός, και ο Πένια, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Το καλοκαίρι, όταν είχε δεχθεί ένα γκολ από απευθείας κόρνερ εδώ, υπήρχαν μηνύματα που τον βρήκαμε, τι τον κάνουμε, είναι κοντός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό να πάρουμε τον τερματοφύλακα. Επέμενα και έλεγα εγώ ότι πρόκειται για ένα τερματοφύλακα σπουδαίο, με βάση και την ομάδα στην οποία είχε αναδειχθεί, την Μπαρσελόνα, αλλά και την παρουσία της στη Λα Λίγκα. Αποδείχθηκε στην πορεία. Μιλάμε για τερματοφύλακα με προσωπικότητα, που κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάτω από τα δοκάρια, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και με την μπάλα στα πόδια, στη δημιουργία και στο να σπάει και το αντίπαλο πρέσικ, ή όταν θέλει, χρειάζεται η ομάδα να παίξει στο χώρο. Γίνεται μια κουβέντα σήμερα, βλέπω, επειδή πρέπει πάντα να γκρινιάζουμε στο Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται να πάμε σε μια διακοπή ήρεμη για τις αλλαγές του Νίστρουπ. Εξηγώ και λέω ότι ο Ναΐ είχε κουραστεί πλέον, δεν μπορούσε να βρει χώρους. Είχε πάει και το παιχνίδι πολύ στη δύναμη και σωστά τον έβγαλε ο προπονητής. Ο Κάγκο εξηγήσαμε τον λόγο. Η μόνη κουβέντα μπορεί να γίνει είναι ότι ίσως μπορούσε να παίξει ένα χαφ αντί ένας επιθετικός. Βεβαίως, αν έπαιζε το χαφ, θα ξαναπώ και πάλι την άποψή μου, αν έπαιζε ένα χαφ παραπάνω και ένας επιθετικός λιγότερος και η Καλαμάτα ισοφάριζε, θα λέγαμε ότι ο Νίστρουπ γύρισε την ομάδα πίσω. Επειδή δεν αντέχω άλλα αυτή την κουβέντα, θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι ο Νίστρουπ ήρθε το καλοκαίρι να αναλάβει μια ομάδα η οποία ήταν το κακό της στο χαλί, με νέους παίκτες, οι οποίοι ερχόντουσαν όσο παίρνει το καλοκαίρι μέσα από τις μεταγραφές. Άρα έχει άλλη ομάδα στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας, άλλη ομάδα τώρα, και κατάφερε μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει η ομάδα τρεις προκριματικούς. Μπορεί κάποιος να πει σιγά τους αντιπάλους. Δεν υπάρχουν σιγά τους αντιπάλους το καλοκαίρι στην Ευρώπη. Έχουμε δει πολύ μεγάλες ομάδες να αποκλείονται από πολύ μικρότερες. Πέρασε τρεις αντιπάλους, πέτυχε τον πρώτο στόχο του και στο πρωτάθλημα έχει πετύχει το 5-5. Έχει κάνει δύο νίκες στο Κύπρο και μάλιστα στο πρωτάθλημα στα περισσότερα παιχνίδια, με εξαίρεση το δεύτερο μήχρονο το χθεσινό και ίσως το δεύτερο μήχρονο στη Λιβαδιά, έχει πείσει, έχει παίξει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει καταστάσεις, βάζει γκολ με άνεση και όσο περνάει ο καιρός βελτιώνει πολύ και την αμυντική της λειτουργία. Όλο αυτό είναι έργο προπονητή, έργο Νίστρουπ, όπως και το γεγονός ότι η ομάδα βγάζει ένα κλίμα οικογενειακό. Χθες μετά το γκολ ο Τετέι ψάχνει στον πάγκο τον Γρηγόριο Παπαβασιλείου για να αφιερώσει τον γκολ, επειδή είχε γενέθλια. Ο πιο παλιός που είναι στην ομάδα, ο Γρηγόριος Παπαβασιλείου, πρώην παίκτης της ομάδας και στέλεχος χρόνια, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ο Τετέι πήγε να το αφιερώσει τον γκολ. Και γενικά γίνονται πραγματάκια από τα οποία βλέπουμε ότι φέτος ο Παναθηναϊκός δηλώνει, το δηλώνει, ότι πάει για πρωτάθλημα. Είχαμε την παρουσία του Γιάννη Λαφούζου ως αρχηγό αποστολής, διότι είχαν ακουστεί διάφορα για αυτό το παιχνίδι πριν το ματς. Έπρεπε εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός να πάρει τα μέτρα του, να είναι εκεί, σύσσωμος και πρώτα απ' όλα η διοίκησή του, πήγε όπως έπρεπε να πάει, δεν έγινε το παραμικρό, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πάντως φτάσω να σε διακόψω σε αυτό τώρα.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό είναι πολλές φορές και πώς δημιουργείται το κλίμα μέσα από το social media, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή... Σωστό και αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Πρασάς είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει: ζητώ από όλους τους φίλους Καλαμάτας για να κινητοποιήσει το μάτς αυτό να έρθουν. Οκ, okay, και είχε δημιουργηθεί και ένα κλίμα, όπως το λες, γενικά από τα social media. Για να είναι καλυμμένος ο Παναθηναϊκός, πήγε εσύ όμως εκεί, δεν έγινε τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον αγωνιστικό χώρο, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από την πλευρά των μπάγκων, όπως μου έχουν πει, ήταν λίγο πιο έτσι, παχύ το χορτάρι. Τέλος πάντων, δεν ήταν και ο καλύτερος. Και το πιο σημαντικό ήταν οι μικρότερες δυνατές διαστάσεις. Πράγμα που εξηγεί γιατί ίσως με προτίμησε να βάλει ο προπονητής το Τζάπρα αντί του Πελίστρη. Ο Πελίστρη θέλει χώρο, χρόνο και για να φύγει. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στα πρώτα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πάει στη διακοπή χαρούμενος μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από τρία χρόνια. Κάνει το 5 στα 5 και αυτό που πρέπει να κοιτάξει τώρα είναι... Οι παίκτες θα ξεκουραστούν. Πήραν 5 μέρες ρεπό σήμερα άδεια. Σήμερα το πρωί κάναν προπόνηση μέχρι την Κυριακή. Έχουν άδεια, διότι έχουν περάσει ένα λούκι από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα και έχει και ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο βαρύ πρόγραμμα στη συνέχεια. Θα το χρειαστεί λοιπόν. Θα χρειαστούν την ξεκούραση. Θα φύγουν αρκετοί διεθνείς. Θα είναι άλλοι εδώ για να με τους οποίους θα δουλέψει. Θα ενταχθούν παίκτες στην ομάδα. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει αυτή τη θλάση, θα επανέλθει μέχρι μετά τη διακοπή. Ο Κρίστεσεν θα επανέλθει με τη διακοπή. Πιθανότατα να γίνει και ένα φιλικό για να παίξει ο Δανός μπακ. Γενικά έχει επιστροφές ο Παναθηναϊκός και έχει πλέον πολλές λύσεις για να μπορέσει να βγάλει τα συνεχόμενα παιχνίδια. Να πω ότι υπάρχουν στη διάθεση του κόσμου εδώ και αρκετή ώρα τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΚΑΡΑΤ Αλμάτι. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση ότι πάει ο Παναθηναϊκός ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων. Για τις πρώτες 24 ώρες δικαίωμα αγοράς θα έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 26-27 και λέει μετά τη διαδικασία τι χρειάζεται για να πάρει εισιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση του 24ωρου προτεραιότητας, η διάθεση του εισιτηρίου θα συνεχιστεί για όλους τους φιλάθλους χωρίς τον παραπάνω περιορισμό. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου ανέρχεται σε 8 ευρώ. Το μάτς με την ΚΑΡΑΤ Αλμάτι είναι εκτός έδρας φυσικά 22 Οκτωβρίου, 7.30 τοπική. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να πάρετε εισιτήριο. Περίπου 200 εισιτήρια θα είναι στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι ο λίγης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε μικτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή

0: των τελευταίων χρόνων για την ΑΕΚ. Παραλίγο να μείνει 2-0 πίσω στο σκορ. Τέλος πάντων, 1-0 να πω, εντάξει, μην πω 2, γιατί μπορεί η άλλη φάση να μην κινούνταν αλλιώς. Σημασία έχει ότι πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ο Βόλος είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία με δοκάρι και επέμβαση του Μπρινιόλη καθοριστική. Μετά είχε και άλλη φάση που ένας παίκτης του Βόλου πήρε την μπάλα και έκανε περίπου 30 μέτρα ανόχλητος και σούταρε. Για να αποκρούσει πάλι ο Μπρινιόλη. Και έτσι κάπως μπήκε έξω το μάτς. Σε ένα παιχνίδι με τον κόσμο της, πάνω από 10.000 κόσμο. Και απέναντι στο Βόλο, μια καλή ομάδα που όμως σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο της ΑΕΚ, να το πω έτσι. Μετά ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι και άρχισε να κάνει και αυτή τις δικές της φάσεις. Είχε 3 ευκαιρίες με το Μάνταλο και τις 3. Με κακές εκτελέσεις τις 2 και μια πολύ καλή επέμβαση του Λοντίγκιν, που ακόμη κρατάει, παρότι πρόσφατα πήγε στο Βόλο, νομίζω δεν είχε ομάδα όλο το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία του έδειξε και χθες ότι είναι πολύτιμη. Και φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει ισορροπήσει το μάτς, το μήχρονο πήγαινε για 0-0. Μετά κατάφερε και δέχτηκε γκολ σε μια φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της, την οποία δεν μπόρεσε να καθαρίσει. Ήταν τυχερή, επιμένω, γιατί ένας φίλος έχει στείλει μήνυμα ότι δεν τα τύχει. Άμα δεις την πώς εξελίσσει τη φάση, δεν κάνει ο Μουκουντή κίνηση να βγάλει offside τον παίχτη, βγαίνει ο παίχτης offside. Είναι θέμα τύχης, άμα είχε ή αν ο Γκατσίνοβιτς γύριζε λίγο πιο γρήγορα πίσω, θα τον είχε καλύψει. Ήταν σε πανικό η άμυνα της ΑΕΚ και με τον ίδιο τρόπο δέχτηκε και τον γκολ σοφάρισης. Δηλαδή σε μια τέτοια φάση μπήκε η μπάλα στην περιοχή από ένα στημένο. Στο 86ο λεπτό, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, η ΑΕΚ έλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, είχε βάλει γκολ, είχε κάποιες ευκαιρίες να βάλει και δεύτερο, όχι πολύ μεγάλες, αλλά δεν κινδύνευε. Κράταγε το παιχνίδι στα χέρια της και με ένα φάουλ. Τώρα, ανεξάρτητα αν έπρεπε να γίνει ή όχι το φάουλ, αυτό δεν δικαιολογείται ότι ήρθε ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή με 4 επιθετικούς και 8 αμυντικούς και οι τέσσερις επιθετικοί κατάφεραν να βάλουν γκολ και μάλιστα ο σκόρερ εκτέλεσε 2 φορές. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ας κάτσει κάποιος να δει το γκολ του Βόλου, να δει τις αντιδράσεις της άμυνας ΑΕΚ, είναι πραγματικά τραγικές. Και τελικά κέρδισε χάρη στην κλάση του Ζωάο Μάριο και του Γιώβιτς. Μια προσωπική στιγμή και των δύο αυτών, μια φοβερή σέντρα από τον Μάριο και μια καταπληκτική κεφαλιά, μια σπάνια έτσι εκτέλεση από τον Γιώβιτς, που τους βαθμούς που δεν έδωσε στην Τρίπολη τους έδωσε χθες και πραγματικά ήταν πάρα πολύ κρίσιμο για την ΑΕΚ αυτό, να πάρει αυτό το παιχνίδι. Αυτά τώρα για διαιτησία και αυτά, από τα μηνύματα που βλέπω υπάρχουν, θα πω τη γνώμη μου. Την έχω πει δηλαδή, αλλά μην την ξαναλέω τώρα, να μιλήσει και ο Γιώργος για να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα Γιώργο.
1: Προλαβαίνουμε ή θέλεις να πάμε σε break και να συνεχίσω?
0: Νομίζω προλαβαίνεις, γι' αυτό το έκοψα.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν μια νίκη βάλσα μου για τον Ολυμπιακό στη Λιβαδιά. Δύσκολη πολύ, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτι, δεν είναι καλός ο Ολυμπιακός. Θα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα όλο αυτό το διάστημα. Από τη στιγμή που προσπαθεί να αλλάξει ποδόσφαιρο και τόσο σύντομα. Ένα θετικό ήταν ότι στο 92 που είχε τον γκολ έχει κυκλοφορήσει ο Ολυμπιακός σε 1,5 λεπτό γύρω από την περιοχή του Λιβαδιακού, την μπάλα με πολύ υπομονή. Μέχρι να βρεθεί κατάλληλη στιγμή, του φάνη να έχει στο ρόστερ του ένα σπουδαίο παίκτη όπως ο Φρόιλερ, δεύτερη σέρια assist, με σέντρα πάλι, γιατί δεν είναι πάντα κακές σέντρες και χθες έκανε ο Ολυμπιακός πολλές σέντρες, έκανε 48, 50, κάπου εκεί. Πάντα στη Λιβαδιά έκανε πολλές σέντρες ο Ολυμπιακός, είτε πως παίζει και ο αντίπαλος. Είχε ανησυχήσει νωρίτερα σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά ο Ορτέγκα είχε αντιδράσει σωστά και γενικότερα είχε 2-3 παίχτες πολύ καλό βράδυ, αλλά μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός, το Ρέτσο ο κορυφαίος από όλους. Στο τέλος τράβαγε μόνο στην ομάδα μπροστά, έχει κάνει μια ηγετική εμφάνιση. Ο Σάγιακας που είχε βάλει τον γκολ και νομίζω και ο Φρόιλερ ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού. Μια νίκη ήταν πολύ σημαντική γιατί σε αντίθετη περίπτωση ήταν τρίτη σε ρίγκελα και ο Ολυμπιακός ήταν τώρα στο -7 από την κορυφή και από τον Παναθηναϊκό, και όταν πας στη διακοπή με νέα γκέλα και

0: αστυνομίων ΕΣΠΑ είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει πάρει το τρίποντο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έχει χρόνο τώρα να μοντάρει όσο μπορεί, αφού έχει 11 συν 1, εγώ θα πω διεθνή, θα δούμε αν θα πάει ο Μπέιλι στην εθνική ομάδα. Έχει το χρόνο η Μανλό λίγο να μοντάρει όσο μπορεί την ομάδα και να περάσει κάποια από τα πράγματα που θέλει. Γιατί αμέσως μετά την επανέναρξη έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ένα μάτσο που είναι πάρα πολύ κομβικό νομίζω για την εξέλιξη του πρωταθλήματος. Θα είχαμε και την είδηση της αποχώρησης του Ντάνι Γκαρθία από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μεταγραφή, άλλη κίνηση στις μέρες που απομένουν. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να μοντέρει όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα ο Ιμανόλη. Αυτά για αρχή.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: FM Πάτρα.
1: Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασες σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 37 λεπτά μετά τις 4. Ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα και Τζόλου. Όσο να καλυτάσουν οικολογιά στα μικρόφωνα τη κορυφαία Αττική Νότο, στον πήγον Σπορυφέμ. Στέφανο Ωραιόπλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, είσαι εδώ.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Τελείωσε.
1: Ένα-δύο πράγματα ακόμα, ναι. Γιατί ήθελα να πω δύο λόγια για το Σάλιακα, γιατί τα ξέρετε και είστε πολλέ φορέ ότι αυτά τα παιδιά, ο Σάλιακα, ο Ρέτσο, όλοι οι Έλληνε τέλο πάντων, είναι αυτοί που τρώνε τη λέζα και καμιά φορά χρειάζεται να βάλουν ένα γκολ, να κάνουν μια καλή εμφάνιση. Τους κάνει καλό, είναι ξεκάθαρο αυτό για τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα πράγμα, επειδή διαβάζω αρκετά για τον Πουέρτα, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 15 μέρες στον Ολυμπιακό και τώρα μαθαίνει και στους συμπαίκτες του και οι συμπαίκτες του αυτών, είναι λογικό. Και φυσικά ότι αυτή τη στιγμή και για τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20 παίχτες, έχει αλλάξει αθλητικό διευθυντή, έχει έρθει τεχνικό διευθυντής σε όλο τον γκρουπ και στην ομάδα, έχει έρθει νέος προπονητής, έχει αλλάξει όλη η καθημερινότητα της ομάδας και ασφαλώς αυτή τη στιγμή το μόνο που μετράει είναι πως θα έρχονται τα τρίποντα. Αν είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός για τον Όφη θα ήταν πολύ καλά. Okay, δεν τον κέρδισε, έχασε από τον Όφη, αλλά κάθε αποτέλεσμα από εδώ και πέρα μετράει τώρα για τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει κάνει, έχει δύο απώλειες ήδη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακόμα και με κακή απόδοση, αν κερδίσει το λόγο στον Παναθηναϊκό, που ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα του πει κάποιος κάτι. Γιατί αυτό που μετράει τώρα είναι η διαφορά να καλυφθεί. Έτσι είναι. Και είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό για τον Ολυμπιακό, που έχει κάνει τις περισσότερες αλλαγές από όλους. Όλοι έχουν κάνει αλλαγές, αλλά του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα οι περισσότερες, με πάρα πολλά έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε και δεξί μπακ και δεν ξαναέδωσε. Αμέσως τον Γκαρθία, έφυγε ο Γκαρθία. Άλλαξε τον προπονητή για 2-3 χρόνια, έφερε ένα προπονητή που παίζει άλλο ποδόσφαιρο τελείως. Άλλαξε όλο το ρόστερ. Είναι τώρα όλα αυτά πράγματα που χρειάζονται πολύ χρόνο, πολύ χρόνο ακόμα, πολύ χρόνο. Δηλαδή θα υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, αλλά το θέμα είναι να βρίσκει τρόπο ο Ολυμπιακός, έστω και σε 90, έστω και σε 92, έστω και με κακό ποδόσφαιρο, να παίρνει τις νίκες για να αποκτά η ομάδα ψυχολογία και να αποκτά και χρόνο για να μονταριστεί. Αυτά παιδιά, οπότε νομίζω σιγά σιγά
0: ήρθε
1: η ώρα να ξεκινήσουμε.
0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ λοιπόν.
1: Κασό, να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα, γιατί όταν για το πέναλτι της ΑΕΚ, πολλοί έχουν στείλει σε μένα και σε σένα.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ η άποψή μου την έχω πει, εντάξει, την ξαναπώ και τώρα, για μένα στο Γιώβης δεν υπάρχει πέναλτι. Στην πρώτη φάση που η ΑΕΚ ζητάει πέναλτι, από τη στιγμή που έχει βρει στο χέρι είναι πέναλτι, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι βρίσκει, δεν το ξέρω αυτό. Στη φάση του Γιώβης νομίζω όμως ότι ο Γιώβης επιδιώκει την επαφή. Ο Κάργας βάζει κάτω το πόδι του και δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή εκεί πιστεύω θα πρέπει να επεμβεί ο Τζίλος από το ΒΑΡ. Όπως και στη φάση την πρώτη του offside του Βόλου, δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ του Βόλου, διότι ο Μάγερ καθαρά κάνει το τάκλινγκ στην μπάλα και δεν υπάρχει θέμα.
1: Και εγώ το ίδιο ήθελα να πω, να μας βοηθούσε και το replay στη φάση του Μάνταλου.
0: Ποιο replay όμως?
1: Αυτό λέω.
0: Υπάρχει το προτελευταίο, αν το δεις στα highlights.
1: Ίσως, ίσως να υπάρχει, θα πρέπει να δούμε λίγο την κίνηση του χεριού. Αν βρίσκει είναι χέρι, έτσι ξεκάθαρα είναι πέναλτι.
0: Στο τελευταίο replay, καλά πες εσύ Γιώργο και μην το μιλάμε.
1: Όχι, αυτό θα έλεγα, γιατί και εγώ το match της ΑΕΚ δεν το έχω δει, έχω δει μόνο το highlight.
0: Πύργο ΑΕΛ 0-1 κύριε, Super League 2, συγγνώμη, συνεχίζουμε. Καμπετσί σκόρερ, τι λέτε ρε. Καμπετσί στην ΑΕΛ παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Και με μαλλί περίεργο, ωραίο.
2: Πρώην Παναθηναϊκού ήταν αυτός.
0: Ναι.
2: Και έχει παίξει και κάποια μάτσα.
0: Ταλέντο τρομερό, στον Ολυμπιακό. Έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στις Ακαδημίες της Ντόρτμουντ. Ναι.
2: Α, το Center Four,
0: Ναι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός τότε με τα μωρά που λέγαμε του Δόνη.
2: Μπράβο.
0: Τον έφερε τα μπίζας πίσω κλπ. Κάτι ψιλοέκανε, αλλά μετά ψιλοχάθηκε και τώρα βλέπουμε στην ΑΕΛ. Έβαλε γκολ. Έλα, Γιώργο, συγγνώμη.
1: Δεν είχε καθόλου εξέλιξη πάντως ο Καμπετσίς.
0: Δεν είχε. Τα στοιχεία του ήταν τρομερά. Δηλαδή θα έπρεπε να κάνει καριέρα το παιδί αυτό, δυστυχώς.
2: Κάτι δεν πήγε καλά, προφανώς. Ναι. Όπως ο πολλούς.
1: Και εγώ αυτό έλεγα που πήγε και έτσι. Εγώ δεν έχω δει το μάτς. Δηλαδή δεν highlights είδα. Το ίδιο και εγώ με τον Τάσσα. Αλλά αν έχει βρει σωστό του Μάνταλου στο χέρι, δηλαδή του παίχτη του Βόλου είναι πέναλτι εκεί, έτσι. Γιατί πάει μπάλα που έχει κατεύθυνση προς την αιστεία, είτε πάει μέσα είτε πάει έξω. Τώρα δεν μπορούμε να το κρίνουμε από εκείνη τη γωνία.
2: Πάντως αλλάζει πορεία η μπάλα όταν περνάει από το χέρι του παίχτη.
1: Αλλάζει πορεία.
2: Αν παίρνει ύψος. Παίρνει ύψος.
1: Τότε θα έχει βρει.
2: Παίρνει ύψος. Κοίτα, στα highlights, στο προτελευταίο replay, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Φαίνεται, ρε παιδί μου, και ότι κάνει κίνηση και η παλάμη του παίχτη, δηλαδή τα τραντάζεται. Απλά και αυτός, εντάξει, ενέργησε ψύχραμα. Του το αναγνωρίζω, δεν έκανε. Παλιό Παπακούλας, μια φορά θυμάσαι, στο Παναθηναϊκό νομίζω έπαιζε το Παπακούλας, έκανε χέρι και έπιανε το στομάχι του, το θυμάσαι, Τάσο. Αλλά δεν τσίπησε ο διαιτητής και το έδωσε.
1: Ναι,
2: το θυμάσαι. Τι θεός ήταν ο Παπακούλας.
1: Σε αυτή την εποχή πάντως.
2: Έπαιζε κάτι και έπιανε την κοιλιά του Γιώργο, χτυπιότανε, λες και τέτοιο. Και είχε κάνει χέρι.
0: Όταν βλέπεις τους αμυντικούς να πιάνουν κοιλιές.
2: Είναι ύποπτο, είναι ύποπτο.
0: Κάτι έχει γίνει.
2: Αλλά ήταν φοβερός ο κερατάς, ήταν απίστευτος ο Παπακούλας.
0: Εδώ σφύριζε.
2: Ναι, το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
0: Έχουν σταματήσει επιθετική.
2: Ναι, βέβαια, σταματάνε.
0: Όταν έπεσε στον Ιωνικό.
2: Μα το έκανε το σφύριγμα, σαν σφυρίχτρα, ρε φίλε.
0: Στον Ιωνικό αμυντικός ήταν. Ναι. Και φεύγει μια στιγμή ένας επιθετικός αντίπαλος ομάδας, δεν θυμάμαι την ομάδα. Σφυρίζει, νομίζω ότι είναι διαιτητής και σταματάει, νομίζω ότι είναι offside. Και γλιτώνει τον κόλλο Ιωνικός. Δεν γίνονται αυτά.
2: Αλλά, έπρεπε να θυμόμουν να μάθει να σου έλεγα να το βλέπεις, Γιώργο, αυτό. Εσύ που είσαι μικρός, να έβλεπες αυτό που σου λέω με το χέρι και την κοιλιά. Ήταν απίστευτο σοου, μιλάμε. Αλλά ο διαιτητής δεν μάθησε, το ήταν κοντά και τον είδε ότι είχε κάνει χέρι.
1: Να ξέρετε ότι ο Σταμάτης του ποδόσφαιρου, επειδή ήταν προπονητής σε τοπικά, μάθαινε τους παίχτες του να σφυρίζουν έτσι.
2: Τι λες.
1: Να σφυρίζουν την ώρα του μάθη. Τρομερά πράγματα. Ένας φίλος εντωμεταξύ, επειδή λέγαμε τον Καμπετσί, λέει ότι στην ΑΕΛ έχει συμπαίχτη και τον Αλμπάνι, αν το θυμάστε, που είχε
2: ομάδα
1: σίγουρα. Και αυτός πολύ ταλαντούχο παιδί.
2: Και αυτός κάπου. Πάντα,
0: και ο Αλμπάνης, και ο Αλμπάνης κάπου χάθηκε.
2: Και αυτός είχε πολλά προσόντα, αλλά ήταν ημιτελής παίχτης, παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Φουλ, ημιτελής.
2: Ναι, δεν έκανε το βήμα, ας πούμε. Ενώ είχε προσόντα και καλός με την μπάλα και καλό κορμί, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων. Με την μπάλα τρομερός, τρομερό έλεγχο της μπάλας. Αλλά και είδατε κάποιοι παίχτες, δηλαδή, στον Απόλλωνα ξεχώριζαν, δεν πήγαμε στο γάλα, την άκρη δεν μπορούσε μετά να παίξει.
2: Τώρα πούμε για Παπακούλα, λέει ένας φίλος, ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς. Έκανε χέρι στη Φιλαδέλφια με γυρισμένη πλάτη, σηκώντας, όντως σήκωσε το χέρι για offside στον επόπτη και χτύπησε μπάλα στο χέρι και νίκησε η ΑΕΚ 2-1 με ανατροπή. Μιλάμε στο 89 τώρα, είχε τρελάνει κόσμο. Στον τελικό του κυπέλου είχε κάνει με τον Κοσκοτά, τότε θυμάσαι, Τάσο, που είχε πιάσει την μπάλα με τα χέρια.
0: Άστο.
2: Άλλο και αυτό το δράμα.
0: Το Λιβάρης είχε κάνει πέναλτι τέτοιο.
2: Α, ναι, το Λιβάρης δεν θυμάμαι.
0: Το Λιβάρης. Λοιπόν, εσύ λες ότι είναι πέναλτι,
2: ναι.
0: Το ένα πέναλτι και το άλλο, έτσι δεν
2: είναι. Εγώ λέω ότι είναι και τα δύο πέναλτι, ναι.
0: Έλα Στέφανε, τι θες, διάλειμμα. Πάμε, διάλειμμα.
2: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Πάμε μηνύματα, κύριε.
2: Συγκίνηση, Τάσο, με γήπεδο πύργου, ε. Εκεί είχατε πάρει και πρωτάθλημα το 4, δεν
1: είναι το 5.
3: Αυτό είναι. Όχι, όχι, παιδιά. Δεν είναι. Όχι, δεν
2: άλλο,
3: είναι. Στο Παπελοπονησιακό.
2: Άλλο.
3: Παπελοπονησιακό.
1: Όχι, θα μάθαινε, θα το καταλάβαινα. Όχι, όχι.
2: Κρίμα και ο Πανηλιακός.
1: Πριν πάμε στα μηνύματα, κύριε. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Lincoln Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων, όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί στις 12 το βράδυ. Στο The Lincoln Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση και μια από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Lincoln. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Καλησπέρα, Τάσο. Χθες μετά το 46ο λεπτό, μήπως σβήσαμε τις μηχανές, δώσαμε χώρους και δικαιώματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε, φίλε Πάο 13, ότι οι ομάδες δεν είναι μηχανές. Θα πάρουν και παιχνίδια τέτοια. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, θα πάρεις και παιχνίδια να παίξεις πολύ καλά, θα παίρνεις και παιχνίδια που δεν θα παίξεις πολύ καλά. Έχουν κάνει συνεχόμενα μάτς με πάρα πολλά πρέπει από την αρχή της σεζόν. Έχουν πάρει 3 προκρίσεις στην Ευρώπη, έχουν κάνει 5 νίκες στο πρωτάθλημα. Σε όλα ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα με εξαίρεση το χθεσινό, τα άλλα τα μάτς τα πήρε όλα άνετα, ενώ και με τα γκολ. Τώρα να μου λες για το 46ο λεπτό σβήσαμε τις μηχανές. Όχι, δεν έχουν σβήσει τις μηχανές. Κάποιοι παίκτες όμως δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμοι. Ο Ουναΐ δεν είναι στο 100% έτοιμος. Δεν ήρθε χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο και ο Κάγκουα. Κάποιοι κουράζονται. Λίγο το γήπεδο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το θέμα ότι κέρδισες. Τίποτα άλλο δεν μετράει. Λοιπόν. Αγαπητέ Τάσο, ευτυχώς που έχουμε ατομικές ποιότητες στην ομάδα, γιατί η ομαδική ποιότητα δεν είδαμε. Μικέλ, μάλλον δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, φίλε μου. Γιατί η ομαδική ποιότητα φαίνεται και με τον Πανετολικό, φαίνεται και με τον ΠΑΟΚ, φαίνεται και με όλες τις ομάδες που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός φέτος. Υπάρχει και ατομική ποιότητα και ομαδική ποιότητα. Και ο τρόπος που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρος. Παίζει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο, ένα ποδόσφαιρο με build-up κυρίως. Έχει εναλλακτική λύση όταν του κλείνει τον build-up ο αντίπαλος και σε αυτό το βοηθάει ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια ο Πένια. Οπότε είναι ξεκάθαρο το πλάνο του προπονητή. Αν δεν έχεις δει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τότε οκ. Αλλά να έχεις δει τα παιχνίδια και να μου λες ότι δεν έχουμε ομαδική ποιότητα, νομίζω δεν τα έχεις δει. Εάν δεν πει να αγωνίζεται κανονικά ο Κρίστος μετά τη διακοπή του προαθλήματος, τότε συγγνώμη, αλλά πέφτει μεγάλο δούλευμα με την περίπτωσή του. Το δούλευμα με την περίπτωσή του θα πέφτει. Φίλε μου, καλέ, αν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιρνε άλλο αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός πήρε άλλο αριστερό μπακ για αυτόν τον λόγο. Κανένα δούλευμα δεν υπάρχει. Έτσι. Έχει 3 αριστερά μπακ αυτή τη στιγμή. Έσχε παίξει ο Κρίστεσεν. Θα είναι απόλυτα κερδισμένος ο Παναθηναϊκός και θα έχει μεγάλο πονοκέφαλο προπονητής ο ένας από τους 3 αριστερούς μπακ να είναι εκτός αποστολής σε κάποια μας. Καλά, ο Σαλάχ Εντίν δεν παίζει στην Ευρώπη, οκ. Okay. Εάν όμως βγει ο Κρίστεσεν, θα έχει 3 αριστερά μπακ η ομάδα και αν δεν βγει, έχει 2 αριστερά μπακ το Σαλάχ Εντίν και τον Κυριακόπουλο. Ποιο είναι το δούλευμα, δεν καταλαβαίνω. Πήρε για αυτό το λόγο, είπαμε, πήρε για αυτό το λόγο για να είναι σίγουροι. Και πάλι λες ότι αν δεν βγει, υπάρχει δούλευμα. Πολύ σημαντική νίκη. Δεν μάζει ο ατομισμός κάποιων παιχτών και την πλέον λάθος του coach αλλάζει σύστημα και βγάζει ένα παίχτη από το κέντρο και βγάζει το κάγκο και χάνει το κέντρο. Το κέντρο είχε χαθεί από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Γιώργο μου, εκτός αν είδες εσύ ότι ο Παναθηναϊκός στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου είχε την κατοχή της μπάλας και δεν την είχε. Ήταν πρόβλημα αυτό. Σίγουρα η απουσία του κάγκο είναι σημαντική. Δεν μπορεί να μην βγει ο κάγκο όμως. Έχει κίτρινη κάρτα και έχει βγάλει κόπωση. Υπάρχει φάση λίγο πριν την αλλαγή. Περνάει δίπλα του παίκτη, πάει να το μαρκάρει, το σκέφτεται για να μην φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Υπάρχει και το ντέρμι με το Ολυμπιακό που ακολουθεί. Όλα είναι στο μυαλό του προπονητή. Έτσι, θα πρέπει λίγο να μπούμε και λίγο στο μυαλό του. Ατομισμό παικτών εγώ δεν είδα εχθές. Είδα ατομική ποιότητα παικτών και είδα μια ατομική ποιότητα να δίνει την νίκη. Έτσι. Λοιπόν. Μεγάλη υπόθεση η δίδυμη πύργη της άμυνας και μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά και ο ένας να έχει ίνταλμα δάσκαλο τον άλλον. Μιχάλης, συμφωνώ ότι είναι το μυστικό της πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού, οι δύο Ολλανδοί και ο Πένια. Τα χωράφια που σε αυτό τη Νεάπολη μα φταίνουν λόγω των πολύ ποιοτικών παιχτών που έχουμε είναι κάτι άλλο που φταίει. Τι φταίει, σαν τι να φταίει. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος και έχει 5 στα 5. Τι εννοεί να φταίει η ΠΑΟ 13. 5 στα 5 είναι, έχει μία από τι καλύτερε επιθέσει. Με 12 γκολ. Την καλύτερη άμυνα έχει δεχθεί 2 γκολ. Έχει κάνει 3 θέσει προχωρήσει. Αυτό φταίει. Ότι είναι πρώτος. Ξέρω εγώ. Τάσο καλησπέρα, αλλαγή συστήματος από τον Ίστρουπ δεν μου άρεσε γιατί έτσι έχασε το κέντρο και δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ωραία, εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ίστρουπ τα έχει κάνει επειδή δεν συμβαίνει πρώτη φορά, να του δώσουμε καμία δύο ευκαιρίες ακόμα και στην πρώτη στραβή να του πούμε αγόρι μου φύγε στο καλό να πάρουμε άλλο προπονητή. Βλέπω πάντως ότι κάποιοι περιμένετε στη γωνία και θα το πω ξεκάθαρα την άποψή μου λέω. Δηλαδή αν αυτός ο προπονητής είχε κάνει ένα αποκλεισμό στην Ευρώπη ή είχε κάνει μία ήττα στο πρωτάθλημα, θα τον είχαμε βγάλει στα μανταλάκια τώρα. Δεν έχετε καταλάβει το τι βρήκε και το τι φτιάχνει στον Παναθηναϊκό. Όσο περνάει ο καιρός θα το καταλαβαίνετε. Έτσι. Τάσο, το λογικό που το κάνουν σχεδόν όλοι οι προπονητές είναι ότι όταν προηγείται η ομάδα τους να κλειδώνουν το κέντρο και το μάσκι όχι να ανοίγουν την ομάδα βάζοντας φόρ και αφαιρούν παίκτες από το κέντρο. Όχι, αυτός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Θα βάλει δεύτερο φόρ για να κρατήσει ψηλά τα στόπερ της Καλαμάτας και να μην ανεβαίνουν. Αυτό έκανε. Έτσι. Και για να έχει τη στιγμή του να βάλει το δεύτερο γκολ. Το χάσε ο Λιβάη. Και αν το βάζε θα λέγαμε καλά έκανε και τον κράτησε. Συγχαρητήρια στους συμβούλους του κ. Αλαφούζου που τον συμβουλεύει να είναι πανταχού παρόν και να στηρίζει την ομάδα που έπρεχεται και με εμφαντικό τρόπο, λέει ο Μιχάλης. Από πέρσι έχει ξεκινήσει αυτό με τον Μπαλντίνη να του συμβουλεύει να βγαίνει μπροστά σε όλα. Και νομίζω έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Όχι μόνο ο Μπαλντίνη αλλά και άλλοι σύμβουλοι που έχει. Κάτι ανακοινώσαμε από το Sport FM, δεν έχουμε Μιγγέλ. Άμα είναι κάτι θα το μάθεις. Πού πάμε για προτάσμα λεπτάσω, δεν είδες τι έγινε στο Βόλο. Εντάξει, είπα την άποψή μου. Okay, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει κατεύθυνση, μπορώ να το πω αυτό. Πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο χθες, okay, κατά την άποψή μου ευνόησε την ΑΕΚ, αλλά δεν θεωρώ γενικά, επειδή άκουγα και ένα μήνα ότι έχουν τάξει κάτι αηδίες να πούμε, και από επίσημα χείλη κάτι για νομοθετικά διατάγματα και κάτι τις αηδίες, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι λόγια του αέρα και στην πράξη δεν αποδεικνύεται τίποτα, ενώ βλέποντας τα παιχνίδια. Μόνο ο Νταμπόρδα μπορεί να ξεκλειδώνει στις πιθανές άμυνες της απίθανης ασίστου. Εγώ είδα και έναν Τετέι, ποδοσφαιριστή χθες, τάγκ κανονικό, να ξεκλειδώνει τη σφιχτή άμυνα της Καλαμάτας στο σημείο εκείνο και να βάζει μια γκολάρα. Άρα και ο Νταμπόρδα που δεν έπαιζε χθες, το έκανε χθες ο Τετέι. Στο επόμενο παιχνίδι που να το κάνει ο Ναΐ, ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς καλούς παίκτες φέτος για να το κάνουν. Τάσο καλησπέρα, Γιάννης Νίκια 13. Ήμουν μέσα χθες, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακούστηκε η ταμπέλα πίσω το τέρμα όταν έβαλε τον κόλλο. Ναι, γιατί είναι κοντά η ταμπέλα στα δίχτυα και είχε πολύ δύναμη το σουτ. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα?

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόοπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την ευκαιρία να γεμίσουν τις μπαταρίες τους θα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πλην των διεθνών, αφού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή σήμερα ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, που έχει συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Το νέο σπίτι ετοιμάζεται. Η ανάρτηση του Γιούρκα Σεϊταρίδη από το Βοτανικό στην κυκλοφορία από σήμερα. Τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την πρώτη.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Sport FM Patras.

0: Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κετζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διοικητικότητας στον Πήγο Super FM. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε έχει σειρά και έτσι εσύ. Και έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν. Πόσες φορές να σου πω, λέει ότι ο Γκάτσε ο δικός σου δεν κάνει, είναι επικίνδυνος. Καλά, δεν είναι δικός μου ο Γκατσίνοβιτς και είναι, τώρα, είναι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ. Για μένα το παραμένει θετικό το ισοζύγιο του Γκατσίνοβιτς. Και είναι ένας παίκτης που τα δίνει όλα, παίζει όπου του πούνε. Τώρα εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο δεξιμπακ του κόσμου. Γι' αυτό και εγώ η άποψή μου και την έχω πει όλο το καλοκαίρι, ότι το καλύτερο για την ΑΕΚ θα ήταν να έπαιρνε ένα ακόμη δεξιμπακ για backup του Ρώτα και ένα ακόμη στόπερ στο επίπεδο των δύο βασικών. Αλλά οκ. Okay. Είδαμε χθες η ΑΕΚ δεν το πλήρωσε. Ο Γκατσίνοβιτς για μένα έχει ευθύνη στις φάσεις στην αρχή του παιχνιδιού, στις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Βόλου. Όλη η ομάδα ήταν κοιμισμένη, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση εκεί στην αρχή και στη δεύτερη που έχασε την μπάλα και την πήρε παίξ του Βόλου και προχώρησε. Βέβαια μετά έπρεπε και να υπάρχει κάποιος για να το σταματήσει εκεί πέρα, τέλος πάντων, αλλά και στις δύο φάσεις τέλος πάντων έχει ευθύνη. Ο Γκατσίνοβιτς στα 30 δευτερόλεπτα δοκάρι τους βάζει το παιχνίδι με ένα φάουλ χωρίς λόγο. Δεν συμφωνώ σε αυτό, φίλο μου. Μπορεί όντως να ήταν ένα φάουλ χωρίς λόγο, αλλά δεν δικαιολογείται ότι δόθηκε ένα φάουλ που έγινε μια σέντρα μες στην περιοχή να φάει αυτό το γκολ. Δεν θα το χρέωσε τον Γκατσίνοβιτς αυτό το γκολ. Είναι συνολική ευθύνη και του Γκατσίνοβιτς. Αλλά ήταν με 8 αμυντικούς και 4 επιθετικούς. Ναι, τώρα στο τέλος όντως εκεί έγινε, βγήκε και ο Μπρινιόλ, έκανε λάθος που βγήκε εκεί πέρα. Αν γύρνα και μπάλα και έτρωγε κανένα γκολ ή έκανε 9 παίχτες, δηλαδή θα ήταν το αποκορύφωμα της τραγωδίας. Τέλος πάντων. Δύο μήνες σου λέμε ότι η ομάδα θέλει μπακ και δεξιά και αριστερά και κράζει, συνεχίζει να έχει την ίδια άποψη. Όχι από εκεί που γράφει. Αριστερά πήρε η ΑΕΚ μπακ, το Λυκογιάννη. Δεξιά το έλεγα και εγώ το ίδιο με σένα, και, οπότε αποκλείεται να σε έκραζα. Τώρα αν έλεγες ξέρω εγώ ότι δεν παίρνει επειδή δεν έχει budget ας πούμε, μπορεί να σε έκραξε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα να το υποστηρίζουν πολύ αυτό. Είπαμε ότι είναι μια απόφαση του προπονητή και του Ριμπάλτα που θα κρυθεί. Χθες ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου είπε ότι πιθανόν μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί, να πάρει και έναν παίχτη σε αυτή τη θέση και μάλιστα είπε ότι αν βρισκόταν και κάποιος ελεύθερος που κάνει στην ομάδα μπορεί να τον έπαιρνε και τώρα. Μακάρι να χάσει το πρωτάθλημα από το Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική με πέναλτι σαν αυτό που πήρατε χθες. Άμα γίνει τέτοιο πέναλτι, φίλε μου, πάντως πέρυσι με χειρότερο πέναλτι δεν το χάσει για το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, λέει, πώς να στο πω, ώστε να μην αρχίσει ειρωνίες και επιθέσεις. Τραυματισμός Ρώτα, δεν μαθαίνετε τίποτα πλέον. Φίλε μου, είναι ακατάληπτο το μήνυμα. Δεν καταλαβαίνετε τι θες να πεις. Sorry. Το σύστημα της άμυνας και ειδικά στις μένες φάσεις είναι το λεγόμενο σύστημα πλημμύρα. Θα συμφωνήσω, φίλε μου. Χθες ήταν σύστημα πλημμύρα στις δύο φάσεις. Στη φάση του γκολ τουλάχιστον του Βόλου ήταν σύστημα πλημμύρα. Έριξα μια ματιά, λέει, ο Ντάνι Καρβαχάλη είναι ελεύθερος. Πιστεύεις θα ήταν μια καλή περίπτωση για τα ρεπό του Ρώτα? Ρε φίλε, δεν μπορεί να φέρει τον Ντάνι Καρβαχάλη να κάνει τα ρεπό του Ρώτα. Κάτι να κόψει το ποδόσφαιρο. Ο Ντάνι Καρβαχάλη είναι. Έχει 6 Champions League. Αρχηγός Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν γίνεται αυτό που λες. Όταν έβλεπα και οι τυφλοί ότι θέλαμε αμυντική αναβάθμιση με πλάγια μπακ και στόπερ αξίας, πειράγαμε, κλέφτηκα, τελικά είμαστε πλήρεις ή όχι? Φίλε μου, απάντησα πριν στον άλλο φίλο. Από εκεί πέρα, για να τελειώσουν οι μεταγραφές, για τον προπονητή και για τον Ριμπάλτα, η ομάδα είναι πλήρης. Θα δείξει η νεκροψία που λένε, το παξίλο. Για μένα είναι πιο πέναλτι στο σου του Μάνταλου, βρίσκει καθαρά το χέρι του Μεντίλ και είναι και αποβολή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, έχει κίτρινη κάρτα, θα ήταν δεύτερη. Τα λέμε τόσο καιρό πόσο μόνο στην Ρώτα και τι θα γίνει αν πάθει κάτι. Γιατί δεν παίζει θέση του Βούλγαρος και παίζει ο Γκατσίνοβιτς, Βασίλης και Ψέλη μόνο ΑΕΚ. Προφανώς τον Γεωργίεφ θα τον βάλει σε παιχνίδια που θέλει να παίξει πιο αμυντικά, όπως είχε κάνει πέρυσι στον μπάτσο με το Λεβαδιακό. Μάλλον να είναι πιο προσεκτικός πίσω, τέλος πάντων. Το Τον Κατσίνοβιτς εκτιμώ τον έβαλε χθες, όπως την είχε βάλει και πέρσι στο μάτς με τον Όφη στην Κρήτη, γιατί ήθελε πιο πολύ βοήθεια στο επιθετικό κομμάτι. Μας έστεισαν στο Βόλο, αλλά και η Φυσιά πέρσι δεν τους πέρασε πάλι, όλα εναντίον μας τα σφυρίγματα και πάλι λένε ότι να είναι. Εντάξει, φίλε, είσαι υπερβολικός, θα καμία σχέση μια διαιτησία με την άλλη. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Για να δούμε αν έχει τίποτα άλλο. Το γκολ του Βόλου δεν είναι offside. Ελπίζω να ελέγχθηκε, ρε φίλε, και να μην είναι. Να το είδε ο Τζίλος δηλαδή και να βάλανε γραμμή. Δεν πιστεύω ότι δεν το είδε. Γιατί το λέω γιατί είναι. Πώς να το πω, έγινε. Μετά εξελίχθηκε η φάση. Γι' αυτό. Δεν ήταν δηλαδή ο παίκτης που σκοράρει. Είναι offside το Κάργας να γίνεται το. Φαίνεται να είναι offside. Μπορεί όμως και να μην είναι. Ελπίζω, σου λέω και πάλι, ότι βάλανε γραμμές και το είδαν. Να σου πω. Δεν πιστεύω ότι του πέρασε έτσι και δεν το είδε καν ο Τζίλος. Θα μας πεις κανείς πόσο θα λείψει ο Ρώτα και πόσο σοβαρός τραυματισμός είναι ή στο απαγορεύουν. Τι να το πω, ρε φίλε. Ο Νίκολης είπε ότι θα είναι έτοιμος όταν μετά τη διακοπή. Γιατί να μου το απαγορεύσουν. Έλα, Παναγία μου. Η ομάδα έχει προπονητή και τεχνικό διευθυντή και βέβαια έχει και ιδιοκτήτη. Αν αυτοί οι δύο λένε πως δεν θέλουν back, θα κρυθούν στο τέλος. Αν δεν συμφωνούσε ένας από αυτούς, θα το έξω ο πρόεδρος. Ναι, εντάξει, αυτό λέω κι εγώ. Και έτσι φαντάζομαι για το περσινό πέναλτι, μιλάς για αυτό του Αντρέα Λουίσα. Ο Ολυμπιακός δεν θα το έδινα, αλλά όχι ότι ήταν λιγότερο πέναλτι του Γιώβιτς. Τέλος πάντων, παιδιά, ο Γιώβιτς περνάει τον παίχτη, ο παίχτης έχει απλώς το πόδι. Τώρα το ότι έχει πατήσει κάτω, δεν λέει πιθανό κανονισμός ότι αν πατάει το πόδι κάτω δεν είναι πέναλτι.
2: Έχει καλά και συγκρίνουμε φάση και έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει το. Εγώ όχι, εγώ δεν συγκρίνα. Εγώ το απάντησα σε ένα μήνυμα από ενός φίλου. Αυτό που είπε. Οι ρεπόρτερ ΣΕΚ έχουν εικόνα για τους τραυματισμούς Βάρκα και Ρώτα. Η εικόνα που έχουμε, ρε φίλε, επειδή δεν εξετάζουμε τους παίχτες, είναι αυτός που λέει η ομάδα. Η ομάδα λέει, χθες το είπε και ο Νίκολιτς, ότι ο Ρώτα μετά τη διακοπή θα είναι οκ, θα έχει αποθεραπευτεί. Για το Βάργα, αυτό που υπόθηκε από την ΑΕΚ είναι ότι ο πρώτος στόχος είναι να παίξει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, 14 Οκτωβρίου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δυστυχώς. Δεν είμαι ούτε γιατρός, ούτε κάνω εγώ εξετάσεις στους παίχτες. Λοιπόν. Αυτά.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Συνεχίζω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Λέει ένας φίλος Γιώργο, αν παίρναμε Γκερέιρο για αριστερό μπακ θα ήταν αναβάθμιση. Τι θα ήταν, παιδί, σε αποβάθμιση ο Γκερέιρο, ο Ντόρτμουντ. Ελεύθερος έχει μείνει, ναι, αλλά γιατί επειδή είναι 33. Τι λέμε, τι συζητάμε τώρα. Φυσικά και θα ήταν αναβάθμιση. Η ομάδα λέει τραγική, δεν βλέπετε, στο φορτούν και βλέπει ο κότς και παίζει βασικός, ότι μια στη πάσα μπήκε ο Ρόκα και άλλαξε ο Μάτ. Εντάξει, ο πρώτο μήχρονο φορτούν ήταν ο μόνος μαζί με το Τζικίνιο λίγο. Το Τζικίνιο βέβαια όταν είναι ντεφορμέ και δεν του πιάνουν αυτά που κάνει φαίνεται πολύ κακός. Ήταν ο μόνος όρος λίγο να δημιουργήσει. Αλλά ο Φορτούνης βλέπετε, πάλι εκτρέμ παίζει. Ίσως εκεί είναι η θέση του πλέον. Τώρα που έχει, πώς να το πω, εντάξει δεν είναι κλασικό εκτρέμ και δεν έχει τα τρεξίματα που θα έχει ένας εκτρέμ. Αλλά ο άξονας που θέλει ο προπονητής δεν μπορεί να παίξει ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει 4-2-3-1. Παίζει ουσιαστικά ένα 4-3-3 κατά κάποιο τρόπο. Και το Τσικίνιο χαμηλώνει αρκετά στο γήπεδο πολλές φορές. Ο Ρόκα που μπήκε ήταν καλός. Ήταν καλός ο Ρόκα. Δραστήριος πολύ. Και ο Ρόκα γενικότερα είναι καλός παίκτης, αλλά και αυτός για κάποιο λόγο στην αρχή έφαγε πάρα πολύ κράξιμο. Λοιπόν, είχαμε καλύτερο λέει από τον Τετέι Τσανάκα και κάναμε πίσω. Όταν ο Τετέι πήγε στον Παναγιακό πρώτον και η Φυσιά τον έδινε πακέτο με τον Παντελίδη, ο Ολυμπιακός δεν ήθελε τον Παντελίδη. Οκ, και μου φαίνεται λογικό. Απ' την άλλη πλευρά, όταν ο Τετέι ήταν να το πούμε και έτσι στην αγορά, ο Ολυμπιακός είχε Λαραμπίλο, τη γύρισα χρόνια πίσω, Ελκαμπή, Γιάρεμτσουκ Ταρέμι, άσχετα πώς βγήκε. Δεν χώραγε εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, πού είναι το παράλογο σε αυτό. Μας λέει τη δημοσιογράφη του Μαρινάκη για μπάντε 78 εκατομμύρια ποιον κοροϊδεύεται μέσα στον ομοσπονδιακό χώρο ούτε για 15. Okay. Δεν λέμε για μπάντε 78 εκατομμυρίων, λέμε τα λεφτά που δοπανήθηκαν για μεταγραφές. και θα φανεί μέσω γήπεδο αν αξίζουν τα λεφτά που δόθηκαν, αν έκανε ο Ολυμπιακός μεταγραφές που ήταν έξυπνο και κόστησαν λιγότερα χρήματα ή αν κάποιοι παίχτες υπερκοστολογήθηκαν. Πάει για Ζαχά, λέει ο Ολυμπιακός, 5 φόρ ισχύει. Ο Ζαχά είναι εξτρέμ, έχει προταθεί αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Για Ορτέγκα δεν λέτε κάτι, έχει πολύ καλή πάσα και δεν κάνει λάθη και ούτε επιτέλους. Ο Ορτέγκα έχει πολύ, είναι και τρομερός με την μπάλα στα πόδια, το έχουμε πει τόσες φορές γιατί ήταν στη σύζυγη του Γκουαρδιόλα, δεν θα ήταν αλλιώς. Αλλά πολλές φορές μπορεί να κάνει και λάθη. Το είδαμε και με την Αγγελόνια, το είδαμε και χθες που γλίστρησε στη Λιβαδιά. Γενικότερα χθες ο αγωνιστικός χώρος στη Λιβαδιά δεν ήταν καλός, ήταν και πολύ βραγμένος και γλιστρούσαν και οι Περιστολιακού και του Λιβαδιακού, έτσι δεν γλιστράει μόνο ένας από τους δύο. Γλιστρούσαν και οι δύο. Οι πληροφορίες μου λέει ένας φίλος, λέει ότι ψάχνουμε για εξτρέμ. Ισχύει. Αν πάρει κάτι ο Ολυμπιακός, θα πάρει εξτρέμ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει άλλη κίνηση. Τι να πω. Δεν ξέρω. Έχει κάνει ήδη πάρα πολλές. Να πάρει κι άλλον. Τώρα οι σέντρες είναι καλές. Λέει με το Μεντιλίμπερ ήταν πρόβλημα, άρα Κακομοίρη ξανά κάνει. Μάλλον άκουσες ήδη τι είπα. Είπα ότι είχαμε ποινικοποιήσει τις σέντρες. Γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος να βάλεις γκολ. Δεν νομίζω ότι είπα αυτό που λες εσύ, αλλά μάλλον δεν με καταλαβαίνεις τι ακούζε φίλε.
0: Γιώργο, πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιο και την Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που κάνει πρεμιέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, ημέρα Δευτέρα, στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα στο Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Λοιπόν, ποιος έχει σειρά?
1: Να συνεχίσω εγώ με μερικά ακόμα που έχω.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ο Μάριος Ολυμπερός Αξιλόκαθρο λέει θέλει τη γνώμη σου για τη μύθη τώρα επιδόση του Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι μια χαρά ως τώρα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι 15 μέρες 20 στην ομάδα και πρέπει να μάθω συμπαίχτες του και τον νέο του προπονητή. Και θα το δείτε τον Πουέρτα αν είναι καλός παίχτης ή κακός. Τώρα αν ξαφνικά σας φαίνεται κακός παίχτης, κανένα πρόβλημα. Τώρα, άλλο να κάνεις μια σύμπρα σαν του Φρόιλερ, λέει, θες ο φίλος, μετά από κάθε ποδόσφαιρο και μια επιστροφή πίσω, και άλλο απλά να κατεβαίνεις την πλευρά και να την βουβουνάς με μια προσευχή. Okay. Δεν είπε κανείς το αντίθετο, αυτό είπα στην αρχή εγώ. Ο Δεκνησιάν λέει είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γιατί μόνο αυτό δεν δείχνει. Και τι δείχνει, ερασιτέχνης. Λοιπόν, με εδώ Τσανάκα μας έλεγες εσύ, λέει ότι περίμενε στο Μαθαίο και ότι είναι καλός παίχτης. Και έλεγες μεγάλη μεταγραφή και τον Μπέιλι του Σακάτη, μιλάμε για σοκαριστικά άμπαλος. Να σε καλά φίλοι μου, και ένα πρόβλημα. Μια χαρά παίχτης είναι ο Μαθαίου, δεν είναι κακός παίχτης ο Μαθαίου. Το ότι δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό ή δεν έπιασε, δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει όλη την Ισπανία και να έχει παίξει 200 μάτς στην πρώτη κατηγορία. Εκτός και νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι καλύτερη από την Ισπανία και αν θεωρείς ότι ο Μπέιλι είναι κακή μεταγραφή, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Βάσει στατιστικό, λέει, μπορείς να μας πεις πόσες έντες έκανε το ρόστερ των 80 εκατομμυρίων που μας λέτε χθες στη Λιβαδιά. Έκανε 47-48. Έκανε πολλές, ναι, και έκανε πολλές. Δεν ήταν καλή εικόνα του Λιβαδιά, όπως είχαμε βρει χθες. Αλλά μην περιμένετε κι εσείς ξαφνικά, τώρα που άλλαξε ο προπονητής, σε μια ο προπονητής έχει 10 ημέρες, η 11η σήμερα, στον Ολυμπιακό. Σε 10 ημέρες έπαιξε 3 παιχνίδια. Ή έχει δύο νίκες, μια ήττα απολογισμό. Τον ίδιο απολογισμό είχε ο Βαλβέρδε στο ξεκίνημά του και στις δύο θητείες. Δύο νίκες, μια ήττα. Όλοι χάσανε το πρώτο παιχνίδι. Μόνο με τη Λίμπερ είχε ξεκινήσει καλύτερα. Μόνο με νίκες. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Γιώργο, τρεις νίκες με 1-0 και η μία στο 92 και από εκεί να καταλάβεις τύχη. Οκ, χρειάζεται και τύχη. Βέβαια όταν βγαίνει μια καλή σέντρα στο 92, στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι τύχη, είναι ικανότητα. Ενός παίχτη όπως ο Φρόιλερ. Αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 4 γκολ σε 5 μάτς πρωταθλήματος. Είναι κάκιστος απολογισμός τα 4 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και εγώ άρρωστος λέει με το Μεδιλίμπαρ, αλλά αυτό που λέτε για τις σέντρες είναι, δεν θα πω τη λέξη, είναι βλακίες θα πει, δεν είναι πρόβλημα οι σέντρες, οι προϋποθέσεις είναι. Ασφαλώς, πάντα παίζει ρόλο οι προϋποθέσεις με την οποία γίνεται μια σέντρα. Και το πώς έρχεται η μπάλα με την περιοχή. Παίζει ρόλο και η ποιότητα της έντρας. Αυτά προς το παρόν.
0: Άρα συνεχίζω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία.

κάναμε, θέλουμε διάρκεια και σταθερότητα. Και έλεγε θα έρθουν το θέμα να βελτιώσει την ομάδα και να βλέπουμε σιγά σιγά νέα πραγματάκια στο γήπεδο. Συμφωνώ απόλυτα. Γκέλες θα έρθουν σίγουρα. Η ομάδα βελτιώνεται, το βλέπουμε αυτό. Στο σύνολο των αγώνων δηλαδή υπάρχει βελτίωση. Και στο επιθετικό κομμάτι το ζητάμε, υπάρχει πλέον βελτίωση και στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή, όταν σε ένα ημίχρονο που ουσιαστικά δεν είχες έτσι την μπάλα πολύ για να κάνεις επιθέσεις κλπ. Βλέπεις τον αντίπαλο ότι σου κάνει μία πάση. Είναι και η ποιότητα των κεντρικών αμυντικών που έχεις, αλλά και γενικά η δουλειά που γίνεται στο γήπεδο. Οπότε βλέπουμε πραγματάκια.

Τάσο, όπως μερικά τα πραγματικά, ναι, με πήρε στην πρόκληση και την νίκη χθες, αλλά με τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Νόιστρουμ μπορεί να τα έχασε και τα κάνουμε τώρα άλλη κουβέντα. Γενικώς το πάει καλά. Διαφωνώ, αλλά έχει τέλος πάντων. Γεια σου, Τάσο, με την καραμέλα και τον Πένια. Κάμια καραμέλα, ερχόντουσαν εδώ μηνύματα, φίλε μου, το καλοκαίρι, ότι θέλουμε άσο, θέλουμε τερματοφύλακα και έτσι εδώ τα διάβαζε. Προσπαθούσα να εξηγήσω σε αυτούς που τα έλεγαν ότι είναι μια σοβαρή και σωστή επιλογή από τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Ίστρουπ, που έχουν μελετήσει πολύ τα συν του τερματοφύλακα για τα πλήν. Όχι, δεν κάνει, θα το δει στην πορεία. Περνά ο καιρός και βλέπουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι καθοριστικός όσο περνά ο καιρός, ακόμα περισσότερο για την ομάδα του. Καμία καραμέλα. Απλά, γιατί το λέω αυτό? Διότι στην Ελλάδα βιαζόμαστε να κρίνουμε. Οι παίκτες κρίνονται στη διάρκεια. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη τον Ιούλιο και επειδή τον Ιούνιο και επειδή τον Ιούλιο κάνει ένα λάθος σε μια απευθείας εκτέλεση σκόρ να το βγάζουμε άχρηστο. Αυτό το κάνουμε στην Ελλάδα. Έτσι. Φοβάμαι λίγο πως η διακοπή δεν μας κάνει καλό, αφού έχουμε καλό σερί και επίσης το κροπή θα μένουν λίγοι αν βγάλεις διεθνείς και τα μπόρδα ή γκόσον και πανταλούι. Όχι, δεν θα μένουν λίγοι. Και νομίζω ότι η διακοπή θα κάνει καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί χρειάζεται κάποιοι παίκτες να φρεσκαριστούν. Παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Για το πέναλτι στο Γιόβιτς πήραμε θέση, φίλε μου, πριν. Καλησπέρα, Τάσο, συνάντηση και αγκαλιά του για να κόπουν το Αλαφούζο. Ήταν ό,τι καλύτερο και ελπιδοφόρο είδε τον τελευταίο καιρό. Ενωμένοι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Συμφωνώ, Γιάννη μου. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, γιατί είναι μια πραγματική αγκαλιά. Οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια άσχημη περίοδο που πέρασαν, πριν από 8 χρόνια περίπου. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικές και αυτό απλά αποδείχθηκε και στην περίπτωση αυτή, όταν Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο στη σουήτα του, στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο 8ο τουρνά, και είδαν μαζί το παιχνίδι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι υπάρχει πραγματική ενότητα στο Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η ΑΕΛ έκανε το 0-2 στον Πύργο με γκολ πάλι του Αργή Καμπετσί. Ναι. Τάσο, ακόμα τρόπος παιχνίδι της ομάδας δεν με έχει πείσει. Βγάζω ένα προβληματισμό γιατί στους 3 μήνες δουλειάς με βάση αυτά που βλέπω κάποια πράγματα θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα κάποια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός και στα 6 γκολ είναι πολύ καλύτερος από την περσινή σεζόν. Τα υπέρ του και το κατά του. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Έχει πολύ μεγάλη βελτίωση στον τρόπο παιχνιδιού. Έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και γνωρίζοντας ότι έχει αλλάξει όλο το ρόστερ, σχεδόν όλο το ρόστερ της ομάδας, ή τέλος πάντων πολλοί από τους παίκτες της ομάδας, έπρεπε προπονητής και προκρίσεις να πάρει και ομάδα να φτιάξει και να βελτιώνεται στο γήπεδο. Δεν μπορούσε να κάνει, ούτε μάγος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Ο τρόπος παιχνιδιού είναι ξεκάθαρος. Έχει πείσει τους περισσότερους φίλους του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η συσπήρωση και η πίστη του Παναθηναϊκού στην ομάδα. Μπορεί να μην πείθεσαι, οκ, γούστε είναι αυτά, απόψεις είναι αυτές. Εγώ βλέπω όμως ένα ξεκάθαρο τρόπο και τη φιλοσοφία του προπονητή στο γήπεδο. Τάσο, αποτελέσματα είμαστε σούπερ, να βελτιώσουμε λίγο τη σκληράδα μας, ίσως να μην δίνουμε κανένα δικαίωμα στον αντίπολο, ότι μπορεί να μας πάρει αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι δίνει κανένα δικαίωμα σε κανένα αντίπολο Παναθηναϊκού να πάρει αποτέλεσμα, φίλε μου. 3-1 τον ΠΑΟΚ, 3-0 τον Πανετολικό, 2-0 τον Λεβαδιακό. 3 είναι την Κυψιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, αν δεν θεωρήσει τάσο πέναλτι του Γιώβης θες, θα πρέπει να μην θεωρήσει πέναλτι και ο τελευταίο πήρε το τίριο στο κύπελο. Καμία σχέση το ένα μετάλλο. Του Τετέ είναι μαρκάρισμα επάνω ψηλά, τον αγκαλιάζει ο αμυντικός και πέφτει κάτω. Του Γιώβης εχθές, ο Κάρακας βάζει το πόδι του κάτω και ο Γιώβης ουσιαστικά πέφτει πάνω στο πόδι. Οπότε δεν έχουν σχέση και οι δύο φάσεις μεταξύ τους. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο.

0: Κύπρος τρέφουμε.
1: Για ποιο πέρα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις 15 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου και στην παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε Airbnb στα Σπάτα και διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα. Η συνολική λία της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τις 240.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 κλοπές και 889 απόπειρες κλοπής. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κυρία Γάικα, δεν το δήλωσε ούτε στο νεό.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Χτίζουμε το αύριο.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας σήμερα είναι Πόρτο Μπράγκα, πρωτάθλημα γυναικών. Γιατί γίνεται.
2: Μεγάλο ντέρμπι.
1: Μεγάλο ντέρμπι.
2: 2.50 φαντάσου, 2.50
1: Οπα.
2: Δίνει ο Άσος 2.50 και το διπλό Γιώργο.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Μοιρασμένο 200%.
3: Με τον Άσο της Πόρτο θα πάμε.
2: Θα πας με Πόρτο εσύ,
3: βέβαια.
2: Εγώ goal-goal, γιατί πιστεύω οι γυναίκες θα σκοράρουν.
1: Και εγώ over.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε τελική ευθεία. Ποιος είναι στη σειρά?
1: Ο Κέτσελ.
0: Κέτσελ.
2: Εσύ είσαι τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Είπαμε και τα προγνωστικά μας. Οπότε πάμε στην τελική ευθεία. Η ΠΑΕ Άγγλια θα κινηθεί εναντίον του ΠΕΟ, ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Η ΕΠΟ, καλά, η ΕΠΟ μπορεί να επιβραβεύσει. Φίλε μου, θα πάει σε... πιστεύω ο εισαγγελέας θα παρέμβει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλωστε είπε και ο ΠΕΟ ότι θα πάει στον εισαγγελέα, οπότε, αλλά και να μην πάει, γιατί πολλές φορές το έχει πει και σπάνια πάει, νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να επέμβει. Στο πέναλτι λέει του Μάνταλου θυμίζει ταυτόχρονα κοϊτά ο Κατσίνοβιτς και ο... και ο Μάνταλος στο ίδιο εκατοστό του δευτερολέπτου, τρελή θα είναι. Εντάξει, δεν θα είναι τρελή, ρε φίλε.
1: Η παιδιά έχει γίνει 0-3 η ΑΕΛ και τον γκολ το έχει βάλει ο γιος του Νταμπίζα, αν κάνω λάθος.
0: Α, αυτός που πήρε στο Παναθηναϊκό, ε.
1: Νομίζω είναι στην ΑΕΛ, αυτός είναι.
0: Ναι. Δεν το είδα το τρίτο.
2: Αν δεις το πέναλτι από την πίσω κάμερα, θα δεις ότι πριν την επαφή με το δεξί γόνατο του Γιώβιτς υπάρχει πάτημα. Δεν το έχω προσέξει αυτό που λες, φίλε μου. Αλλά λέω και πάλι ο οικονομισμός, λέει ότι αν απλώς το σώμα σου, μεγαλώσει το σώμα σου για να παρεμποδίσει τον αντίπαλο, είναι φάουλ. Είμαι πολύ στεναχωρημένος από χθες, πάβουν να είναι συμπτώσεις αυτές οι εμμανείς, κάτι συμβαίνει και κυρίως η ομάδα δεν έχει δίψα για την νίκη που είχε πέρυσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν μετά το πρωτάθλημα δεν υπάρχει η ίδια πείνα, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από πέρυσι. Οπότε το ένα έρχεται με το άλλο, αλλά σίγουρα και στα τρία παιχνίδια έχει δείξει σοβαρές αδυναμίες που αν δεν τις διορθώσει δεν θα έχει τύχει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Συμφωνώ με αυτό. Με ρώτα στην Κηφισιά και στην Τρίπολη, πάντως δεν κερδίσαμε, ενώ χθες κερδίσαμε. Φίλε μου, όντως, ας κρατήσουμε τα θετικά λοιπόν. Το γκολ του Γιώβετς θυμίζει την κεφαλιά του Κώστα Μαυρίδη στο 5-1 με τη Χόβε το 1987.
0: Εκείνη ήταν στημένη φάση.
2: Η διαφορά είναι ότι ο Μαυρίδη προήλθε από στημένη φάση.
0: Ναι. Όχι.
2: Εντάξει, πάντως, μια ψιλοκρεμαστή. Ήμουνα μέσα σε αυτό το μάτς.
0: Ήταν και από μία μακριά το Μαυρίδη.
2: Και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, παιδί μου, παρότι ήταν 5-2 το πρώτο παιχνίδι. Το πόσο σιγουριά είχε ο κόσμος αυτά ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Και γεμάτο το γήπεδο.
2: Ναι, καλά, εννοείται γεμάτο. Και ήταν 5-0, θυμάσαι, στην Ουγγαρία.
0: Ναι.
2: Και εδώ έγινε 3-1, με 3-1 πέρναγε η Χόβεν και μετά έβαλε άλλα 2 ο Παναθηναϊκός. Κύριε Κώστα, ο Μεντήλ στην αποβολή του χτυπάει το διαιτή, θα τιμωρηθεί για παράπτωμα αυτό πέρα από την ποινή της κάρτας. Η ελάχιστη ποινή ξεκινά από αποκλεισμό 5. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, τι θα κάνει. Αλλά και εκεί, όντως, θα μπορούσε να του βγάλει κόκκινη διαιτή. Είχε λήξει το μάτς, δεν το λέω. Απλά δεν πρέπει να το ανέχονται αυτό οι διαιτές γενικά να τους πρόχνει ένας ποδοσφαιριστής. Αλλά ο διαιτής δεν το έκανε. Για να έχετε καλύτερη άποψη για το πέναλτι, δείτε την κάμερα πίσω από το τέρμα. Ο Κάργας πατάει κάτω πράγματι, αλλά κάνει ένα μικρό ματάκι μπροστά και βρίσκει το Γιώβης Γερός Μανολάκης. Εντάξει ρε παιδιά, έχει διπλασιάσει τον όγκο το... ο παίχτης του, ο Κάργας. Στο ακυρωθέν γκολ του Βόλου δεν ήταν πέναλτι πριν, όχι, γιατί βρίσκει την μπάλα ο Μάγκερ. Υπάρχει... το έχει δείξει τηλεόραση, το σπαθώ, ψάξτε το βρίσκει. Να παίρνει τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αφού μπήκε το γκολ του Βόλου, γιατί δεν έδειξε τη γραμμή offside, θα διστήσει να δημοσιευτεί η γραμμή που τέθηκε. Τέλος πάντων, λέω και πάλι, ελπίζω να ελέγχθηκε αυτό, ότι τι έγινε εκεί στην αρχή της φάσης. Τώρα να... γιατί δεν έδειξε τη γραμμή, δεν ξέρω. Αυτά.
0: Εγώ, όχι, Γιώργος.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
1: Γιώργο λέει την κολάρα βάλε πάλι ο Μπάμπης. Εντάξει, ο Κωστούλας τώρα.
0: Τρομερό.
1: Τώρα που καθιερώθηκε και βασικός.
0: Θυμάμαι μηνύματα που ερχόντουσαν εδώ. Τι παίκτης είναι αυτός. Τους δάγκους έδωσε 40 εκατομμύρια και δεν αξίζουν αυτά τα λεφτά και τέτοια. Και
1: λέγαν, ναι, γιατί δεν θα παίξει ποτέ στην Premier League.
0: Ναι, και λέγαν παιδιά υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Ναι.
1: Η Brighton τώρα που είχε καλύτερα τμήματα scouting, θα έδινε 35 και 40 εκατομμύρια για παιδί 18-19 χρόνια, μα δεν άξιζε.
0: Πλέον είναι βασικότατος και πολύ καθοριστικός.
1: Βέβαια. Και έχει αυτό το τσαγανό, παιδιά. Είναι ταυρί, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι εντυπωσιακό πολύ. Μπορεί να έδωσε, λέει ο Μαρινάκης, 76 εκατομμύρια, αλλά πήρε και 80. Τελευταία του τσέπη του δεν έβαλε τίποτα. Ίσα-ίσα χάσαμε γελάκι μου ζακίτη. Okay. Και τι σημασία έχει. Θα μπορούσε με την ίδια λογική να μην βάλει τίποτα. Θα έχει να πάρει μόνο δεύτερο. Και ο Μουζακίτης δεν έπαιζε πολύ. Τι να κάνουμε. Έφυγε ο Μουζακίτης στο Πουέρτα. Λοιπόν, τι διαφορετικό είδαμε δηλαδή ξανά από τον νέο coach που μας φέρατε. Εγώ δεν έφερα κανέναν ούτε κανένα δημοσιογράφο, παιδιά. Και σε 10 ημέρες δεν θα δείτε πολλά διαφορετικά πράγματα. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Η εποχή του με τη Λίμπαρ τελείωσε. Καλώς ή κακώς τελείωσε. Τώρα είναι μια άλλη εποχή, ένας άλλος προπονητής, ο οποίος χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται νίκες, χρειάζεται να μοντάρει την ομάδα. Με το παρελθόν δυστυχώς δεν καταφέρει κανείς τίποτα. Μπροστά πρέπει να κοιτάμε. Και ο προπονητής αυτός θα κρυφθεί όταν πρέπει, εννοείται. Σε 10 μέρες δεν θα τον κρίνω εγώ. Δεν έπαιξε καλά ο Λεντέκλος. Οκ. Κέρδισε. Ο Φρόλερ παίζει στην εθνική ακόμα ή θα είναι εδώ κανονικά στην εθνική. Εννοείται. Είναι βασικό στην εθνική ο Ελβετίας ο Φρόλερ. Έχουμε δει λέει σε συνεχόμενα πια μάτς ότι ο Μεξικανός και ο Ζέλσον δίνουν άλλο ρυθμό στην επίθεση. Είναι μεγάλο ρίσκο να μην αρχίσει την ειδική συντολή με την κατάσταση ομάδας. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να ξεκινάνε και οι δύο. Και ο Γιάρεμτσουκ ακόμα θέλει. Χθες ο Γιάρεμτσουκ είχε ελάχιστες επαφές με την μπάλα. Δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Αλλά δεν είχε καλή εικόνα. Μπορεί να θέλει ο προπονητής να το επιβραβεύσει, ok. Αλλά συμφωνώ ότι και ο Μεξικανός και ο Ζέλσον πρέπει να ξεκινάνε στο 100%. Ποιος Ορτέγια λέει και ποια City. Ποια City. Ωραία. Τυχαίο πως οι πολλοί Γερμανοί δεν το ξέρουν. Λέει τερματοφύλακα στην Αρμίνια και μόνο 1860 ως εκεί. Εντάξει. Ποια City λοιπόν. Τον Αρμένιο που μας φορτώσατε, άλλον έναν, από τον πόλεμο λέει στην Ουκρανία, τον φέραμε ο Αθανασίου και μας έκανε. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω το χιούμορ με τον πόλεμο. Οκ. Okay. Πολύ αστείο. Ο Αθανασίου δεν έκανε όχι. Θεώρησαν στον Ολυμπιακό ότι υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές, ότι θα αποκριθεί καταρχάς ο ποδοσφαιριστής. Δεν έκανε ο Αθανασίου. Και εγώ θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Αθανασίου δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό είναι λάθος. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Αυτά.
0: Εγώ, ε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάσω είναι τη διαχαριστικά του Κάγκουα και μετά το Κοντούζι στο κέντρο που δεν υπάρχουν σε άλλους παίκτες στα χαφ. Να δούμε και το Λούζα εκεί πριν να παίζουν αυτοί. Φίλε μου, αν έχεις παρατηρήσει, ο Νίστρουπ το πρώτο πράγμα που κοιτάει από τα χάφ του, το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να είναι πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και ο λόγος είναι ότι θέλει να παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχει αυτό στην κατοχή και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στις πάσες. Αυτό το έχει σαφέστατα και το έχει ο Κάγκουα, δεν το συζητάμε καθόλου. Ο οποίος είναι και ταχυδυναμικός, τα συνδυάζει όλα. Σαφέστατα και το έχει ο Λούζα, το έχει σε μικρότερο βαθμό ο Κοντούζης, ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό. Ο οποίος Κοντούζης έχει άλλα, τα τρεξίματα και τα. Ότι καλύπτει χώρους. Αλλά με την μπάλα θέλει βελτίωση. Και θα βελτιωθεί πιστεύω. Οι αλλαγές του Νίστρουπ είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι είναι πρόβλημα, αλλά ακόμα να μην βάζει Γιάκου Σουλή στη Σιριβέγγι, στη διαμάς κάτι δείχνει. Τίποτα δεν δείχνει. Δείχνει ότι στην πορεία. Όλοι οι παίκτες περνάνε τα κάτω τους, τα πάνω τους, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Μπορείς δύο μήνες από τώρα να μην παίζουν κάποιοι που παίζουν σήμερα και να είναι βασικός ο Γιάνγκος. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι και παίκτες που πρέπει να προσαρμοστούν στα θέλη του προπονητή. Είναι πολύ μεγάλο το ρόστερ. Καλύτερα να έχεις πολλούς παίκτες και κάποιοι να μην παίζουν, παρά να μην έχεις παίκτες και να ψάχνεις να βρεις και να μην βρίσκεις ή να παίξουν κάποιοι. Τάσο το Γενάρη. Θέλουμε στο πρωί το Ολλανδικό δίδυμο, δεν θα βγάλει τη σεζόν σερί. Μην πεις για πάλι με κάτι, είναι ένα επίπεδο κάτω. Και τι περιμένεις, να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα ντεφράι και να τον έχει στον παγκό. Δεν έρχονται, φίλε. Δεν θα ερχόταν ο ντεφράι εάν δεν ήξερε ότι είναι βασικός. Πολύ απλά θα συνέχισε κάπου αλλού. Δεν μπορεί να έχει παίκτες σαν τον σαν τον Τεφράκη, το Φαντρόκηλε, και να του έχει στον πάγκο. Ο κάθε είναι μια χαρά παίκτη και ο πάλι με πράγμα όταν δεν έχει τραυματισμού είναι μια χαρά. Τώρα, στόπερ το Γενάρη δεν το αποκλείει η ομάδα να πάρει, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι στο κομμάτι αυτό αυτή τη στιγμή καλυμμένη. Ο Γκραντ του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Κάγκουα. Πολύ σωστή σύγκριση κάνεις. Όλη η ομάδα είναι αυτός. Ναι, έχει τρομερά στοιχεία ο Κάγκουα. Πραγματικά έχει τρομερά στοιχεία. Και τέταρτο γκολ η ΑΕΛ. Απλά δεν ξέρω ποιος το έχει βάλει τώρα. Τον βγάλει το σκόρερ. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Πύργος ΑΕΛ. 0-4. Να δούμε ποιος το έχει βάλει. Ο Κάγκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι και ταχυδυναμικός, έχει και τεχνική, έχει γκολ, έχει σούτ, έχει πράγματα τα οποία σαφέστατα τον κάνουν απαραίτητο και έχεις δίκιο, όπως τον ανέφερες, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που φαίνεται ότι είναι ρολίστας, αλλά κάνει πολλές και καλά τις κάνει τις δουλειές στο γήπεδο. Για το πέρα το Βόλο, φίλε μου, εξή την είπα πριν, να σε καλά γίνεται καλά σου λόγια. Για τα δεδομένα του πόσο ψηλά στο γήπεδο παίζει η γραμμή της άμυνας, το ότι δεχόμαστε τόσο λίγες ποιοτικές φάσεις δείχνει το πόσο καλό δίδυμο στο όπερ έχουμε. Και αυτό, Σίλβα το βάλει τον γκολ, το χρωστάω το σκόρερ, και αυτό που λες, σίγουρα το δίδυμο στο όπερ, και λήξη αγώνα, η ΑΕΛ κέρδισε 4-0 τον Πύργο. Σίγουρα ο τερματοφύλακας και για μένα και η συνολική αμυντική λειτουργία. Διότι περσάρουν όλοι, κινούνται όλοι, όταν χάνουν την μπάλα προσπαθούν να κάνουν επανάκτηση της μπάλας και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Γιατί οι οπαδοί σας βγάζουν πάντα τέτοια έπαση τόσο νωρίς. Δεν βλέπω κανένα οπαδό να βγάζει έπαση τόσο νωρίς. Αν υπάρχουν και 2-3 τώρα, αν θεωρείς κάποια σχόλια που γράφονται σε κάποια social, ok. Το σύνολο των οπαδών βλέπω ότι κρατάνε χαμηλούς τόμους και καλά κάνουν. Και φυσικά πρώτα απ' όλα η ίδια ομάδα και θα πορευτεί όλη τη σεζόν. Κανένας δεν βγάζει έπαση και κανένας δεν λέει ότι έχει γίνει κάτι επειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 5-5. Απλά λέμε ότι πάμε χαρούμενοι στη διακοπή. Νομίζω ότι αυτό δικαίωμα το έχουμε, έτσι. Λοιπόν. Μετέωτη, Τάσο, πώς να δούμε τον 4 βασικό. Δεν πειράζει, θα μπαίνει η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και θα σκοράρει. Όλοι καλοί χωράνε, φίλε μου. Τα πρώτα τα βάζει ο Ανδρέας και τα τελευταία ο 4. Και αυτό είναι μια λύση. Μπορεί να περάσει ένα αντιφορμάρισμα ο Ανδρέας να παίζει ο 4. Το θέμα είναι να έχει παίκτες. Αν έχει άλλη ομάδα στην Ευρώπη, ξεκινήσουμε 5-5 στο πρωτάθλημά της. Νίκος από τα Σεπόλια. Τώρα αυτή η λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
1: Η Μπαρτσελόνα πρέπει να το έχει κάνει.
0: Α, ναι ρε, έχεις δίκιο. Ναι, σίγουρα.
1: Και έχει βρει και ένα 49 γκολ, ξέρω εγώ, σε 5 αγωνιστικές.
0: Τάσο, αυτό που παρατηρώ στο παιχνίδι μας είναι ότι μέσα στον αγώνα οι παίκτες μας έχουν πολύ καλές γωνίες πάσης, αλλά δεν τις κάνουν. Όχι, τις κάνουν. Ίσα. Αυτές οι γωνίες είναι οι αλλαγές πλευράς που κάνουν και που δημιουργούν τις ανισορροπίες και το ένας μένος με τους αντιπάλους. Διαφωνώ σε αυτό. Ποιοι είναι οι βασικοί, ας πούμε, παίκτες μας που θα μείνουν στο κοροπή για προετοιμασία. Ξεκινάω. Πένια. Καλάμπρια. Κρίστιας ενώ και ήδη είναι βασικός. Φαντρόκλιν Ντεφράι. Πάλμερ. Που δεν είναι βασικός, αλλά τέλος πάντων μπορεί να παίξει. Αυτό θέλω να πω. Σιριβέγια, που πέρσι ήταν βασικός. Ο Καμαρά που είναι βασικός, ο Κάγκουα που είναι βασικός, ο Ναΐ θα φύγει, ο Πελίστη θα φύγει, ο Ντέσες ο οποίος μένει με δική του πρωτοβουλία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο Λιβάη θα φύγει, αυτοί πάνω κάτω επειδή μου πες για βασικούς, είναι και κάποιοι άλλοι που δεν είναι βασικοί και που θα μείνουν. Καλησπέρα σας, μέτρια εμφάνιση για πολλούς παίκτες και τον προπονητή στη Νίκαια, αλλά η Νίκη μετράει, μπράβο στον Αλαφούζο που πήγε, Παπαπέτρου την κάρτα στον Κάγκο, πολύ εύκολα την έβγαλες. Okay. Λοιπόν, πιστεύεις σίγουρα ότι απορτάμε το Ολυμπιακό? Για εκεί πάει το πράγμα, φίλε μου. Η ψυχή του και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν σίγουρα για αυτό το μάστο Καρισκάκη. Συμφωνώ. Θυμάσαι, λέει, άσχετο τι είχε ακούσει ο Καμπετσής όταν έκανε τη λάθος πάση και σοφαριστήκαμε τους Λάβιας, άκρες το θυμάμαι. Άστο, φίλε μου. Άστο. Το θυμάμαι πολύ καλά. Τελικά ο Μπενίτεθ δεν είχε δίκιο για το ρόστερ του περσινού Παναθηναϊκού? Να και η ερώτηση που περίμενα του ενός εκατομμυρίου. Όχι. Γιατί δεν υπολόγιζε τον Ντετέι, τον παίκτη που κάνει διαφορά στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Διότι δεν υπολόγιζε τον Αντίνο, τον παίκτη ο οποίος πραγματικά ω όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει την αποδοσή του. Δεν ήθελε το Ταμπόρδα. Ήθελε να φύγει. Επίσης ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά. Θέλω να σου πω και άλλα. Σου λέω τρεις παίκτες. Έχω και άλλους να σου πω, άμα θέλεις, στην πορεία. Για να σου πω ότι δεν είχε δίκιο για το ρόστερ του Πέσσερου Παναθηναϊκού. Πάνω Σάικ. Νικολογιάννη, το παρακάτω είναι δικά σου λόγια. Οι διαιτητές δεν έχουν δυναμόμετρο και οποιαδήποτε επαφή είναι πέναλτι. Φυσικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κάργας βάζει το πόδι του στο έδαφος και ο Γιώβιτς πέφτει πάνω στο πόδι του Κάργα. Αυτό βλέπω εγώ και αυτό λέω. Αν μου επιτρέψεις, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Αν παίζει επιστροφή στο Ζιλμπέρτο, τόσο φορές στην ομάδα μου. Όχι, φίλε μου, πήγε ο Ζιλμπέρτο στο Κοροπή. Ταξίδι εκεί το Κοτσόλι, τον Τάκη Φίσα. Έλειπε φωτογραφίες με όλους, με το Ζέκα. Αλλά δεν έχει σχέση με να επανέλθει στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, Ζιλμπέρτο, τεράστια μορφή, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δεν κατάφερε να στεριώσει σε άλλο πόσο στον Παναθηναϊκό όταν πέσει ένας τεχνικός διευθυντής για ένα διάστημα, αλλά okay. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα και μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό που είχε τον αρχηγό τότε της Εθνικής Βραζιλίας, βασικός στέλεχος. Με αυτά και με αυτά, κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν οι ρεπόρτερς, ο Κώστας και ο Ζιόλου, και όσους ανάγκες κοιτάζουν την οικολογία στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής συνόδρας. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο,
0: ναι. Πάνος Μπουρνάς, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πάνος, σωστή δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και σε?
2: Έρχεται ο Στάλτους της πλατείας του Συντάγματος.
0: Πήγε για Τσίπουρα, χθες έγινε χαμός. Και μοίραζε αυτόγραφο, το ξέρεις αυτό?
2: Δεν το ξέρω.
0: Βεβαίως, στο σταμάτο και δρόμο, στο δρόμο ο κόσμος. Και έλεγε μάλα φωτογραφίες εδώ. Μπράβο. Επιβεβαιώνει.
2: Εντάξει, λογικό είναι, ρε παιδιά.
0: Χρέωνε ο εργάτης επόμενης εκπομπής, ναι. Ο εργάτης, ο μοναδικός τηλεοβάτης επόμενης εκπομπής, αποκαλύπτει ότι χρέωνε 5 ευρώ τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Φίλε, είναι δυνατόν. Ρε Υπουργέ Τουρισμού.
2: Αφού οι Φωκαράδες βγάζανε 3-3 φωτογραφία για να γλιτώσουν, ξέρεις, να πάει 5 ευρώ μόνο.
0: Τα μοιραζόντουσαν, από ενάμψο καθένα. Ακολουθεί λοιπόν ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης με τον Υπουργό Τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: eWin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: συνδέομαι τον κόσμο σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος, έχει ελαστεί.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ, είναι 2-0.
10: Sport FM Πάτρα.
11: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
12: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
13: Πάντα σαν καινούριες.
11: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
20: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
19: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
20: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
21: Sport FM Πάτρας 96,3.
22: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμού.

0: αποθηκευμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του

0: Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά. Sport FM.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Σπόρ FM Πάτρας.
15: Λίγκ στόχος η παραμονή, το μήνυμα του ομοσπονδιακού προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε το πρωί ο Ζιλμπέρτο Σίλβα. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία στο διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλ μετά το διπλό στη Λιβαδιά. Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες του Λάμπρος Κατσόνης, εξέδωση ΠΑΕ. Προβλήματα χωρίς τέλος για τον ΠΑΟΚ με τελευταία θύματα τους Παυλένκα και άλλη εξάρθρωση όμου υπέστησαν οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική. Οι δύο μέρες επιπλέον ροπό έδωσε στους ποδοσφαιριστές ο Αλέσιο Λύση. Το εγκόμιο του Λούκα Γιώβιτς πλέκουν στη Σερβία μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο νικηφόρο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για γκράφιτι σε εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Άρη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο εισαγγελέας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, το μήνυμα που αποτυπώνεται να συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η ΑΕΛ Νόβιμπετ συνέτριψε 4-0 τον ΠΑΣ Πύργο για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο μακροβιότερος πρόεδρος της Επστράκης, Μάνος Γαβριηλίδης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, βράδυ Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Well, my wife returns from taking my little girl to school. She got beads of perspiration. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής της πρώτης της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Οι επόμενες δύο και κάτι εβδομάδες είναι των εθνικών ομάδων, καθώς θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια για το Nations League. Το απόγευμα είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα πρώτα παιχνίδια με Σερβία το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι και Γερμανία το βράδυ της Κυριακής στο Augsburg. Οι ομάδες αποχαιρέτησαν τους διεθνείς, ειδικά αυτές του Big Four έχουν μπόλικους, διψήφιος ο αριθμός για την κάθε μία, και πλέον σε αυτό το διάστημα να δούμε πώς θα καταφέρουν να δουλέψουν οι προπονητές και να περάσουν καινούρια πράγματα που θέλουν στους ποδοσφαιριστές. Γιατί καλά λέμε ότι okay, θα δουλέψουν στο διάστημα της διακοπής, αλλά το θέμα είναι και με ποιους. Καλό είναι για τις ομάδες να έχουν διεθνείς, αλλά από την άλλη κάνουν το σταυρό τους οι προπονητές, ούτως ώστε να επιστρέψουν όλοι.

ή του Big Four. Πάντως πάνε στην διακοπή είτε με χαμόγελα είτε με ηρεμία, καθώς και οι τέσσερις τα κατάφεραν για δεύτερη φορά φέτος την ίδια αγωνιστική να κάνουν νίκες. Απλώς την πρώτη χρειάστηκε να περάσουν λίγες μέρες για να ολοκληρωθεί το καρέ που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Είτε εύκολα είτε δύσκολα έκαναν ισάριθμα διπλά και ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με το απόλυτο 5 στα 5 και μόνος πρώτος στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έχοντας μία απώλεια αυτή στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, η ΑΕΚ πέρασε από το Πανθεσσαλικό πρώτο φετινό διπλό και ο Ολυμπιακός από την Λιβαδιά επέστρεψε στις νίκες μετά τις δύο απώλειες με Βόλο και Όφη. Αγωνιστική χωρίς νίκη γηπεδούχου, δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Φέτος σίγουρα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάμε πιο πίσω, δεν το έχω πρόχειρο. Η αλήθεια είναι ότι η πέμπτη αγωνιστική είχε 5 διπλά, τα 4 του Big Four και αυτό της Κηφισιάς απέναντι στον Ατρόμητο και 2 ισοπαλίες. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή και την ισοπαλία του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Λίγο έλειψε και εδώ να έχουμε διπλό, αν δεν ήταν ο Αθανασίου με αυτό το υπέροχο γκολ να ισοφαρίσει στο φινάλε για τους κριτικούς. Γι' αυτό είναι η παραγωγή εδώ από το 2011, 15 ολόκληρα χρόνια. Το να μην υπάρξει νίκη γηπεδούχου σε κάποια αγωνιστική, ο Γιώργος Μουσουράκης. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, απαραίτητο πρώτο, και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

0: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: επανεπιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ο τελικός του Super Cup στο handball γυναικών στο κλειστό της Μίκρας, στο σπίτι του handball. ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας 8-5 στο 11ο λεπτό, είναι το τέταρτος τελικός στην ιστορία. Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε την πρώτη διοργάνωση του 2023, ενώ τις επόμενες 2, 24 και 25 ο τίτλος πήγε στον όμιλο φίλων Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Μιώλης είναι ήδη στο στούντιο.
1: Γεια σας, μου, τι γίνεται?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Ευκαιρία τώρα αυτές τις εβδομάδες να κάνουμε λίγο κουβέντα.
0: Κουβέντα, αφιερώματα και όλα τα,
1: τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Όλα τα σχετικά, ναι. Πέμπτη στροφή, checkpoint να το πούμε έτσι, ναι. Γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη διακοπή, πρωτόγνωρη. Να κάνουμε μια κουβεντούλα για το τι έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Τα πρώτα συμπεράσματα, να το πούμε έτσι, της σεζόν 2026-27.
1: Ξεκάθαρα πάμε για ένα πρωτάθλημα με δύο ταχύτητες. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ενδιάμεση. Αν Όφη ανταποκριθεί στις προσδοκίες και πιέσει, νομίζω ότι και αυτός θα ξεμακρύνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα αντέξει να είναι μέχρι το τέλος στην κούρσα για την τετράδα, να απειλήσει επί της ουσίας κάποιον. Αλλά υπάρχει μια τάση, να το πω έτσι, λίγο με εκλογικό στυλ. γιατί και ο Πανετολικός okay, έκανε το ξεκίνημα με το 3-3, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα υποχωρήσει και θα έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα συνέχεια. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο γκρουπ. Δηλαδή μέχρι την πέμπτη θέση, ίσως να πάνε οι τέσσερις και ο Όφη κάπου μόνος του, αν δεν μπορεί να είναι μέσα στο κόλπο μέχρι το τέλος. Και οι υπόλοιποι...
0: Βγάζεις απ' έξω δηλαδή σε αυτό το πρώτο γκρουπ τον Άρη?
1: Για την ώρα δεν με πείθει ότι μπορεί να...
0: Ναι.
1: Αν με ρωτούσες πριν την έναρξη του βαθμάτος, ναι, λόγω των ενισχύσεων, θα πίστευα ότι ο Άρης από την δυναμία τύχει να...
0: Θα ήταν πιο ανταγωνιστικός.
1: Να ήταν πιο ανταγωνιστικός. Mm. Αλλά για την ώρα δεν πείθει, παρά τις προσήκες που είχαν για τις αλλαγές και τα λοιπά, ότι μπορεί, ναι, να είναι συνεπής.
0: Okay.
1: Τώρα στο πάνω πάτωμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Έτσι κι αλλιώς για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο νομίζω ότι επετέφθηκε απόλυτο βαθμό. Δεν μπορούσε να ζητήσει κανένας κάτι περισσότερο.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να σταθώ σε δύο σημεία στο γκρουπ του Big Four, και μαζί Όφη, είναι στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: ο οποίος παρά τους κλειδονισμούς που ήταν απόλυτα φυσιολογικό πως θα υπάρξουν μετά από τα συνταρακτικά γεγονότα του καλοκαιριού, αποχώρηση Λουτσέσκου, πόλης Κωνσταντέλια, όλα αυτά που γίνανε, ναι, στο δυτικό κομμάτι και τα λοιπά, αποκλεισμός
0: στην Ευρώπη.
1: Από την Ευρώπη, ο Λύση φαίνεται ότι έχει βρει πολλά πράγματα να πατήσει.
0: Ναι.
1: Ξύπνησε κάπου και η διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί ήρθαν σημαντικοί παίχτες.
0: Ναι, αυτό πήγαν από ότι οι τελευταίες προσθήκες νομίζω είναι κομβικές.
1: Κομβικές και αλλάζουν, μεταμορφώνουν την ναι, εικόνα του ΠΑΟΚ.
0: Σκληραίνουν, θα πω εγώ, γιατί φαινόταν πριν την προσθήκη των Γιάκητς και Κώστα, νομίζω ήταν ο πιο soft ΠΑΟΚ των τελευταίων
1: ειδικά
0: ετών.
1: Ειδικά η προσθήκη του Γιάκητς.
0: Mm. Φαίνεται με το καλησπέρα σας.
1: Θεωρώ ότι αν είχε γίνει αυτή ακόμα και πριν τα μάτς με την Αντρόγκη, θα μου πεις τώρα αν υπήρχε δυνατότητα και στις μεταγραφές, δεν ξέρεις πότε.
0: Καλά,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να...
0: Εντάξει, μετά να δούμε την ιστορία, αλλά...
1: Σε περίπτωση που κατάφερνε να έχει εξασφαλίσει ένα τέτοιο παίχτη ο ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ακόμα και με την Άντελεχτ μπορεί να έχει και καλύτερη κατάληξη. Είναι ένας πολύ, πολύ κομβικός παίχτης, από ό,τι φαίνεται, ή θα εξελιχθεί σε τέτοιον για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, αν τη μία Αγγέλα μπορεί να τη θεωρήσει, ας πούμε, κάτι που μπορεί να συμβεί.
0: Για την ΑΕΚ τώρα,
1: για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, επειδή και αυτός ήταν σε μεγάλη αναστάτωση και τα λοιπά, αυτός που θα έπαιζε νωρίς με τον Όφη είχε αρκετές πιθανότητες να τον πατήσει, δηλαδή να κάνει μια ήττα. Και επειδή ο Όφη εκείνη τη στιγμή εκμεταλλεύτηκε και το momentum, το ότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε μεγάλη αναστάτωση,
0: ναι,
1: έκανε μια νίκη η οποία έχει διαμορφώσει και την κατάσταση με τον Ολυμπιακό να είναι 5 πόντους πίσω από τον Παναθηναϊκό, και στην επιστροφή θυμίζω ότι παίζουν αιώνη μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους.
1: Στο πρώτο ντέρμπι μετά την επανέναρξη. Mm. Στην έκτη αγωνιστική επίσης θα θυμίσω ότι παίζουν η ΑΕΚ με τον Νόφι και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Το κακό το έλεγα και χθες στον Νίκο είναι ότι μπαίνουν και δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μοτίβο γιατί πρέπει να μπουν τα δύο μάτς του Σαββάτου την ίδια ώρα.
0: Αυτό και εγώ το λέμε Κώστα μου χρόνια
1: γίνεται,
0: τώρα.
1: Τι γίνεται.
0: Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα. Εγώ αυτό έλεγα
1: βάζουμε το ένα μάτς, έχουμε 7 μάτς μόνο.
0: Πρόσεξε, η μοναδική χώρα που δεν έχει συγκεκριμένες
1: ώρες
0: έναρξης των αγώνων.
1: Ξέρεις, στην Αγγλία τι είναι, 2,5,
0: 5,
1: 7,5.
0: Στη Γερμανία είναι 4,5 το Σάββατο και έχει και ένα βραδινό. Την Κυριακή αντίστοιχα. Εδώ είμαστε ό,τι να είναι. Απλά, ό,τι να είναι. Και υπάρχει υποτίθεται τα τελευταία χρόνια και η συνεργασία των...
1: Που να μην υπήρχε, Γιώργο.
0: Ναι. Okay, δεν. Εμένα με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει. Το να, χθες ειδικά, δηλαδή το να μην μπορείς να δεις κανονικά ένα μάτς.
1: Κανένα. Δεν. Γιατί όταν θες να κάνεις και τη δικιά μας δουλειά σου και πρέπει να βγεις το βράδυ να μιλήσεις.
0: Για τον οπαδό μιας ομάδας. Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να είσαι στο ένα με το τάμπλετ. Και δεν μπορεί να... Κύριος, δεν μπορεί να... Είναι απόλυτα, ας πούμε, απέναντί μας... Να μας θεωρεί τελείως αξιόπιστος ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει τρία μάτς. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Να θεωρήσει αξιόπιστη τη γνώμη μας ο ακροατής ή ο τηλεθεατής όταν λέμε ότι έχουμε παρακολουθήσει.
0: Όσο τένις και να το κάνεις.
1: 4-5 μάτς.
0: Σε κάθαρη εικόνα και για τα τρία παιχνίδια που λες, δεν μπορεί να έχεις.
1: Εγώ λέω, παιδιά, βλέπω ΑΕΚ, ας πούμε, όταν είναι μαζί, μετά ότι. Ό,τι είναι πιο αργά, δηλαδή τον μπακ μπόρεσα να τον δω εχθές.
0: Ναι.
1: Σχεδόν όλο το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είδα και Όφη και Μάικ ταυτόχρονα ή και Ολυμπιακό.
0: Και Ολυμπιακό που
1: τα μάτς.
0: Έχω εικόνα.
1: Εντάξει, και τον Παναθηναϊκό από την ώρα που τελείωσε. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είδα από την ώρα που τελείωσε το μάτς ένα στήλη σιταλοδρομέας. Δεν μπορείς να πείσεις τώρα τον άλλον ότι έχεις δει 5 μάτς. Δεν θα σε πιστέψεις ποτέ.
0: Σωστά.
1: Και είναι δυσχεραίνει και τη δικιά μας δουλειά και δεν μπορεί και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν πληρώνει για ένα παιχνίδι για να δει μόνο την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό η σύμπτυξη, τέλος πάντων το πάντρεμα, όπου μπορούν και στη μία πλατφόρμα και την άλλη που διαχειρίζονται τα τηλεοπτικά τόσα χρόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, υπάρχει μια δυνατότητα να βλέπουν τουλάχιστον. Χριστιανοί, δύο μαζί σου λέω να μην συμπληρώνει.
0: Από φέτος είναι και ο Sky στο κόσμο.
1: Και ο Sky στο κόσμο. Ναι, εννοώ για τους.
0: Γενικά, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει, θεωρώ, μια.
1: Για τους δύο που ήταν μέχρι τώρα, δηλαδή αυτό δεν λύθηκε τόσα χρόνια.
0: Δεν είναι φρέσκο.
1: Ο Sky ξεκίνησε τελευταίες.
0: Ναι, εβδομάδες
1: να κάνει ουσιαστικά. Και με τον Ηρακλή κιόλα να μην έχει πολλά εντός έδρας. Δηλαδή. Και εκείνο μέχρι τώρα.
0: Όσο ζω ελπίζω, ναι. Κάποια στιγμή...
1: Τώρα, από το υπόλοιπο group, θεωρώ ότι θα είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις.
0: Ναι. Για την ώρα με απογοητεύει ο Λεβαδιακός.
1: Περίμενα πολλά πράγματα το Λεβαδιακό.
0: Αν μη τι άλλο, καλύτερο ξεκίνημα.
1: Μια συνέχεια, δεν σου λέω ανάλογη, αλλά τουλάχιστον...
0: Ψάχνει να βρει, εδώ δεν λέμε ότι έχει όλο και όλο ένα βαθμό, ψάχνει να βρει το πρώτο γκολ. Πέρυσι η ομάδα είχε πετύχει 63. Και φέτος μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα.
1: Ο Ατρόμητος επίσης θα μπορούσε να έχει, περίμενα να έχει κάνει καλύτερο ξεκίνημα.
0: Mm-hmm.
1: Ο Αστέρας θα δώσει μια δικαιολογία γιατί είχε αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα. Είχε απαρωτά μάτς, δηλαδή τώρα και χθες θα μπορούσε να έχει πάρει το μάτς με τον Όφη εκτός.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο Αστέρας είχε και την Άκη στην έδρα του. Γενικά ήταν κάπως ζόρικο, όταν είχε και την Άκη στην έδρα του. Γενικά ήταν κάπως

0: Κάβα πολύ στο σχεδιασμό.
1: Ναι, πιστεύω ότι εάν ήταν κάποιος άλλος, όχι το Βελινικές του Ματσάρη, νομίζω ναι. Από χθες θα είχε
0: χαιρετήσει
1: με τέτοιες δηλώσεις.
0: Τώρα περιμένουμε.
1: Ηρακλής, χωρίς γήπεδο, έχοντας ήδη 6 βαθμούς και έχοντας αίτητος 4 μάτς.
0: Και έχοντας βγάλει, φίλε, πρόγραμμα στο οποίο εντάξει, δέχτηκε την ήττα από τη Βαριέτα από την Άξο στο ξεκίνημα. Αλλά μετά επισκέφθηκε το Βόλο και έμεινε όρθιος.
1: Mm-hmm. Πήρε το διπλό στην Τρίπολη.
0: Το πολύ μεγάλο διπλό στην Τρίπολη που νομίζω ότι αυτό έχει κάνει τη διαφορά, έτσι, να του δώσει έναν αέρα των 6 πόντων. Θεωρώ ότι με τον Ατρόμητο, αν το παίζει το μάτς κανονικά στην έδρα του, καταλαβαίνεις ότι.
1: Ναι, έχει τα παράπονα.
0: Ίσως να το έχει πάρει και έχει τα παράπονα και πήρε χείς στο Μικελίδης.
1: Ναι, οκ, okay, καλύτερο ο Άρης, αλλά το θέμα είναι να βάλεις γκολ.
0: Οπότε οι 6 βαθμοί του Ηρακλή δείχνουν μια δυναμική ότι αν αυτή η ομάδα μπει σε μια σειρά και παίξει σερή στην έδρα της και τα ξεκαθαρίσει κάπως και ο Ματσάρη, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τον Όφη κτλ. Αλλά μπορεί να είναι άνετος. Δηλαδή να κάνει μια πρώτη χρονιά επιστροφής πολύ αξιοπρεπή.
1: Και μιας και μιλάμε για τον Ηρακλή και είπαμε για τον κύριο Μονεμβασιώτη, στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στην εκπομπή Κόσμος στο Σπορ στην ΕΡΤ3, είπε ότι πιθανότατα στην
0: επανέναρξη
1: είναι στο Καζαντζόγλιο.
0: Στο Καζαντζόγλιο. Mm-hmm. Απλά με τον αστερίσκο ότι πρέπει οι αρχές να δώσουν το OK.
1: Ναι.
0: Ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το OK των αρχών. Την Καλαμάτα περιμένω καλύτερη στη συνέχεια.
1: Mm-hmm.
0: Να σου πω την αλήθεια. Και αυτή έχει το πρόβλημα με την έδρα.
1: Ναι.
0: Το πότε ακριβώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Κάπου για Δεκέμβριο λένε κτλ. Και επί του πιεστήριου να πούμε για την Super League 2 που τα πράγματα έχουν Super Bet League 2, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει τουλάχιστον σε σύγκριση με αυτά που δίνανε, με δεδομένο ότι δίνανε φαβορή Νίκη Βόλου, Μαρκό και όχι την ΑΕΛ και Πανσεραϊκό, αυτοί οι τρεις ήταν τα μεγάλα φαβορή. Θα είναι σίγουρα αν επιμείνει στην αποφασή του και αν την κάνει δεκτή την παρέτηση του Αλέκου Μποσνιάδη η διοίκηση Πανσεραϊκού, θα είναι σίγουρα το πρώτο μεγάλο μπαμ.
1: Ναι,
0: για τη φετινή σεζόν, γιατί ο Μποσνιάδης θυμίζουμε ότι είναι
1: ο
0: μάστερ στις ανόδους, στον ανεβάζει ο μάστερ, αλλά δεν γίνεται να σου πιάνει και πάντα, είναι αλήθεια αυτή. Mm-hmm. Και η Νίκη Βόλου,
1: ναι,
0: σε πολύ χαμηλές πτήσεις.
1: Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.
0: Και ξέρεις τι γίνεται με την Νίκη, είχε δείξει με τον Παναθηναϊκό, θα μπεις μάτς Κυπέλλου και τα λοιπά, αλλά σου έδινε την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη που θα διεκδικήσει κτλ. Έχουν πολύ στα πάντα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, αλλά.
0: Είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
1: Εκεί έχουμε τρία παιχνίδια.
0: Εγώ θα σου πω ότι η Άθεση Καλυθέα είχε τρία ντέρμπι στην ουσία στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Έχει παίξει και με Πανσεραϊκό και με Νίκη Βόλου και εκτός με τη Μαρκό. Τα πει καλύτερα από ό,τι περίμενα προσωπικά για την ομάδα μου σε τοπικό επίπεδο, να το πω έτσι. Αυτά και για το Super League 2, βάλαμε μια πινελιά για να έχουμε μια.
1: Μια και είπες για την Νίκη Βόλου, που σήμερα γνώρισε την τρίτη ήττα από τον Πανθρακικό.
0: Έχουμε και εκεί εξελίξεις.
1: Όχι. Απλά θα πω ότι τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην μνήμη του Μάνου Γαβριλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, συνέδεσε το όνομά του με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης. Είναι από τους μακροβιότερους προέδρους ενώσεων. Και επίσης υπήρξε και μέλος της ΕΠΟ, πρώτος αντιπρόεδρος και για πολλά χρόνια σε θεσμικές θέσεις και επιτροπές της Ομοσπονδίας. Και από τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν επίτιμο μέλος σε αναγνώριση.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Vehro και

0: Υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Και Ready to Play Bet Builder και Παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε τη BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 στο 25ο λεπτό τελικού του Super Cup Handball γυναικών. ΠΑΟΚ αναγέννηση Άρτας 13-9. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, τα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έχεις καμία κάτι παραπάνω στο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με την κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για τον γκράφιτι?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχει σβηστεί το συγκεκριμένο γκράφιτι.
0: Από όσο γνωρίζω.
1: Από όσο γνωρίζω έχει σβηστεί τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον έμαθα πριν από κάποια ώρα, εντάξει.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι περιοριζόμαστε σε αυτό.
1: Νομίζω ότι θα περιοριστούμε εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Πρέπει να έδρασαν γρήγορα, ρε παιδί μου, εντάξει. Mm-hmm.
0: Okay.
1: Εντάξει, ήταν μια άτυχη στιγμή, οκ. Okay. Mm-hmm. Νομίζω ότι άλλα είναι τα προβλήματα του Άρη γενικότερα.
0: Καλά, προφανώς δεν είναι.
1: Και το τελευταίο είναι αυτό. Προφανώς η εισαγγελία έκανε αυτό που, mm-hmm. αυτό που έπρεπε να κάνει, αλλά νομίζω ότι ήδη έχει επιληφθεί του ζητήματος και κυρίως ο ερασιτέχνης, στον οποίο ανήκει το, mm-hmm. το γήπεδο.
0: Ωραία.
1: Έχει την ευθύνη.
0: Τρίτο διαδοχικό ντέρμπι, χωρίς νίκη, αλλά και χωρίς γκολ.
1: Εγώ τέσσερα θα βάλω στην εξίσωση. Βάζω και το μάτς Κυπέλλου, γιατί και εκεί είναι αυτό γκολ και δεν σου άρεσε. Δεν έβαλε
0: αυτό γκολ. Εντάξει, οκ. Εγώ βάλα τα ντέρμπι, ας το πούμε έτσι, που είναι πιο,
1: okay.
0: πιο απαιτητικά. Αλλά ναι, όντως και η εικόνα με την Μαρκό δεν ήταν καλή. Στο προχθεσινό με τον Ηρακλή ήταν το μόνο που έλειψε, πιστεύεις, ότι έλειψε τον γκολ?
1: Από τα 30 λεπτά, όχι σε όλο το μάτς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε, γιατί χωρίζονται ουσιαστικά σε μένα σε τρία κομμάτια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το ένα μέχρι το 30 που άρεσε πραγματικά ήταν καλός. Εντάξει.
0: Uh-huh.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν μια ομάδα που μπήκε με το ξοπνεύμα της αναμέτρησης, γνωρίζοντας ότι είναι υποχρέωση να επιστρέψει τις επιτυχίες μετά από δύο ήττες, και μάλιστα τη μία βαριά από την ΑΕ και την άλλη στο τοπικό τερίτου με τον ΠΑΟΚ, με εντάσεις, με πίεση, με επιθέσεις και από τον άξονα και από τις πλευρές γενικότερα. Όχι ακριβώς όμως έπρεπε να μπει σε ένα τοπικό τέρμπι, δεν μου πήγε ο Άρης με τον Ηρακλή. Έκανε 17 τελικές. Δυστυχώς βέβαια οι 16 εκτός εστίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι έφερε την μπάλα στην περιοχή. Είχε δηλαδή τον τρόπο να τη φέρει, απλά δεν είχε τον τρόπο να εκτελέσει σωστά. Και αυτό γενικά το εξελίσσεται σε ένα ζήτημα, το ότι δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Του λείπει αυτή η ποιότητα, η ψυχραιμία, η καθαρότητα στην τελική προσπάθεια, δεν ξέρω τώρα πώς θα το ερμηνεύσω, και για μια ομάδα που έχει πραγματικά επιλογές από τη μέση και μπροστά αρκετές. Δεν έχει. Mm-hmm. Κάποτε θυμάσαι ότι ο Άντζιος Περιμένος έκανε να βάλει το Μαντσίνι σε Γενιάρη, γιατί δεν είναι θετικό. Τώρα έχει 5 νοματέους και παρόλα αυτά η μπάρα δεν μπαίνει μέσα και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Άρης και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό ήταν βέβαια για τα 30 λεπτά, διότι μετά ο Άρης κατέβασε στροφές. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε μια άλλη ομάδα στο γήπεδο και από τις αλλαγές και μετά, και αυτό το χωρίζω στο τρίτο κομμάτι, από το 60-65 που έγιναν λιπασμένες αλλαγές από τον Γρηγορίου, εκεί πια ο Άρης κόπηκε στη μέση, δεν το βοήθησαν καθόλου οι αλλαγές, λειτουργήσαν ως boomerang και σταδιακά να παίρνει και μέτρα Ηρακλής, να παίρνει ψυχολογία, εκμεταλλεύτηκε και την κόπωση του Άρη, ειδικά στην δεξιά πλευρά που φατιγκά δεν είχε άλλες δυνάμεις και είναι πραγματικά ένα ζήτημα με το Φατιγκά. Νομίζω το έχω ξαναπεί τάσου ότι γύρω στο 65-70 ο Φατιγκά παραδίδει πλέον.
0: Κλατάρι, ναι.
1: Ναι, κλατάρι. Είναι κάθε παιχνίδι μέχρι το 70 είναι από τους καλύτερους παίκτες και μετά μπαίνει από δυνάμεις. Και θα μπορούσε να κάνει και τη ζημιά ο Ηρακλής με τη φάση του 74 και να πάρει και να κλέψει και το τρίποντο στο τέλος. Και είναι ένα ζητούμενο προφανώς η αναποτελεσματικότητα. Είναι και ένα ζητούμενο το αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα μέσα στο ίδιο 90 λεπτό, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και στην Τούμπα συνέβη το ίδιο. Άρης ξεκίνησε καλά, δεν έβαλε γκολ μετά με το που δέχτηκε τα δύο γρήγορα γκολ από τον ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε να επιστρέψει. Και με την ΑΕΚ επίσης μετά το 1-0 και το 2-0 που έρχεται τα καπάκια.
0: Κατέρευσε.
1: Κατέρευσε mm-hmm. μετά. Και αυτό είναι, εντάξει. Να είναι ότι είναι μια καινούργια ομάδα, δεν ξέρω. Αλλά και αυτό είναι ζήτημα το οποίο χρήζει ανάλυση προφανώς και βελτίωση από το τεχνικό team.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Η ουσία είναι ότι από τους 15 διαθέσιμους πόντους ο Άρης ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο κομμάτι των 5 αγώνων με 7 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και ψιλοχάλασε νομίζω λίγο την εικόνα, την ενθαρρυντική των δύο πρώτων αγωνιστικών, τις δύο νίκες, mm-hmm. που έκαναν λίγο τον κόσμο να αισιοδοξεί. ήρθαν αυτά τα τρία μάτς όμως στο τέλος και το μάτς με τη Μαρκό στο κύπελλο που ήταν κακός ο Άρης, που έτσι παραπέμπει ένα προβληματισμό.
2: Ναι, όντως οι δύο πρώτες εμφανίσεις που συνδυάστηκαν με νίκες.
1: Με τον Όφη περισσότερο θα έλεγα, όχι τόσο με την Καλαμάτα.
2: Εντάξει, εκεί ήταν...
1: Και βρήκε δύο γκολ στο φινάλε με το Παντζιά.
2: Εντάξει, κρατάσαν μη τι άλλο την αντίδραση, και ήταν πρεμιέρα αυτά. Και αυτό με τον Όφη, ναι, ήταν κάτι ελπιδοφόρο. Και αυτό που λες μετά τα χάλασε. Έχει διεθνής ο Άρης?
1: Όχι, όχι. Από ό,τι ξέρω, και ο Βέλιο παρότι στην προεπιλογή δεν είναι στην τελική λίστα.
2: Αυτό είναι καλό αν μη τι άλλο.
1: Ναι, και ο Καντεβέρε είχε και αυτός την κλίση για την προεπιλογή της Εθνικής, αλλά νομίζω και αυτός έχει τελικές, αλλά έχει και ένα ελαφρύ τραυματισμό από το μάτσο του παρασμένου Σαββάτου ούτως ή άλλως, και δεν μπορεί να ταξιδέψει, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, και δεν έχω τη συνημέρωση. Και για το Καντεβέρε θα έλεγα ότι είναι και καλό, γιατί είναι και πολύ μακρινό ταξίδι και κάθε φορά που πάει γυρίζει και τραυματίας.
2: Σωστά. Πώς θα πάει το πρόγραμμα τώρα σε αυτή την διακοπή? Θα πάρουν κάποια άδεια οι παίκτες?
1: Θα πάρουν και παραπάνω. Αυτό τους είχε τάξει ο Γρηγορίου, αν κέρδιζαν τον Ιρακλή. Ναι. Θα πάρουν ένα τρίμερο, δηλαδή επιστρέφουν αύριο το πρωί. Σήμερα ήταν το καθιερωμένο ρεπό μετά από παιχνίδια, κάνατε την αποκατάσταση στην Κυριακή. Σήμερα το καθιερωμένο ρεπό. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα υπάρχει ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω, ένα τρίμερο δηλαδή πολύ εντατικών προπονήσεων. Και μετά υπάρχει ένα τριήμερο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και Δευτέρα επιστρέφουν τις προπονήσεις. Δεν έχει γίνει πρόγραμμα για το επόμενο
2: λεπτό. Ναι, καλά, όχι τόσο μακρινό. Εκτιμάζω ότι μπορεί να γίνει κάποιο φιλικό.
1: Εκτιμώ πως όχι.
2: Όχι, ναι.
1: Νομίζω πως όχι. Δεν το θέλει, νομίζω. Γενικότερα δεν είναι πολύ των φιλικών. Θέλει να δουλέψει με τον γκρουπ. Έλεγε συνεχώς και στις δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα ότι δεν μπορούσαμε εν μέσω των αγώνων να δουλέψουμε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Πηγαίναμε από το ένα μάτι στο άλλο, που κατάσταση τακτική είχε βούρου στο ναι. Οπότε τώρα του δίνεται η δυνατότητα να δουλέψει κάποια πράγματα, και νομίζω ότι και αν τάσου είναι ίσως και η τελευταία ευκαιρία, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη. Ο μήνας του μέλλοντος νομίζω τελείωσε για όλους.
2: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Okay. Πλέον υπάρχει ένα σετ 6 αγώνων μετά τη διακοπή. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, γιατί δεν είναι κανένα παιχνίδι εύκολο, αλλά είναι ένα σετ που δεν περιλαμβάνει τέρμπι, γιατί ο Άρης πέρασε και ένα δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και το
2: ποντικό
1: Ηρακλή,
2: ναι.
1: Εντάξει.
2: Και όχι, να πω εγώ.
1: Και όχι, ναι. Και τώρα έχει ένα πιο πατό. Αρχίζει με Όφη εντός έδρας, ναι. Που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε βαθμούς και να δείξει αν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Και κυρίως είναι η ευκαιρία πια του προπονητή να δώσει αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα, να ξεκαθαρίσει λίγο τους ρόλους, να βάλει και αυτούς που ήρθαν τελευταία, όπως ο Μπρούμα ή άλλοι που είχαν έρθει στον Ιταλό, ο Μανού Γκαρσία, πιο πρόσφατα, να τους βάλει και αυτούς στην εξίσωση, να αποφασίσει με ποιους θα πορευτεί, θα πω εγώ. Εντάξει, διότι είναι ένα γκρουπ 32 παιχτών, δεν μπορούν να παίζουν πολύ. Ο Άρης δεν έχει τρεις διοργανώσεις. Να διαχειριστεί. Θα πρέπει να αποφασίσει και ο προπονητής ότι και ποιοι μπορούν, ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το πλάνο, τι θέλει να παίξει και να μην προσπαθεί δηλαδή να το χωρέσει. Σε πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα το καταφέρει. Κάνας προπονητής δεν το έχει καταφέρει.
2: Όχι, ναι, ουσιαστικά με μία διοργάνωση και ένα σκάρτο παιχνίδι κυπέλου. Ναι.
1: Ακριβώς. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή για το επόμενο διάστημα μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό θα έχει στο κύπελλο και στα τέλη Οκτωβρίου, και ένα ακόμη με τον Παναθηναϊκό αρχές
2: Δεκέμβρη.
1: Τώρα για ένα κλείδι της εβδομάδα με 32 ποδοσφαιριστές ρόστερ δεν είναι εύκολο. Για να πούμε βέβαια και του τραβούν το δίκαιο, δεν είναι και για τον προπονητή εύκολο να έχεις τόσο δύσκολο στιγμή. Όσο τα είπε και ο Ματσάρη ο άνθρωπος.
2: Ναι, μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.
1: Το χθες της μια τοξιτήπου, τα ίδια πράγμα έλεγε. Ότι και αυτός έχει τόσους πολλούς παίκτες, αυτός δεν το πήγε και κάπου αλλού, το ότι φέρα από που δεν ήθελε και δεν είχε συνηγορήσει, αλλά μπας περιπτώσει, πάνω κάτω η φιλοσοφία είναι η ίδια. Εντάξει, μπορεί να μην το είπε ο Γρηγορίου, αλλά μέσα του φαντάζομαι.
2: Όχι, εγώ αυτό σχολιάζαμε πριν με τον Κώστα Μιαόλη. Πιστεύω ότι επειδή και ο Μονεβασιώτης είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας, εάν δεν ήταν ο Ματσάρη, θα είχε χαιρετήσει ήδη.
1: Καλά, ναι.
2: Κατ' εμέ.
1: Δεν είναι και εύκολο.
2: Εντάξει,
1: είναι
2: και εύκολο, γι' αυτό σου λέω.
1: Είναι και στη μέση.
2: Ναι, αυτό λέω. Επειδή είναι ο Ματσάρη. Μπράβο. Αν ήταν κάποιος άλλος. Όχι με αυτό το Βεληνικές, ναι, πιθανότατα μετά από αυτές τις δηλώσεις να έχει χαιρετήσει.
1: Και να πω, έχει μια ευκαιρία. Τώρα είναι μια διακοπή βάλσαμο πραγματικά,
2: ναι,
1: για το Άρη, που δεν έχει και διεθνείς.
2: Και αυτό, επειδή δεν υπάρχουν και διεθνείς.
1: Mm-hmm. Ναι, τώρα για κάποιες άλλες ομάδες που άκουγα, διάβασα για παράδειγμα ότι έχει 16 βαθμούς. Εντάξει, μπορεί να κλέψει ο Νίκος με 16 βαθμούς.
2: Ναι. Μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι καλή διακοπή να δουλέψουμε, αλλά με ποιους.
1: Ναι. Τουλάχιστον ο Άρης δεν το έχει αυτό το θέμα.
2: Ωραία. Άλεξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ στον Άλεξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη.

0: ημίχρονο στο κλειστό τη Μίκρα, τον τελικό του Super Cup Handball γυναικών. Πάω καναγέννηση Άρτα 17-9. Επίσης είχαμε ένα παιχνίδι, μια σκεπά για το handball, για την πρώτη αγωνιστική της handball premier, η οποία είναι σπασμένη σε 3-4 κομμάτια. Στο σημερινό παιχνίδι ΑΣΕΔΟΥΚ Άρης Νικαίας 28-29, η αγωνιστική ολοκληρώνεται μεθαύριο Τετάρτη με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και Δράμα ΑΕΚ. Πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, θα είπαμε, πήρε ένα διπλό ανάσα, μια νίκη ηρεμίας. Δεν έθελξε, το καταλαβαίνουμε, το είδαμε όλοι. Και στο τέλος θα πω ότι έβγαλε και παθογένειες του παρελθόντος με τις πολλές σέντρες, αλλά η δουλειά έγινε και νομίζω στην παρούσα φάση αυτό μετράει. Να κερδίσει χρόνο και ηρεμία ο Ιμανώλ Αλγουαθιήλ και ο οργανισμός γενικότερα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Από το πιο τελευταίο, γιατί είχε μια άρτηση ο Ολυμπιακός πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Όπου αποχαιρετά τον Μίλτον Βιέρα. Ο Ουρουγανός μέσος αγωνίστηκε έτσι μια πενταετία στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή στα 80 χρόνια. Έπαιξε 5 χρόνια, το 1972-1977.
0: Είναι από τους πρώτους ξένους, αν δεν κάνω λάθος, που...
1: Βέβαια, βέβαια, ναι, από τους πρώτους
0: στην Ελλάδα.
1: Και από τους μεγάλους παίκτες,
0: ναι,
1: καλούς
0: βέβαια.
1: Παίκτες, πολύ καλούς παίκτες. Βάσει έτσι και τον όσο έχω διαβάσει και δει, έτσι, και όσο μου έχουν πει. Τρία διαδοχικά πρωταθλήματα πήρε με τον Ολυμπιακό. Πήρε και δύο κύπελα και εκφράζει έτσι η οικογένεια του Ολυμπιακού τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 80χρονου του Μίλτον Βιέρα, σε ηλικία 80 ετών, έτσι, έφυγε από τη ζωή ο Ουρουγουανός μέσος. Τώρα, στα υπόλοιπα, όπως θα είπες, ήταν μια πολύ αγχωτική νίκη, νίκη βάλσα μου που λέμε, για τον Ολυμπιακό. Ήταν επιτακτική η ανάγκη για να έρθει το τρίποντο. Είχε ήδη δύο σερί απώλειες ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσε να κάνει και τρίτη. Τον θα μπορούσε, ενώ δεν επιτρεπόταν, σωστά, να κάνει και τρίτη διαδοχή, πόσο μόνο και από τη στιγμή που κέρδισαν και όλοι. Μετά έπαιξαν οι υπόλοιποι, αλλά καταλαβαίνεις ότι η διαφορά θα μεγάλωνε από όλους. Την πήρε αυτή τη νίκη, και με αγχωτικό τρόπο, που και το γεγονός ότι είχε πολλές έντερες ο Ολυμπιακός στο ΜΑΤ, το δεν έπαιξε καλά, για μένα εξηγείται σε μεγάλο βαθμό, γιατί όπως Τάσο τα λέγαμε και την Παρασκευή μετά τη Γιαγγελόνια που ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Ναι, μεν ήταν ένα καλό δείγμα, αλλά θυμάσαι τι λέγαμε, θα υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα, θα υπάρχουν τέτοιες εικόνες, θα υπάρχει ακόμα μια ομάδα που ψάχνεται. Είναι φυσιολογική, εγώ θα πω, φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα να τα έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα του Ιμανόλ. 10 μέρες συμπληρωνόντουσαν χθες, έτσι, που ήταν στον πάγκο, και σε 10 μέρες έδωσε 3 δύσκολα παιχνίδια. Και το γεγονός ακόμα και ότι πηγαίνει από το πρώτο δεκαήμερο να αλλάξει πολλά πράγματα και να περάσει μια αρκετά διαφορετική φιλοσοφία, προσπαθεί να περάσει μια διαφορετική φιλοσοφία, είναι και αυτό παράτολμο. Γιατί, εντάξει, δεν αλλάζει μια ομάδα που παίζει 3 χρόνια ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο μέσα σε 10 ημέρες, αλλά από την άλλη μεριά δείχνει εμπιστοσύνη στο πλάνο του και θέλει εξ αρχής να το κάνει σαφές προς ποδοσφαιριστές του. Στο τέλος βραδιάς αυτό που μετράει είναι η νίκη.
0: Ναι.
1: Είναι το σημαντικότερο από όλα. Εκεί πρέπει να χτίσει ο Ολυμπιακός πάνω σε συνεχόμενα τρίποντα, σε συνεχόμενες νίκες, συνεχόμενα καλά αποτελέσματα.
0: Να πάρει ψυχολογία.
1: Ασφαλώς να έχει ψυχολογία. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε γκρίνια, μουρμούρα, καταλαβαίνεις τώρα. Και η όποια απογοήτευση, εγώ θα πω κυρίως εντός ομάδας, μέσα στην διακοπή, γιατί είναι και 3 εβδομάδες, δεν είναι λίγο. Λίγες ημέρες θα κάψουμε τώρα που θα να ξεκουραστούν αυτές τις επόμενες ημέρες, αλλά καταλαβαίνεις ότι με την επιστροφή τους θα αρχίσει με τους παίκτες που θα έχουμε μείνει στο Ρέντι να είναι ο προπονητής να δουλεύει πιο εντατικά, να δουλεύει περισσότερο σε αυτά που θέλει και όσοι επιστρέφουν σιγά σιγά από τις εθνικές ομάδες να μπαίνουν και αυτοί στο κλίμα ακόμη περισσότερο.
2: Γιώργο, πόσους διεθνείς έχει ο Ολυμπιακός?
1: 12, αλλά 11 θα σου πω, γιατί ο Μπέιλι δεν θα πάει όπως
2: έλεγε. Δεν θα πάει τελικά.
1: Δεν θα πάει στην εθνική ομάδα της Τζαμάικα. Πολύ μεγάλο ταξίδι, περαιτέρω ταξίδι.
2: Το ζήτησε ο ίδιος.
1: Πάρα πολλές ώρες. Ναι, γιατί κρίθηκε, έκανε και ο ίδιος πως είναι προτιμότερο από τη στιγμή που έμεινε και τώρα εκτός αποστολής για να προσυλλαχθεί. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις, μπήκε, έπαιξε και η δύο ομάδες αλλαγή, αλλά
2: πάλι, είχε, δεν είναι
1: είχε καιρό να παίξει. Mm-hmm. Φάνηκε ότι δεν είναι έτοιμος και ήταν μια ευκαιρία αυτή να καλύψει το χαμένο χρόνο. Δηλαδή δεν ήταν ότι έμεινε απλά για να κερδίσει χρόνο με την ομάδα. Εντάξει, mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε μικροενόχληση και όλα αυτά με τα ταξίδια, την επιβάρυνση στα ταξίδια και οποιαδήποτε συμμετοχή, και επειδή και λόγω στοιχήματος έχουν παρακολουθήσει και λίγο εκείνες τις χώρες εκεί κάτω, δεν είναι και τα καλύτερα γήπεδα πολλές φορές. Ναι. Εντάξει, γκυμονή και κίνδυνος μιας ζημιάς να γυρίσει ο παίχτης με ένα πρόβλημα ή πολύ επιβαρημένος και χρειάζεται μετά ακόμη περισσότερο χρόνο. Ήδη δηλαδή και που έπαιξε αυτά τα δύο μάτς λίγα λεπτά ως αλλαγή, ήταν και μια υπέρβαση του ίδιου και του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, γιατί Τάσο έκανε τη μισή προετοιμασία κατά κάποιο τρόπο. Είχε το πρόβλημα τραυματισμού, μετά ξαναμπήκε, αλλά πιο ατομικά, και όχι με την υπόλοιπη ομάδα. Κανονικά γυμναζόταν, αλλά ξέρεις, ατομικά, γιατί δεν υπολογιζόταν. Οπότε είναι λογικό να χρειάζεται το χρόνο του και ο Μπέιλι. Αυτή η διακοπή νομίζω ιδιαίτερα για τον Τζαμαϊκανό θα είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμη και ιδιαίτερη, γιατί τον καλό Μπέιλι τον είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Τον βλέπουμε στα παιχνίδια, το Φορτούνης στο εξτρέμ και είναι, σε πολλούς δεν αρέσει, αλλά ο Φορτούνης είναι ίσως πιο δημιουργικός παίκτης του Ολυμπιακού και ο μόνος που μπορεί να δει μερικές πάσες που άλλοι ποδοσφαιριστές δεν τις βλέπουν στο γήπεδο. Ο Δώτα Σίλβα μπορεί να παίζει εξτρέμ, αλλά δεν είναι καθαρός εξτρέμ. Έχει μείνει ο Ολυμπιακός.
2: Θα βάλουμε σιγά σιγά σε αυτή την στην ίδια κατηγορία και το Φρόιλερ. Ότι μπορεί να βλέπει τους συμπαίκτες.
1: Εντάξει, αυτό εννοείται. Δεν το έπιανα μετά αυτό το κομμάτι. Αλλά βλέπεις ότι τελικά έχει μείνει ουσιαστικά με το Ρόκα που τώρα γύρισε και τους Ζέλσον. Με καθαρά εξτρέμ που μπορούν να σε διαφοροποιήσουν λίγο το παιχνίδι, να σε δώσουν λίγο πλάτος, να πάνε στην προσωπική ενέργεια ώστε να σε δίνει ενός, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, για το Φρόιλερ όπως λες, η ποιότητα που διαθέτει τόσο ποδοσφαιριστής, η ψυχραιμία, αλλά και το πόσο μυαλωμένα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Φαίνεται ρε παιδί μου αυτό τα χιλιόμετρα που έχει γράψει στα γήπεδα.
1: Θυμάσαι τόσο όταν
2: ήρθε. Παρότι δεν έχει κάνει προετοιμασία όπως έχεις πει κατ' επανάληψη.
1: Βέβαια. Θυμάσαι όταν ήρθε, τον ξέρεις και εσύ γιατί και εσύ βλέπεις Ιταλία πολύ, αλλά θυμάσαι όταν ήρθε, σου είπα ότι μπορεί να έχει καλύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού το καλοκαίρι.
2: Κοίτα, για την ώρα. Για την ώρα μπορεί να πλήρωσε ζερό ο Ολυμπιακός, γιατί τον πήρε ως ελεύθερο, αλλά για την ώρα νομίζω είναι η πιο πολύτιμη, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.
1: Και να υπολογίσουμε αυτό που είπαμε, που είπες και εσύ, ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία και ακόμα δεν είναι στο 100%, έτσι. Και πάλι βλέπουμε και πώς μέσα από την εμπειρία του διαχειρίζεται ακόμα και, και την κούραση και τα βαριά πόδια που μπορεί να υπάρχουν μερικές φορές. Έχει στο πρωτάθλημα τάσου 90% ποσοστό στο χρόνο μεταβιβάσεων. Okay, δεν έχει παίξει πολύ.
2: Εντάξει,
1: αλλά και πάλι κάτι δείχνει, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει πάρα πολύ με ασφάλεια. Και αυτό το γλυκό άγγιγμα, η γλυκιά σέντρα, γιατί με σέντρα μπήκε το γκολ. Ναι. Δεν είναι κακό να το λέμε, ούτε κακό ήταν.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και έτσι μπαίνει γκολ, φάνηκε 100%. Αλλά αυτό το γλυκό άγγιγμα έτσι, το δεύτερο δοκάρι, στο 92, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί παίχτες που μπορούν να το κάνουν.
2: Θα έκανα αυτή τη σέντρα σε αυτό το λεπτό.
1: Ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, το καλό και ένα δείγμα του πώς θέλει να παίζει ο προπονητής, γιατί θυμάσαι την πρώτη μέρα σου λέω, τι ζητάει, υπομονή. Πολύ υπομονή, πολύ κυκλοφορία. Είναι κυκλοφορία στο Ολυμπιακό, σαν 1,5 λεπτό την μπάλα στην περιοχή του Λιβαδιακού. Έχει να βρεθεί το κατάλληλο άνοιγμα. Όπως και βρέθηκε, πάσα Ροζέλσον δηλαδή στον Φρόλερ και έκανε αυτή την σέντρα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί του Ιμανόλ στο παιχνίδι του. Καμιά φορά μπορεί λίγο στον κόσμο να μην αρέσει το πολύ συνεχόμενο passing game, η μπάλα ακόμη και στον τρόνο. Φλέκα να γυρίσει συνεχόμενα στα στόπερ, αλλά είναι μια ένας απαράβατος όρος, ότι πρέπει να κυκλοφορούν οι ομάδες την μπάλα με πάρα πολύ υπομονή μέχρι να βγάλουν λίγο τον αντίπαλο από τις θέσεις και να βρουν την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν. Mm-hmm. Είναι ένα πράγμα που το ζητάει επισταμμένος, θα έλεγα κιόλας.
2: Θα γίνει κάποιο φιλικό κατά τη διάρκεια της διακοπής? Έχεις εικόνα?
1: Δεν έχουμε κάτι σαν ενημέρωση για κάποιο φιλικό παιχνίδι. Δεν ξέρω.
2: Για την άδεια που είπες πριν?
1: Ούτε και γι' αυτό έχουμε, αλλά νομίζω πως από αύριο θα τρέχει άδεια. Θα είναι μερικές ημέρες που θα ξεκουραστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εντάξει, επειδή έγινε και μια κίνηση, έτσι μπήκαν και λίγο μάτς κυπέλλου και ευρωπαϊκά, χρειάζονται τέτοιες τρεις σίγουρα ξεκούρασης. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία, έτσι το βλέπω, προπονητής αυτή τη διακοπή, εκτός από ξεκούραση, αλλά και για πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θα έχουμε μπόλικη δουλειά δηλαδή μέσα στην διακοπή. Τώρα αν γίνει κάποιο φιλικό το ξέρουμε στις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα ακόμα νομίζω κανείς, σχεδόν καμιά ομάδα δεν έχει κλείσει κάποιο φιλικό παιχνίδι. Αλλά δεν θα ήταν απίθανο.
2: Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει. Νομίζω η ΑΕΚ έχει κλείσει, τουλάχιστον έτσι που ο κύριος Νίκολης χθες έχει κλείσει και δύο κιόλας.
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Σίγουρα θα δούμε πάντως παιδιά να ανεβαίνουν, αν χρειαστεί να ανέβουν. Mm-hmm. Εντάξει,
2: για να γίνουν να συμπληρωθούν οι προπονήσεις, ναι.
1: Ναι, αυτά και Super League 2, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, συνεχίζεται κανονικά τώρα στη διακοπή των πρωταθλημάτων.
2: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να γίνεται συχνά αυτή η άνοδος του ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα.
2: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι
2: καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να μια πινελιά από μπάσκετ. Δημήτρης Παπαδήμας στην παρέα μας για όλα όσα συμβαίνουν. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Τάσο μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρούλα.
0: Για πες, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, λέω να σε ξεκινήσω έτσι με μια μικρή σύνοψη από το τι είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Έχει ξεκινήσει προφανώς η αγωνιστική δράση. Ναι, ναι. Είχαμε Super Cup, είχαμε και την έναρξη μερικών πρωταθλημάτων. Προφανώς ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάνε και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Θα σας ξεκινήσω από Ισπανία, εκεί όπου η Μπανταλώνα έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το ισπανικό Super Cup. 101-87 επικράτησε της Μπαρτσελώνα με τρομηρό Λαπροβίτολα. Ο πρώην παίκτης των Blaugrana ολοκλήρωσε το μάτς με 31 πόντους και 7 assists, είχε και 2 rebound, έτσι πλήγωσε την πρώην του και οδήγησε την Μπανταλώνα σε μια σημαντική κατάκτηση τίτλου. Εντάξει, μπορεί το Super Cup να μην είναι και το πιο σημαντικό, αλλά όταν μιλάμε για την Μπανταλώνα, η οποία δεν έχει προφανώς τους τίτλους που έχουν Real και Barcelona, είναι σημαντικό το ότι κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup. Super Cup είχαμε και στην Ιταλία, εκεί όπου το κατέκτησε η Αρμάνι Μιλάνο, νίκησε με 94-87 στην παράταση τη Βενέτσια, 79-79 ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιλάνου, ο Moses Wright, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με 23 πόντους και 6 rebound. Καλή εμφάνιση και από τον Alec Peters, ο οποίος ολοκλήρωσε το match με 12 πόντους. Super Cup κατέκτησε και η Παρί, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, θα τη φιλοξενήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Δυσκολεύτηκε για 2,5 περιόδους, μετά βρήκε ρυθμό και νίκησε με 81-59 την Ροάν, έχοντας για πρώτο discorder τον Etienne με 21 πόντους. Καλή εμφάνιση και από τον Ιφή με 15 πόντους, 15 είχε και ο Ρόντεν μαζί με 6 rebound. Super Cup κατέκτησε και η ΕΦΕΣ, όχι το τουρκικό, αλλά της VTB League, του ρωσικού πρωταθλήματος. Συμμετείχε εκεί ως φιλοξενούμενη, όπως και η Γκοκέα έτσι συμμετείχε ως φιλοξενούμενη. Νίκησε τη Λοκομοτίβ Κουμπάν στον τελικό EFS, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Mike James. Δείχνει από την αρχή ο Mike James ότι θα αποτελέσει τον μεγάλο πρωταγωνιστή της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενο κιόλας. Θα έχει την πακέτα, να το πούμε έτσι, όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του Pablo Lasso. Στη Γερμανία είχαμε πρεμιέρα με την πρώτη αγωνιστική, η Alba η πρωταθλήτρια ανοίξε με 89-82 την Chemnitz, εύκολη νίκη για την Bayern Μονάχου, 108-72 επί της Bamberg. Σε αυτό το μάτς είχαμε και την ευχάριστη είδηση της επιστροφής του Ρόκας Γιοκουμπάιτης, ο Λιθουανός, ο οποίος είχε στάθει πολύ άτυχος πέρσι, είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο περσινό Ευρωμπάσκετ, όπου αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας σε ένα παιχνίδι με τη Φινλανδία. Είχε τραυματιστεί, είχε υποστεί αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη την περσινή σεζόν, δεν αγωνίστηκε καθόλου. Και μετά από 384 μέρες έκανε έτσι επιτέλους αυτό το ντεπούτο του με τη Bayern Μονάχου. Είχε και 7 πόντους, ένα rebound και 3 assist. Δείχνει πάντως ότι βρίσκει ρυθμό και ότι μπορεί να αποτελέσει έτσι σημαντικό παράγοντα για τους Βαβαρούς. Με εύκολη νίκη είχε και η Ζάλγκυρης στη Λιθουανία, έκανε το 2-2, επικράτησε με 93-69 της Νεπτούνας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά έτσι οι δισούλες που βγήκανε σήμερα, είναι ένα δημοσίευμα της Σέρβικης, της Meridian, που κάνει λόγο για αίτηση της Μονακό να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας. Θυμίζω ότι... Ναι, ναι, ναι. Θυμίζω ότι η Μονακό έχει αποκλειστεί από το γαλλικό πρωτάθλημα λόγω των πολύ σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό. Πριν από μερικές μέρες μάλιστα το Εθνικό Ολυμπιακό και Αθλητικό Συμβούλιο της Γαλλίας απέρριψε και την τελευταία προσπάθεια της ομάδας του Πριγκιπάτου για να αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Όπως έχουν τα τωρινά δεδομένα, η Μονακό θα αγωνιστεί στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Να το δούμε βέβαια, καθώς όπως αναφέρει το γνωστό σερβικό μέσο. Οι επαφές έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, οι επαφές της Μονακό με τη διοίκηση της Αδριατικής Λίγκας, και δεν αποκλείεται καθόλου να τη δούμε να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία, έτσι, όχι στην πρώτη, στην Αδριατική Λίγκα, στην ABBA 2 League, όπως λέγεται. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε και μία είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία μας ήρθε από την Κύπρο και από το Cyprus Basket, το λέγεται το site, αυτού του site ήταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ναι, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Βεβαίως, η Μακάμπη βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ για να δώσει εκεί τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας της Μακάμπη, ο Σιμών Μιζράχη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ομάδας του Ισραήλ στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα και το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Θυμίζω ότι τόσο η Μακάμπι όσο και η Χάπολ Τελαβίβ δεν δίνουν τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο Ισραήλ λόγω της πολύ μεγάλης έντασης που υπάρχει εκεί εδώ και πολλούς μήνες. Βέβαια, δημοσιεύματα στο Ισραήλ αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιτελείο της Ευρωλίγκας, θα μεταβεί στο Τελαβίβ μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να ελέγξει έτσι την κατάσταση, να το πούμε έτσι. Παρ' όλα αυτά, δύσκολα νομίζω ότι θα επιστρέψει.
0: Ανάψει πράσινο φως τώρα.
1: Ναι, νομίζω πολύ δύσκολα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Κύπρος φαντάζει ως πολύ πιθανός προορισμός, έτσι να το πω, για την Μακάμπη.
0: Είτε Λεμεσός είτε Λευκοσία.
1: Το Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού και το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία της Λευκοσίας. Στη Λευκοσία, θυμίζω, έγινε το Νεόφυτος Χανδριώτης. Στο Σπύρος Κυπριανού είχαν γίνει τα παιχνίδια του περσινού Ευρωμπάσκετ που φιλοξένησε η Κύπρος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και τέλος, ένα τελευταίο να σου πω, Τάσο μου, ο Νικόλα Μπατούμ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση στα 37 του χρόνια. Ο Γάλλος, προφανώς, πολύπειρος, 18 σεζόν στο NBA, 177 παιχνίδια και 7 μετάλλια με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Αγωνίστηκε σε Hornets, Clippers και 76ers. Ξεκίνησε την καριέρα του στο NBA το 2008 από τους Portland Trail Blazers. Ένας παίχτης που δεν ήταν ποτέ star, αλλά πάντα ήταν πάρα πολύ τίμιος, να το πω έτσι, και πολύ σημαντικός για τις ομάδες του.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά τόσο.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Παπαδήμα με τις ειδήσεις της ημέρας από τον χώρο του μπάσκετ. Ευρωλίγκα, η οποία αρχίζει την προσεχή Πέμπτη. Οι δύο αιώνιοι παίζουν την ίδια μέρα. Ολυμπιακός στην Βιτόρια με την Μπασκόνια, Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρί. Και έγινε γνωστό ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση, αλλά και για το παιχνίδι με την Βιλερμπάν. Να δούμε τι θα πρωτοδούμε την Πέμπτη, που έχει πρεμιέρα Ευρωλίγκας αλλά και εθνική στο Βελιγράδι με την Σερβία, το Nations League. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά, ανεβαίνουμε και πάλι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Καλή εβδομάδα, ρε φίλε, όσο και να μην πιστεύει κάποιος σε προλήψεις, σε προκαταλήψεις, σε όλα αυτά τα σχετικά, πιστεύω ότι αν στον ΠΑΟΚ μπορούσαν με κάποιο τρόπο να φέρουν πιο γρήγορα το 2027, θα το έκαναν με κλειστά μάτια. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Κοίταξε, για την Κατάρα έχω μιλήσει εδώ και καιρό. Πολλοί μπορεί να τα θεωρούν υπερβολές. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζονται άλλες ενδείξεις ή αποδείξεις. Τραυματίζονται μόνοι τους, έτσι. Υπάρχουν ατυχίες πρωτοφανείς. Ό,τι έγινε με τον Γιαννούλη στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην πάμε στα περσινά, όσο Ζίβκοβιτς κρύβησε στο ποδοβόλεϊ, τι έγινε χθες με τον Τάχ Άλλη, ο οποίος πανηγύριζε και από νωρίτερα, ξέρω εγώ, με τον Παυλέγκα και τον Ελουστόντο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια κακοδαιμονία που δεν έχει προηγούμενο για ομάδα. Δεν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει.
0: Αυτή
2: είναι η κατάσταση. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Για τα χθεσινά, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία.
3: Mm-hmm.
2: Για, τους
3: για Παυλέγκα και άλλοι λες, ε.
2: Για τον Παυλέγκα και τον άλλοι.
3: Εντάξει, λογικό.
2: Έχουν και οι δύο εξάρθρημα στον νόμο, εξαρθρώστης λέμε εμείς, εξαρθρήματα λένε
3: οι γιατροί.
2: Ο ένας είναι goalkeeper,
3: ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε, και ο άλλος έχει ευπάθεια. Ο άλλος έχει το ίδιο πρόβλημα από τις αρχές του καλοκαιριού και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία και θα περιμένουμε την αυριανή ημέρα για να οριστικοποιηθούν οι διαγνώσεις και οι αποφάσεις από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
3: Mm-hmm.
2: Είναι και ο Λουστόντο. Σε γενικές γραμμές ακόμα και τώρα στη διακοπή ο γιατρός του ΠΑΟΚ στο βιβλιαράκι του έχει 10 ονόματα. Είναι 10 αυτοί που βρίσκονται εκτός γηπέδων. Και αν βάλουμε και τον Κώστα που τραυματίστηκε πριν τον αγώνα και δεν έπαιξε, 11. 11 ποδοσφαιριστές με προβλήματα, άλλοι 8 διεθνείς, 19. Ακόμα και αν αποφάσιζε να δώσει μικρότερο ρεπό και άδεια ο προπονητής, θα έκανε προπόνηση αυτός και ξέρω εγώ 7-8 ποδοσφαιριστές. Την άδεια, τη μεγάλη, 6 ημερών, κατά κάποιο τρόπο την κέρδισαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Είχαν συζητήσει μεταξύ τους πριν τον Άρη ότι αν πάρουμε τα 3 παιχνίδια και το είχαν συμφωνήσει και ως ένα πρίμα, ας το πούμε, θα έχει και έξτρα μέρες από τις 4 που ήταν προγραμματισμένες, και πράγματι μετά την τρίτη νίκη τους έδωσε άλλες 2 ημέρες να ξεκουραστούν και με ατομικό πρόγραμμα φυσικά για τον καθένα για να κάνει, το οποίο τσεκάρεται. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμα και στο γήπεδο να ήταν πολύ μικρός ο αριθμός. Και με τον ΠΑΟΚ Β' να παίζει κανονικά, γιατί ούτε από εκεί θα μπορούσε να πάρει ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ Β' έπαιξε και σήμερα, παίζει και την άλλη εβδομάδα κανονικά στη Λάρισα, παιχνίδι πρωταθλήματος. Να πω για τον ΠΑΟΚ Β' και ενδεικτικό του τι συμβαίνει. Χθες ο νεαρός Κωσίδης ήταν στο Αγρίνιο, είναι στόπερ ο Κωσίδης, έτσι, μια και ο ΠΑΟΚ είχε πολλά προβλήματα. Ήταν στο Αγρίνιο. Γύρισε 3,5 ώρα. Σήμερα έπαιζε κανονικά στον ΠΑΟΚ Β' σε αγώνα που έγινε στις Σέρβες.
3: Ναι.
2: Και σκόραρε κιόλας και έδωσε και τη νίκη στον ΠΑΟΚ Β'.
3: Εντάξει,
2: έχει πολλά τέτοια μικρά που δείχνουν την προσπάθεια η οποία γίνεται για να παραμείνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αλλάζει, ένας ΠΑΟΚ που σαφώς αποδεικνύει ότι έχει πλέον πολύ περισσότερη ποιότητα και λύσεις, ώστε ακόμα και τέτοιες καταστάσεις να τις ξεπερνάει.
3: Ναι, νομίζω το χθεσινό πρώτο ημίχρονο είναι από τα καλύτερα φετινά σε ό,τι είχε να κάνει με την ισορροπία και σε άμυνα και σε επίθεση.
2: Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα ομάδας που έχουμε δει φέτος. Okay, βλέπουμε την ΑΕΚ να πιάνει υψηλά επίπεδα στην έδρα της, σαφώς, αλλά έχοντας και μια εικόνα από τους υπόλοιπους, είναι από τα πολύ γεμάτα 45 λεπτά. Όσο εντυπωσιακό ήταν αυτό, πόσο βεβαίως σου δημιουργεί ένα ερώτημα πώς μια στιγμή, μια αναποδιά, ένα κόρνερ που το πουθενά έδωσε ο ΠΑΟΚ και έγινε το 1-2, τους άλλαξε την πνευματική ισορροπία και τους δημιούργησε μια φοβικότητα, τους έβγαλε ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Όχι ότι κινδύνευσε ιδιαίτερα, γιατί και πάλι αμήνθηκε καλά
3: στη
2: διάρκεια του αγώνα που πιέστηκε, αλλά είχε κακή απόδοση, έγινε λίγο πιο φοβικός, οπισθοχώρησε.
3: Ναι, ήταν ανοιχτό το παιχνίδι. Και έλεγε μια στραβοκλωτσιά.
2: Ημιχρόνου. Νομίζω ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά λίγο πολύ στο να πέφτει έτσι η ψυχολογία και να μειώνεται η αυτοπεποίθηση, όλες οι αναποδιές. Γιατί όταν βλέπουν τον έναν μετά τον άλλον τους συμπαίχτες τους να φεύγουν από το πουθενά και χωρίς λόγο και χωρίς κόντρα, χωρίς οτιδήποτε, σαφώς πτωείσαι και εσύ λίγο και βγάζεις ένα φόβο.
3: Δημήτρη, είπαμε για τους, είπες για τον Παυλέκα και τον άλλη ανησυχία για αύριο. Ο Κώστα που, ο Τάισον διάβασε ότι ήταν ίωση, ο Κώστα που είχε ενοχλήσει στο γόνατο, εδώ υπάρχει ανησυχία ή πιο πολύ προληπτικά δεν ταξίδεψε στο Αγρίνιο?
2: Ο Κώστα που τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα έκανε μαγνητική. Δεν έδειξε, ήταν καθαρή.
3: Okay.
2: Προληπτικά αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο, θα έπρεπε να μην ταξιδέψει και να μην παίξει. Αλλά προφανώς δεν έχει κάτι.
3: Ναι, ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί με το ρυθμό που, που υπάρχουν τραυματισμοί. Θα γίνει κάποιο φιλικό στη διάρκεια της διακοπής?
2: Θα γίνει Παρασκευή, νομίζω είναι 2 Οκτωβρίου, άρα την μεθ' επόμενη Παρασκευή θα γίνει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι ακριβώς ο αντίπαλος. Στην Εσύμβρια, και θα είναι κλειστό, δηλαδή θα είναι κάτι στην Τούμπα ή οπουδήποτε
3: άλλο,
2: θα είναι κλειστό στην Εσύμβρια. Νομίζω τότε, από όλα ας πούμε, τα θετικά και τους διεθνείς, ότι ο Μπάνζα θα έχει επιστρέψει. Ο Μπάνζα θα τελειώσει, έχει μόνο δύο παιχνίδια, δύο υποχρεώσεις ευτυχώς, και θα έχει επιστρέψει έτσι ώστε τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι να ξεκινήσει να παίζει.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟ και την αγωνία για την μαγνητική, τις μαγνητικές που θα κάνουν Παυλέγκα και άλλοι που ήταν τα τελευταία θύματα τραυματισμών στον ΠΑΟ. Λοιπόν, και από τους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης πάμε στους ασπρόμαυρους της Κρήτης, στο Ηράκλειο, Μάνος Σουριάς. Το φρέσκο που είδα εδώ πέρα είναι εξωαγωνιστικό, είναι μια επιστολή απάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου στην γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία επέλεξε να χαρακτηρίσει τον Όφη ως ομάδα χωρίς όνομα. Χαίρετε, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
4: Γεια Στάσο, καλησπέρα.
3: Τους πείραξε πολύ.
4: ήταν από τις υπερβολές του έντυπου τύπου, που φαίνεται ότι δεν τις έχουμε μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, την έχουμε
3: και στα Βαλκάνια
4: και στη Γερμανία. Ναι. Εντάξει, θέλοντας, δεν θεωρώ ότι η Bild έχει κάτι προσωπικό.
3: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, okay.
4: Απλά θέλοντας να δείξει, δηλαδή, ότι ήταν μια βαριά ήττα για την Hoffenheim απέναντι σε μια ομάδα που είναι υποδέστερη από αυτήν.
3: Ναι, δεν τους ξέρουμε.
4: Ναι, έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ και όλα τα σχετικά, και θεώρησε καλό ο Δήμαρχος Ηρακλείου, γιατί θεώρησε ότι είναι προσδοτικό πέραν του Όφη και για την πόλη του Ηρακλείου αυτή υποτιμητική έτσι αναφορά. Θεώρησε καλό να στείλει μια επιστολή, είναι μακροσκέλα στα τύπη, κοντολογίες αναφέρεται έτσι και στην ιστορική πορεία του Όφη και στην δυναμική που έχει στο νησί αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, και κυρίως αυτό, ότι δεν είναι ανώνυμος και δεν έγινε επώνυμος επειδή νίκησε την Hoffenheim, μια γνωστή και σεβαστή ομάδα έχει τη συγκυρία να βρεθούν οι δύο αυτές ομάδες μπροστά σε σημαντική αυτή διοργάνωση. Επικοινωνιακά θα ρωτάω κάτι που καλώς έπραξε ο κ. Καλοκαιρινός, αλλά η πόλη του Ηρακλείου έχει πολύ πολύ πολύ πολύ σοβαρότερα προβλήματα.
3: Καλά,
4: νομίζω ότι θα πρέπει να επιληθεί και προσωπικά ο κ. Καλοκαιρινός και γενικά όλη η δημοτική αρχή του Ηρακλείου. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον Όφη, ήταν χθες ένα παιχνίδι που ξέρω πώς θέλει να το δει κάποιος. Θέλει να το δει με μισογεμάτο ποτήρι ή μισοάγιο. Δηλαδή το ότι είχε μια εμφάνιση που δεν θύμιζε σε τίποτα τις σύντομα προηγούμενες κοντά στον Ολυμπιακό, κοντά στην Hoffenheim που λέγαμε τώρα. Μια ομάδα που είχε ένα δικαιολόγητο μέχρι ενός σημείου εκνευρισμό, γιατί και ο Τσακαλίδης από ένα σημείο και μετά με τις αποφάσεις και τα σύρματά του κάπως έτσι δημιούργησε κάποια νεύρα στους παίκτες, αλλά στο καθαρά αγωνιστικό δεν είχε αυτή την ηρεμία στο παιχνίδι του, όχι το καθαρό μυαλό, τις σωστές επιλογές και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Απέναντι σε έναν πολύ καλό Αστέρα, ο οποίος δικαίως είχε το προβάδισμα στο σκορ, όμως δείχνει τελικά Όφη ότι έχει αποκτήσει μέταλλο πολύ ισχυρό ως ομάδα, έχει προσωπικότητα, έχει χαρακτήρα, έχει βαριά φανέλα και δεν παρατά τίποτα, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, και έστω και στο 95 με αυτό το πανέμορφο γκολ του Νίκου Αθανασίου έσωσε κάτι, πήρε κάτι, και ίσως αν ήταν διαφορετική ροή του παιχνιδιού, δηλαδή αν ο Όφη δεχόταν στο 95 γκολ και ερχόταν το 2-2, να ήταν άλλη αίσθηση, Όμως τώρα αυτή η αίσθηση που έμεινε και στην ομάδα και στον κόσμο, γιατί ο κόσμος αναγνώρισε αυτή την προσπάθεια μέχρι τέλους, γιατί τις μέτριες εμφανίσεις θα πρέπει να τις περιμένουμε νομίζω μέσα στην χρονιά, σε αυτό το πολύ βαρύ πρόγραμμα το οποίο έχει η ομάδα, θα βρεθεί και σε μια άσχημη αγωνιστικά μέρα. Είναι λοιπόν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά η ψυχή και το πάθος το οποίο έβγαλε ήταν αυτό το οποίο αναγνωρίστηκε από τον κόσμο, με αυτή την αλλαγή συναισθημάτων που υπήρξε. Τώρα σήμερα και αύριο θα προπονήθηκαν σήμερα και θα προπονηθούν και αύριο, έτσι, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, περισσότερος από θεραπεία υποδοσιαστές. Στη συνέχεια θα πάρουν μια ολιγοήμερη άδεια και για να γεμίσουν ψυχικά και πνευματικά και σωματικά τις μπαταρίες τους, προκειμένου από την επόμενη Δευτέρα να ξεκινήσει μια, θα λέγαμε, μίνι προετοιμασία, προκειμένου και να βελτιωθούν κάποια πράγματα και να διορθωθούν κάποια άλλα, γιατί μην ξεχνάμε τάσο ότι αυτό που ζει ο Όφη αγωνιστικά εφέτος είναι πρωτόγνωρο.
0: Ναι, δηλαδή,
4: το να έχει τόσα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, 11 παιχνίδια μέσα σε 40 ημέρες είχε, και θα ακολουθήσουν άλλα 9 μέσα σε έναν μήνα όταν ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα. Που σημαίνει λοιπόν ότι ο προπονητής δεν έχει χρόνο ενδιάμεσα των αγώνων να δουλέψει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλει, αλλά περισσότερο έτσι να αναλύσει κάποια λάθη τα οποία έγιναν, να αναλύσει τον αντίπαλο, να ετοιμάσει την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα όμως θα έχει την ευκαιρία αυτές 15 ημέρες να δουλέψει με τους παίκτες που θα έχει. Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και ο Κόντις χθες, να γίνει και κάποιο φιλικό παιχνίδι. Είναι στις σκέψεις να γίνει κάποιο φιλικό παιχνίδι, ώστε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και γενικά των υποχρεώσεων να ξεκινήσει ένας πολύ φορτωμένος Οκτώβρης, που έχει συνεχόμενα και τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια με συνεχόμενα ταξίδια για τον Όφη. Παίζει στην Αγία Σοφιά με την ΑΕΚ, πάει στη Βρετάνη να παίξει με τη ΡΕΝ, θα παίξει εκτός έδρας με την Καλαμάτα, και μόνο η Μπάγκερ Λεβερκούζεν που έρχεται εδώ πριν πάει να παίξει στη Λάρισα για το κύπελο. Είναι λοιπόν συνεχόμενα και τα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια με ταξίδια, που καταλαβαίνω ότι αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση γενικά στην ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα ο Ανδρούτσος ενσωματώνεται με την εθνική μας ομάδα των ανδρών για το Nations League, για τα παιχνίδια με τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ο Σκέλης στην εθνική της Κύπρου, για τους αγώνες που έχει με το Μαυροβούνιο και τη Λετωνία. Εκπροσώπηση στην Under 21, στην εθνική μας, με τον Κοσούλα, τον Αποστολάκη και τον Θεοβοσουλάκη. Με την εθνική νέων, ο Κινουριάκης, ο Σιχμαλίδης και ο Χνάρης. Με την εθνική παίδων, ο Παπαδάκης και ο Καμπουράκης, ο οποίος είναι και επίσης και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής της ομάδας υποδομής του ΟΗ, της ΚΑΠΑ19, ο Θανάσης Τούφας, ο οποίος κλήθηκε για την αντίστοιχη ομάδα της Εθνικής Βουλγαρίας για προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο η ανδρική, η πρώτη ομάδα, να το πούμε έτσι, που και η Εθνική Ανδρών, και όπου όφη εκπροσωπείται επάξια, είναι και οι μικρές εθνικές ομάδες. Προβλήματα πέραν του Μαρινάκη δεν υπάρχουν, και αυτό είναι το θετικό, ότι θα έχει, με εξαίρεση τον Ανδρούτσο και τους διεθνείς που ανέφερα, σε αυτό το διάστημα ο Κόντι στην ευκαιρία να δουλέψει έτσι όπως θέλει, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη σε αυτό το δύσκολο, Οκτώβριο και τη δύσκολη γενικά συνέχεια που την ακολουθεί με τις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Προφανώς θα γίνουν, αν δεν έγιναν και σήμερα, θα γίνουν τις επόμενες μέρες οι επισημάνσεις σε κάποια πράγματα τα οποία δεν πήγαν καλά τον προπονητή στο παιχνίδι με τον Αστέρα, στον οποίο βέβαια έγιναν και πολλές αλλαγές στην Ελλάδα. Προχώρησε σε εκτεταμένο rotation ο προπονητής του Όφη, κάτι το οποίο ορθώς έπραξε και θα επαναλάβει και στα επόμενα παιχνίδια, έτσι ώστε η επανάταξη του Όφη να τον βρει στην ίδια αγωνιστική κατάσταση, ίσως και καλύτερη από αυτή την οποία βρίσκεται τώρα. Γιατί αν εξαιρέσουμε το χθεσινό αποτέλεσμα περισσότερο, έκλεισε αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με τον Όφη να έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και με τις εμφανίσεις του και με τους βαθμούς που έχει πάρει, τη θέση στην οποία έχει τη βαθμολογία, και εννοείται βέβαια τις τρεις ευρωπαϊκές νίκες που έχει κάνει, μία εκ των οποίων στην League Face του Europa League.
0: Ωραία.
3: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, Τάσο, καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Μάνο Σουριά, όλα τα τελευταία νέα του Όφη και από τον Όφη στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Απόλυτος Παναθηναϊκός στις εγχώριες υποχρεώσεις του και επιβράβευση των ποδοσφαιριστών με πενθήμερη άδεια. Χαίρετε, κυρία μου.
5: Γεια σου, Τάσο Μουργιάννης. Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης. Καλά είμαι εσύ.
5: Καλά. Όπως το λες, ο Παναθηναϊκός έκανε το τέτοιο στόχο του και στην Νεάπολη. Με αυτό το 1-0 επί της Καλαμάτας, 5-5 στο πρωτάθλημα. 8-8 το τελευταίο διάστημα. Από Χράντιτς, Κράλοβι και μετά δηλαδή, σε όλες τις διοργανώσεις. Και συνολικά από την αρχή της σεζόν 13 μάτς, αίτητος, σοφαρίζοντας το ρεκόρ το οποίο λέγαμε της ομάδας του Γιάννη Κυράστα, με αυτές τις 13, με αυτά τα 13 παιχνίδια, χωρίς ήττα και ομάδας του Γιάννη Κυράστα, με αυτές τις 13, με αυτά τα 13 παιχνίδια, χωρίς ήττα

0: υποθέσεις, αλλά φτάνοντας στην περιοχή κοντά, ο Παναθηναϊκός δεν είχε την καλύτερη τελική απόφαση. Δηλαδή κάπως όπως έκανα τα εύκολα δύσκολα του Παναθηναϊκού.
1: Μην τελείς προσπάθεια.
0: Την παραπάνω τρίπλα, ξέρεις, κάπως το παράκαναν. Αλλά σε κάθε περίπτωση πήραν αυτό που ήθελα, να πήραν μια νίκη ακόμα.
1: Να πούμε και για την Καλαμάτα ότι το πάλεψε πολύ το μάτς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ζημιά στην Καλαμάτα.
1: Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και ότι δεν θα κινδυνεύσει.
0: Ναι, ναι, είναι καλή ομάδα. Δεν φοβάται να βγει μπροστά.
1: Ναι. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο το παιδί μου.
0: Θέλει να παίξει. Ήταν καλύτερο από ένα 20, φαινόταν αυτό. Αλλά είχε ένα 20 το καλό Καλαμάτα και όταν έμεινε και με μείον ένα χάφο Παναθηναϊκός, ενώ ότι στις αλλαγές που έγιναν έπαιξε με δύο χάφ εκεί, ήταν ένα 20 το που Καλαμάτα το πάλεψε. Τελικά ο
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
1: Ναι, ξέρουμε το λόγο που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα.
0: Είναι στην Ελλάδα και δεν το ξέρω ακριβώς το λόγο, να σου μιλήσω. Και βρέθηκε στο προβολικό κέντρο. Είδα και με το Λέτο βρέθηκε κάποια στιγμή. Δεν είναι αυτογραφία.
1: Ναι. Λογικό.
0: Ναι, συνάντησε το Λέτο. Είδε παλιούς γνώριμους. Μίλησε με τον Στεφάνο Κοτσόλη, με τον Τάκη Φίσα, με τον προπονητή. Και είδε και την προπόνηση του Παναθηναϊκού Ζιλμπέρτο. Να πω επίσης ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΚΑΕΡΑΤ ΑΛΜΑΤΗ. Υπάρχει ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Προτεραιότητα φυσικά για τις πρώτες 24 ώρες αποκλειστικά δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι διαρκείας.
1: Νομίζω κυκλοφόρησαν το μεσημέρι, αλλά μέχρι το αύριο το μεσημέρι, έτσι.
0: Αύριο στις 2. Μέχρι αύριο στις 2 κυκλοφόρησαν. Μέχρι 2 εισιτήρια. Μπορεί να πάρει ο καθένας και είναι στα 8 ευρώ η τιμή του εισιτήριου. Ο κάθε εισιτήριο είναι στα 8 ευρώ. Οπότε όποιος θέλει να κάνει αυτό το ταξίδι μπορεί να μπει στο pao.gr και να δει αναλυτικά πώς θα προμηθευτεί τα εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση στο Καζακστάν. Υπάρχει ικανοποίηση φυσικά. Υπήρξε ένα κλίμα συσπήρωσης στις τελευταίες ημέρες στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή φάνηκε και από το γεγονός ότι ο Γιάννης Αλαφούζος πήγε ως αρχηγός αποστολής στην Νίκαια.
1: Νάπολη.
0: Φάνηκε και από το γεγονός ότι ο παδί του Παναθηναϊκού περίπου 100-150 πήγαν στο ξενοδοχείο της αποστολής προτού αναχωρήσει η ομάδα για την Νεάπολη. Επίσης άλλοι τόσοι, δεν ξέρω, πιθανόντα οι ίδιοι και κάτι παραπάνω, συνόδευσαν με μοτοσυκλέτες στην αποστολή μέχρι τη Νεάπολη. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα συσπήρωσης. Πήρε ο Παναθηναϊκός στη νίκη, κρατάει το 5-5, κρατάει ότι έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με την ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, 2 γκολ, δεύτερη καλύτερη επίθεση, αν δεν κάνω λάθος, ο ΣΥΑΚ 13.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ 12.
0: Μαζί με τον Ολυμπιακό έχει την καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός. Και έχει 13-3, ο Παναθηναϊκός έχει 12-2,
1: ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και ο Παναθηναϊκός μαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν από 12 τέρματα στην επίθεση. Ναι. Ένα πίσω από την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ. Κρατάει ο Παναθηναϊκός, πέρα από το 5-5 φυσικά, ότι έχει αρχίσει να αποκτά μια ταυτότητα στο παιχνίδι του. Κατά τη γνώμη μου έχει πολύ ακόμα. Ο Παναθηναϊκός τώρα, όπως το εκτιμώ εγώ, είναι στο 30%, 40% κάπου εκεί. Έχει ακόμα. Κρατάει επίσης πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει σε διακρίσεις.

0: νίκης και συμποταλισμό, επανέλαβαν ακόμη νωρίς, δεν για αυτές τις πέντε αγωνιστικές, ότι αρχίζει να αποκτά ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτό, ναι, δηλαδή μια νοοτροπία ότι εγώ σήμερα μπαίνω για να κερδίσω.
1: Ναι, και σε, σε μάτσο όπως το χθεσινό, θα πω εγώ, που δεν ήταν το ίδιο καλός με τα προηγούμενα.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω. Είτε είμαι καλός, είτε είμαι λιγότερο καλός, μπαίνω να πάρω την νίκη.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι και στη μέτριά σου μέρα πρέπει να παίρνεις νίκη όσο θα κάνεις πλουραλισμό.
1: Προφανώς.
0: Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δείχνει να δουλεύει πάνω σε αυτό, να αποκτά ένα χαρακτήρα νικητή. Σιγά σιγά αρχίζει να δένει το σύνολο του Νίστρουπ. Ξέρεις τι παίζει, ξέρεις τι θέλει να παίξει.
1: Mm-hmm.
0: Άλλες φορές θα δει διάλειμμα στο έχει. Mm-hmm. Έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Δεν θα πω συγκεκριμένο σύστημα γιατί τα σύστηματα αλλάζει.
1: Mm-hmm.
0: Φιλοσοφία όμως επιθετική.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει να έχει την κυριαρχία, θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θέλει να βάζει την μπάλα κάτω και να βγαίνει μπροστά. Είναι μια ομάδα που έχει βάλει πολλή ποιότητα, το κρατάμε γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Το ρόστερ της, έτσι, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, έχουν έρθει αρκετοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Και όπως είπε και ο Νίστρουπ, χαμηλά η μπάλα, χαμηλή τόνη. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος και όχι ένα σπριντ. Αυτή είναι η κοινοτροπία που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο.
1: Σωστά.
0: Ενώ στις συνέχεια είναι πολύ πολύ λογικό να υπάρχει τέτοια νοοτροπία, δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό.
1: Απλώς θα προσθέσω εγώ σε αυτό που είπες για την ότι έχει προσθέσει πολλή ποιότητα φέτος. Θα πω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω από έναν παίκτες που με μία ενέργεια μπορούν να πάρουν μάτσο όπως το χθεσινό.
0: Να σε τραβήξουν.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ ή αρκετοί τέλος πάντων αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε βασικοί είτε ερχόμενοι από τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό, το συζητάμε για μια ομάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε ανέβει ποιότητα του Παναθηναϊκού. Θα γίνουν σίγουρα κάποιες κινήσεις διορθωτικές τον Ιανουάριο. Δηλαδή τον Ιανουάριο που Παναθηναϊκός θα κινηθεί για στόπερ.
1: Mm-hmm.
0: Που δεν πήραν ακόμα τώρα.
1: Okay.
0: Αλλά όντως αυτό, ναι, συμφωνώ μαζί σου, ισχύει αυτό.
1: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το τελικός του Super Cup Handball γυναικών. Μεγάλος νικητής ο ΠΑΟΚ. Επικράτησε 30-18 της αναγέννησης Άρτας και κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Δεύτερος για τον Δικέφαλο του Βορρά στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά από την πρώτη κατάκτηση το 2023. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο sportfm.gr συνέντευξη του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia. Μίλησε μεταξύ άλλων για τη φιλοσοφία του, την απόφαση να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, σχέση με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έφυγε από Παρτίζαν. Κρατάω και σας διαβάζω το εξής. Σκέφτομαι πολύ πώς να προετοιμαστώ για την προπόνηση. Δεν μπορώ να επιτρέψω να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω απάντηση. Έτσι ήταν από την πρώτη μέρα που έγινα προπονητής. Μπορεί να ακούγεται αλαζονικό, αλλά πιστεύω ότι έχω απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις. Ο διάλογος είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλω δυσαρεστημένους παίκτες. Όποιος είναι δυσαρεστημένος έχει τον τρόπο να φύγει. Ο διάλογος λύνει τα προβλήματα. Όποιος έχει θέμα έρχεται και μιλάμε. Δεν ξέρω άλλο τρόπο εκτός από την αλήθεια. Τους κοιτάζω στα μάτια και τους εξηγώ ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Αντιμετωπίζω όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν καλοί και κακοί παίκτες, εκείνοι που θέλουν να δουλέψουν και να βελτιωθούν και εκείνοι που δεν θέλουν. Πάντα έλεγα, τίποτε δεν είναι προσωπικό. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να διαβάσετε και τα υπόλοιπα της συνέντευξης. Επίσης, νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαμε την κλήρωση για τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο των Ανδρών για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και λίγο νωρίτερα βγήκε και το πρόγραμμα. Ο Ολυμπιακός, ως γνωστόν, θα βρεθεί στον πρώτο όμιλο με Ανόβερο, Γιαντράν, Χέρτζεκ, Νόβι και Σαμπαντέλ. Πρεμιέρα 6 Οκτωβρίου στη Γερμανία με το Ανόβερο, αυλαία 16 Δεκεμβρίου στην Ισπανία με την Σαμπαντέλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο με Μαρσέι, Φερεντσβάρος και Στεάου Αβουκουρεστίου, στην πρεμιέρα στις 7 Οκτωβρίου θα ταξιδέψει στη Μασαλία για να παίξει με την Μαρσέι και στην αυλαία 16 Δεκεμβρίου θα πάει στο Βουκουρέστι για την αναμέτρηση με την Στεάουα. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα. Θυμίζω 4 όμιλοι, οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, στην οποία συμμετέχει ανελιπώς ο Ολυμπιακός και φυσικά την έχει κατακτήσει και επέστρεψε ο Παναθηναϊκός μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Σωτήρη Σταβάκο στην παρέα μας για την εθνική ομάδα, η οποία ξεκίνησε προετοιμασία αρχικά για το παιχνίδι με την Σερβία στο Βελιγράδι, πρεμιέρα στο Nations League, και ακολούθως γι' αυτό με την Γερμανία στο Augsburg. Χαίρετε, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Μόνος σου είσαι?
0: Ναι, ναι, σόλο. Όλη την εβδομάδα.
1: Εντάξει.
0: Το λέω από τώρα για να μην ρωτάει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα καλά. Μπήκαμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Το περιμέναμε, γιατί είναι μεγάλη διακοπή του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου για πρώτη φορά σε μια διοργάνωση της UEFA ή της FIFA. Μια διακοπή που θα διαρκέσει μαζί με την έναρξη των προετοιμασιών, οι αγώνες και η λήξη των αγώνων, περίπου 15 ημέρες. Και η εθνική μας ομάδα, όπως όλες τις εθνικές, καλούνται να δώσουν 4 παιχνίδια σε γρήγορα από 15 ημέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι ο σύλλογος που γνωρίζονται οι υποχρεωθείς μεταξύ τους. Υπάρχει καθημερινότητα, υπάρχει εύκολη προσαρμογή. Τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι πιο δύσκολο για έναν ομοσπονδιακό προπονητή να πρέπει να μαζέψει προσφυγιστές και σε γρήγορα από 15 ημέρες να δώσει 4 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Άρα καταλαβαίνεις, Τάσο, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα παίρνουμε πάρα πολλά στο κομμάτι της αγωνιστικής προετοιμασίας. Περισσότερο θα γίνει συζήτηση στο ξενοδοχείο, στα αποδυτήρια, στο περιθώριο των προπονήσεων, στις αναλύσεις με το βίντεο, το τι θα δείξει και τι θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τους διεθνείς. Για να τα πάρουμε τη σειρά, είναι τα 4 παιχνίδια στο UEFA Nations League, η εθνική μας ομάδα για πρώτη φορά στην League A, στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, μια ιστορική στιγμή, η πρεμιέρα της εθνικής στις 24 του μήνα με την Σερβία στο Βελιγράδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη σειρά, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο ΑΕΚ Ομίτιτς, το Μαρακανά στο Βελιγράδι, την Ιδρύτρια του Αστέρα. Ακολουθεί 3 βράδια μετά η αναμέτρηση με την Γερμανία στο Augsburg και η ομάδα επιστρέφει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για να δώσει 2 μάτς στην Τούμπα, την τρίτη αγωνιστική με την Ολλανδία. Και την τέταρτη αγωνιστική κλείνει το πρώτο μεγάλο υποσχεδιακό κομμάτι της εθνικής ομάδας με παιχνίδι, δεύτερο μάτς με τα Πάντσερ.
0: Mm-hmm. Πρώτη και τετάρτη Οκτωβρίου.
1: Πρώτη και τετάρτη Οκτωβρίου ακριβώς. Mm-hmm. Όλα τα μάτς 14. Να πω σε σχέση και με τα χρηστικά ότι καλά τα μάτς θα παρακολουθήσουν τηλεοπτικά από ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM, τηλεοπτικά από Αλφα και Νόβα, δεν κάνω λάθος, από Αλφα. Και να πω ότι σε σχέση με τον κόσμο είναι γνωστό εδώ για κάποιες μέρες ότι υπάρχει sold out για το match με την Γερμανία στο Augsburg. Έχουν διατεθεί περίπου 2.000 εισιτήρια, με 2.000 τα εισιτήρια που έχει πάρει η ελληνική πλευρά, και εξαδίωθηκαν σε 3 ώρες τάσου. Πολύ λογικό, πολύ μεγάλη ομογένεια στη Γερμανία και στην υπόλοιπη κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Νομίζω ότι θα βρεθούν και άλλοι στα υπόλοιπα σημεία του γηπέδου Τσάουκμπουργκ. Και για το μάτς που έρχεται το πρώτο, δεν έχουμε ακόμα sold out, υπάρχει καλή κινητικότητα, θα έχει περίπου 600 Έλληνες στο Βελιγράδι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά σε σχέση τώρα με τα παιχνίδια τα χρηστικά. Είχαμε την πρώτη συγκέντρωση το μεσημέρι, σταδιακά έρχονταν ποδοσφαιριστές μέχρι το απόγευμα. Η προπόνηση έγινε στο Ρέντι, όπως γίνεται όλο αυτό το διάστημα, περιμένοντας να μπει ο Μάρκο κάποια στιγμή στην Παιανία. Και μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Αναφέρουμε απλά ότι όσοι είχαν παιχνίδια χθες έμειναν στο γυμναστήριο για αποκατάσταση. Οι υπόλοιποι προσφυγιστές προπονήθηκαν, κανονικά ζέσταμα και βίτερμα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί είναι κάναμε αρκετά νωρίς. Θα δούμε από αύριο. Είναι ευχάριστο ότι ο προπονητής τους έχει όλους διαθέσιμους. Μια ομάδα που, όπως είπαμε χθες, έχει ένα ρόστερ 26 ποδοσφαιριστών, είναι πολλά παιχνίδια, μπορούσε να πάρει έναν δύο παίκτες ακόμα προπονητής, λέω εγώ, να έχει ένα λίγο μεγαλύτερο ρόστερ. Αλλά η επιλογή του ήταν να πάρει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Θα πω απλά ότι σε σχέση με την εθνική μας ομάδα είναι έξω το τελευταίο πρόβλημα ο Ρότα. Mm-hmm. Και κλείθηκε ο Σάλιακας μετά από πάρα πολύ καιρό, ο Μανώλης Σάλιακας, που παίξει την κόλμη του Ολυμπιακού. Θα σου πω απλά ότι ο Σάλιακας είχε αγωνιστεί την τελευταία φορά Τάσο σε ένα φιλικό με την, με τη Μάλτα. Τον Ιούνιο του 24 που είχε αναβάλει περισσιακός ο Νίκος Μαυρόπουλος, όταν είχε αποχωρήσει ο Γουστάβο Πογιέτ, είχε παίξει εκείνο το μάτς βασικός, ο νυν παίκτης του Ολυμπιακού, δεν έχει παραβολή συμμετοχές, αλλά κλείθηκε λόγω της απόσταση του Ρώτα, είναι έξω ο Γιαννούλης, κλείθηκε ο Κυριακόπουλος, δεν θα μπορούσε για να κληθεί ο Νίκος Αθανασίου. Ναι. Σε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, εκτός και από πέρσι με τον Όφη, από τον Γενάρη, παίζει την μετρόλη, παίζει διαφορετικά παιχνίδια, είχε και ένα πανέμορφο γκολ χθες στον Παγκρίδη, εγώ ήταν στον Αστέρ Άκτορ. Θα μπορούσε να πάρει και ένα τρίτο αριστερό μπακ, να έχει άλλες επιλογές παραπάνω ο προπονητής. Επιλέχθηκε μαζί με τον Τζιμίκα ο Κυριακόπουλος, δεξιά είναι ο Βαγιανίδης και ο Σάλιακας. Υπάρχει η απουσία του Χατζηδιάκου, κλείθηκε ο Μιχαηλίδης. Υπάρχουν τρεις ενδοφλέγες που είναι πολύ καλά, ο Τζολάκης, ο Μαγδάς και ο Βλαχοδήμος. Η στόπερ μας, τους ξέρουμε, ο Μαυροπάνος, ο Σκουράλη και με την Βουέστη είχαν πάει πάρα πολύ καλά, είναι από το σκόρε των Ροδρέζων. Κουλιεράκης, Ρέτσος και ο Ντόι που βγήκε ξανά, που θα παίξει έναν χάφ και σαν ένα στόπερ. Κουρμπέλη, Ζαφίρης, Μουζακή της 30ης, Ανδρούτος στα χάφ. Μεσοπαιδικά Καρέτσας, Μασούρα, Τζόλης, Κοστούλας, Κιζηρίδης που διατηρείται, ήταν για πρώτη φορά στις κλήσεις του Ιουνίου και είναι ξανά στο ρόστερ. Τα καλά και στην Τουρκία που πήρε μεταγραφή από την Χάρτς. Και ο Τετέι πάρα πολύ καλά, βεβαίως, που μπορεί να δώσει λύσεις και στην πολιτική αλλά και στη θέση του Αστρίου Εξτρέμ, που έπαιξε εκεί αρκετά με την εθνική μας ομάδα ο Άσος του Παναθηναϊκού, και στην πολιτική Παυλίδης, Ζουδίκας, Ιωαννίδης. Βάζουμε και τον Τετέι στην πολιτική, ναι. Αλλά έχει παίξει περισσότερο με τον Ιωβάνοβιτς ως αριστερός Εξτρέμ, ο Ανδρέας Τετέι. Και άλλο πάλι προπόνηση, το απόγευμα στις 6 στο Θερέντι.
0: Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Άσε καλά, ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο μετά της πρώτης συγκέντρωσης και των κλήσεων. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο αυτής της σημερινής πρώτης συγκέντρωσης.
2: Coach, δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες σίγουρα. Να δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα δεν είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια ή πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιτόρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει 2 σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον σπουδαίο προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας. Χαίρετε, κυρία μου.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
4: Πάντα καλά, καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης, επίσης. Ο προστάτης της ΑΕΚ, ο κύριος Γιώβιτς,
4: ναι, νομίζω ότι το χρώσταγε κιόλας μεταξύ μας.
0: Εντάξει.
4: Εντός εικόν, τα καυτή όπως αντιλαμβάνεσαι, σύμφωνα με το πάντα με αυτό που είδαμε στην Τρίπολη.
0: Ναι.
4: Και το γεγονός ότι εκεί απόλυσε δύο σπουδαίες ευκαιρίες για να χαρίσει το διπλό στην ομάδα του. Αυτό χθες βάσει των πεπραγμένων του το πήρε μόνος του, παιδί, σε έναν βαθμό.
0: Όντως.
4: Και ειδικά σε το φράσι κεφαλιά που έβαλε με το δεύτερο γκολ. Είναι απίθανο, είναι δημιούργημα τέχνη απίστευτη. Στη βάση του πέναλτι, κάποιος θα πει ότι δεν είναι, κάποιος μπορεί να ενισχύει ότι είναι, όπως και να έχει ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη του και είναι απόλυτα σεβαστή. Απλά και εκεί κάνει μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, εντός κουτιού το από εγώ, με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί και προκαλεί αυτή την παράβαση, να το πούμε, αφού εδόθη.
0: Ναι.
4: Γιατί με την ΑΕΚ να φέρει γενικήτρια, αλλά να μην αποβάλει για μένα τόσο μου το βασικό, έτσι. Δηλαδή αυτή την πνευματική ανισορροπία που παρατηρούμε στο εντός και στο εκτός έδρας.
0: Ναι, όντως.
4: Και βγαίνει σε αγωνιστικό παράλληλα, σε αγωνιστική ανισορροπία.
0: Ναι.
4: Μιας και δεν αλλάζει, δεν είναι σύμπτωση, σίγουρα το έχουμε πει, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση, δεν γίνεται η ΑΕΚ σε όλα τα εκτός έδρας μάτς. Όχι να έχει εντελώς χάλια εικόνα, δηλαδή σε αυτό έχει για ένα μήχρονο χάλια εικόνα.
0: Mm-hmm.
4: Κακή τέλος πάντων για να μην είμαι... Αλλά έχει πάρα πολύ κακή εικόνα.
0: Ανορθογραφίες θα πω εγώ.
4: Κακή εικόνα, δηλαδή αν εξαιρέσει το δεκάλεπτο 25-34, όσο και να θέλω να το καλοποιήσω, δεν υπάρχει.
0: Δεν καλοποιήσεται.
4: Μπράβο, το υπόλοιπο διάστημα είναι ξεκάθαρα πολύ, πολύ μέτρια η ομάδα, δεν έχει... την ένταση που έχουμε διαπιστώσει ότι έγινε, διότι αν δεν το είχαμε ξαναδεί, ξέρεις, να γίνεται, να συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο, θα σου λέγαω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται όμως στην Φιλαδέλφια να παρατηρείται ένα φαινόμενο που μια ομάδα η οποία ο αντίπαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην ενέργειά της, στις εντάσεις της, στο ποδόσφαιρό της και στο εκτός έδρας να βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι, δεν, ποδοσφαιρικά δεν μεταφράζει, γιατί, okay, καλά είπαμε μήπως είχε επηρεαστεί από το Champions League, από το match με τη LASK για ένα παιχνίδι, ξέρεις.
0: Ναι.
4: Αλλά εδώ δεν είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι το Champions League, είναι και πριν το Champions League, στο Super Cup για παράδειγμα και με τη LASK εκτός που πήρε αυτό που ήθελε εμένα, αλλά δεν κέρδισε, θυμίζω. Mm-hmm. Και έπειτα είναι τα παιχνίδια, άντε να πούμε ότι μετά τη LASK ήταν η Τρίπολη. Οκ, τώρα δεν υπήρχε LASK πριν με τον Βόλο, έτσι δεν είναι. Υπήρξε μια εβδομάδα ολόκληρη. Δεν υπάρχει λοιπόν και δικαιολογία. Για να πεις ότι ρε παιδί μου το μυαλό δεν ήταν 100% εκεί που έπρεπε, είχαν μείνει στο προηγούμενο.
0: Δεν αλλάξαμε το τσιπάκι και όλα τα σχετικά που λέμε.
4: Άρα είναι πασχολές, είναι θέμα ανανεωτροπίας, σωματικής προετοιμασίας και αυτό πρέπει να το κοιτάξει ο κότς, να το δουλέψει και να το αλλάξει τόσο απλά.
0: Ναι.
4: Να το καταφέρει, όχι, είναι στο χέρι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία για να το πετύχει το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει η ομάδα του. Γιατί ξέρεις ότι είναι πολύ διαφορετικό να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα χωρίς να έχεις κατακτήσει και την νίκη. Δημιουργούνται πολλά κομμάτια κουβέντας που ξέρεις επηρεάζουν πάρα πολύ. Ίσως το έπια και όλα αυτά.
0: Μπράβο, ναι.
4: Βέβαια. Αλλά είναι δικαιολογημένο. Δηλαδή εντάξει, άκουσα ότι αυτό έχουν τα καλύτερη εικόνα της σίγουρα και σε επίπεδο ανασταλτικής λειτουργίας, γιατί θυμίζω ότι στα παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Στρατή πολύ απελήθηκε η Άκη. Σε αυτό με τον Βόλιο απελήθηκε σε πρώτο μήνυμα, στο δεύτερο ήταν πάρα πάρα πολύ διαφορετική εικόνα.
0: Ναι, μπορεί να
4: την πρώτη όμως.
0: Goal.
4: Ναι, στην ώρα που όμως μία στιγμή, μία αποστατική μπάλα βέβαια, ήρθε τον γκολ του αντιπάλου και έβαλε, ξέρεις, και πάλι έφερε σκέψεις, να το πω έτσι. Αντίστοιχες δηλαδή, αντίστοιχο αποτελέσματος με αυτό που προηγήθηκε. Είναι το ένα το πνευματικό, το δεύτερο είναι σίγουρα και το οι επιλογές, ίσως θα έπρεπε να διαφοροποιήσεις το πρώτο μου το σύστημά του. Εδώ έχει πολύ μεγάλο όμως άλοθη εντός εικόν τη λέξη ο coach, διότι θυμίζω ότι είχε σημαντικές...
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ναι, οι διεθνείς.
2: Στρακός και πολλοί παίχτες. Και οι διεθνείς, ναι, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά και αυτοί που έχουν στα πιτσίδι, ο Ρώτα.
1: Ναι, 300, που είναι 13 Βάρκα. Και θα γίνονταν 16 με 300 Βάρκα Ρώτα.
2: Σωστά. Ωραία. Σωστά. Μιλάμε για ολόκληρη ομάδα, έτσι. Ναι, ολόκληρη, ναι, αποστολή, ομάδα. Αγώνα θέλει.
1: Έλατε.
2: Κανονικότητα μετά την κρίση. Αλλά και οι τρεις που δεν είναι, είναι στα πιτς. Οπότε, ναι, και πάλι δεν τους υπολογίζεις, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο καθένα.
2: Είσαι μείον 16%.
1: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά και εγώ. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά τις 10, ένα μικρό βεράκι. Ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας. Ο Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Ταξίδι στη χαρά.
7: Second rule of Fight Club is...

0: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται αν παίζει κάτι με το intro. Σαν τι να παίζει με το intro δηλαδή. Γιατί ανησυχείτε? Γιατί έχετε ανησυχήσει? Δηλαδή, επειδή ήρθε ένας Θέμης να σας ταράξει το βράδυ, ας πούμε, ξαφνικά. Επειδή ήρθε ένας Θέμης να ξυπνήσει τα πιο ευγενικά συναισθήματά σας. Επειδή ήρθε ένας Θέμης μέσα στο ζόφο, μέσα στο σκότος της κοινωνικής θλίψης, να σας κάνει για λίγο χαρούμενος.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό με το στριφορχισμό που αναφέρεται κάθε φορά όταν παίζει αυτό. Δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά. Εκτός αν με κάποιο λόγο, με κάποιον τρόπο, ας πούμε, ο Παναγιώτης Ρήλος είναι ένας ραδιοφωνικός στριφορχισμός, μήπως αναφέρεται εκεί το σήμα αυτό.
0: Ο ίδιος.
1: Ο ίδιος, ο ίδιος, ναι. Δηλαδή στρίβει, ας πούμε, τα καμπανέλια, ας πούμε, της κοινοτυπίας.
0: Ή πρέπει να το αστρίψεις για να πάρει μπροστά, σαν τις μπαταρίες που πρέπει να τις κάνεις έτσι στο τηλεκοντρόλ.
1: Σαν τη μανιβέλα στα παλιά.
0: Κατάλαβες, ναι, απλώς είναι πολύ παλιές οι μπαταρίες του Ρήλου και δεν λειτουργούν. Λειτουργούν μια φορά το χρόνο οι μπαταρίες του Ρήλου, κατάλαβες.
1: Κοίτα, σου πω, δεν περίμενα να το πω ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά ο Ρήλος είναι δύο φορές και εσύ έλειπες. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά, δηλαδή το τέλος του κόσμου, το τέλος της λογικής. Ήρθε δύο φορές και έλειπες εσύ. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι η τρίτη εμφάνιση σου. Λέει, εγώ έρχομαι, εσύ δεν είστε εδώ. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Επίτηδες το
1: κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Επίτηδες το κάνω, Σατανάς, δηλαδή είσαι επίτηδες το κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Σου λέει, θέλω να γράψω και θέλει να γράψει και μερικά βραδινά. Ναι. Σου λέει να κάνω ένα γύρο, να εμφανίζομαι λίγο παντού στις φάρκες. Ναι. Δηλαδή μην ρωτήσει κανένας, μην πει κανένας. Δηλαδή γιατί σου λέει τώρα, δεν θα μπορείς κανένας να μου πει, εσύ λέει, γιατί δουλεύεις μόνο πρωί, αγόρι μου? Γιατί δουλεύεις μόνο μεσημέρι, αγόρι μου, εσύ? Mm-hmm. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Δεν κάνω, εγώ δεν είμαι ωραίος, δεν είμαι αυτό, δεν είμαι κυλιόμενος.
1: Γιατί
0: είμαι...
1: θέλει βιταμίνη D.
0: Γιατί θέλει, μπράβο, γιατί θέλει βιταμίνη D.
1: Όπως λέει Παναγιώτη Ρήλο, άσε τους γραφικούς. Περίμενε. Άσε τους γραφικούς εκεί, δίδυμους πύργους να σε κοροϊδεύουν και τους χαχόλους τους από κάτω. Είσαι ο Λέων Τρότσκι του Sport FM. Εντάξει. Αν δεν είναι αυτό αποθέωση, τι είναι?
0: Βαρία ρωτά σε μένα. Ναι. Βαρία ρωτά σε μένα. Εκτός αν θέλει να. Πώς το λένε, να κάποιος να επιχειρηματολογήσει για να πει πολύ πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, γιατί είναι είναι, και μάλλον είναι ο Τρότσκι στη φάση του Μενσεβίκου ή στη φάση του Μπολσεβίκου? Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να τα διευκρινίσω.
1: Πώς το κόβεις τώρα αυτόν εδώ?
0: Ε?
1: Εγώ για Μπολσεβίκο το κόβω.
0: Μπολσεβίκος είναι στην πραγματικότητα. Μπολσεβίκος. Αλλά είναι αυτά, ξέρετε, γιατί όταν λέτε Τρότσκι, μετά περνάτε και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εσείς λέτε κάπως να τον πείτε ότι είναι, ας πούμε, λίγο επαναστατική φιγούρα, ηγετική κτλ. Όμως ο Τρότσκι ήταν συνδεδεμένος με την επανάσταση. Ήταν θεωρητικός του μαρξισμού, έτσι. Θεωρητικός, θεωρητικά έρχεται και ο Ρήλος εδώ πέρα.
1: Βάλε Ρήλο μετά το No More Heroes Any More, το Struggles, που έχει μέσα και το όνομα του Τρότσκι, έτσι μια που το.
0: Λοιπόν, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ τώρα το τραγούδι. Έκανα τόσο και λέω που ακούει το Λίον Τρότσκι. Ναι, αυτό που προσπαθούσα να θυμηθώ. Σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Σαν να κάνουμε χόμπι 25 χρόνια μαζί, μου καταλαβαίνόμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι πράγματα είναι αυτά. Το θέμα δεν είναι ότι είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι τελευταία φορά που θα είναι εδώ πέρα για το έτος. Τα λέω καλά ή όχι? Όχι. Θα ξανασέ.
2: Δεν ξέρει.
1: Μπορεί να ξαναρθείς.
0: Σε ποιο, εννοείς το έτος αυτό που μεσολαβεί μεταξύ τη μία εμφάνιση του κομίτη του Χάλεϊ και τη επόμενη? Τι εννοούμε έτος, να πούμε? Αστρικό έτος, ποιο, ημερολογιακό?
1: Τα αφήνει ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Τα αφήνει ανοιχτό, λέω. Μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Τα αφήνει ανοιχτό.
0: Κώστα μου, είναι ο Ρήλος. Σοβαρέψου.
1: Και ο Τζιωβάνι πήγε στο
0: Σάββατο. Είναι ο Ρήλος, τα αφήνει ανοιχτό.
1: Σάββατο και ο
0: Τζιωβάνι. Είναι ζώο, όπως σου λέει, πώς βγαίνει ο Άδωνης και θα σας φτιάξουμε app. Τελειώσαμε. Θα φτιάξουμε app, θα τους ελέγξουμε όλους.
1: Πήγε ο Τζιωβάνι το Σάββατο στο Σύνταγμα. Πήγε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω, όλοι σπουδαίοι από εκεί το περιμένεις εμφανίζονται.
0: Ναι.
1: Impossible is nothing. Είναι η επόμενη διαφήμιση της Adidas, θα βάλει το Ρήλο.
0: Αλήθεια.
1: Από, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τα ζούμε.
0: Εντάξει. Μεγάλο, πώς το λένε. Μεγάλο σύνθημα, μεγάλη ατάκα για διαφήμιση.
1: Πολύ, πολύ.
0: Συγκεκριμένη.
1: Πολύ.
0: Πρέπει να πούμε. Εντάξει, ήταν πραγματικά σπουδαία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, σπουδαία πράγματα συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Για παράδειγμα, μεταφερθήκαμε υπέροχα στη χρονοκάψουλα, με τη χρονοκάψουλα, και γυρίσαμε πίσω στο μαγευτικό 1986 ενδεχομένως. Τη στιγμή που ο υπέροχος, ο λατρεμένος Ζωζέ Μουρίνιο εμφανίστηκε με τυπωμένες φωτογραφίες, συνέντευξη τύπου, για να διαμαρτυρηθεί. Εντάξει, ήταν μια μεγάλη στιγμή. Είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή, θέλω να σου πω.
1: Κοίτα να σου πω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια στιγμή λατρεμένης γραφικότητας.
0: Ναι. Καταρχάς να ξέρεις τα πρακτικά πριν μου πεις το πόσο δίκιο έχει τα
1: λοιπά. Όχι, όχι. Η κλωτσιά στο Βαλβέρδε, το πάτημα πάνω στο Βαλβέρδε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα δύο, και τα δύο αν με ρωτήσεις.
1: Είναι χοντρά.
0: Και τα δύο είναι χοντρά.
1: Λέω αυτό γιατί τον αφήνει τον άνθρωπο έξω για καιρό, αδιευκρίνεις το πόσο.
0: Και τα δύο είναι χοντρά, ναι, ρωτάς εμένα. Ναι. Και τα δύο είναι Mars κόκκινες.
1: Δηλαδή λες, OK.
0: Είναι Mars κόκκινες και τα δύο. Δεν υπάρχει συζήτηση. Εγώ απλώς λέω ότι. Λες ρε φίλε, συνέντευξη τύπου ξέρει. Πού τα τυπώσανε καταρχάς. Πού τα τυπώσανε.
1: Όχι,
0: να πεις πού τα τυπώσανε. Και τα έβγαλα και ωραία σε ένα Α4 και δύο φωτογραφίες.
1: Ρεάλ είμαστε. Δεν σου έχω πει σαν του Τραμπ που κυρίζει εκείνη η κυριούλα δίπλα και έχει ένα φορητό εκτυπωτή. Γιατί σου έχω πει ότι ο Τραμπ δεν διαβάζει από οθόνες. Θέλει να τα έχει όλα τυπωμένα. Και ό,τι βλέπει και το αρέσουν με ένα φορητό εκτυπωτή του τυπών και το παίρνει.
0: Τα έχουν οι παλιοί αυτά. Είναι σαν τον πατέρα μου που μου λέει πλήρωσε, ξέρω εγώ, αυτό από το e-banking. Του λέω το πλήρωσα. Μου λέει σίγουρα.
1: Ναι,
0: ναι. Μου λέει στείλ το μου να το τυπώσω. Του λέω τι να το τυπώσει. Το έβαλα από το e-banking, υπάρχει κίνηση, είναι καταγεγραμμένη.
1: Ναι, όχι.
0: Όχι.
1: Η απόδειξη δεν έχει PDF,
0: Να σου πω τι κάνει ο πατέρας μου που δεν κάνει ο Τραμπ, που είναι για ακόμα ανώτερο.
1: Είναι. Τα παίρνει, έχει σώστα σφαιρενά.
0: Τα παίρνει τυπά. Καλά, αυτό σίγουρα. 1000%. 1000%. Κάνει το εξής καταπληκτικό. Γιατί αυτά, να ξέρεις, είναι βαθιά πασοκικά. Βαθιές συνήθειες. Τα τυπώνει και μόλις τσεκάρει το κοιτάξει, γράφει πάνω OK και βάζει μονογραφία από κάτω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Εντάξει.
0: Μαγικός, υπέροχος, φανταστικός. Εντάξει. Καταπληκτικός.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ήρθε λοιπόν, βγήκε ο Μουρίνιο λοιπόν, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Έβγαλε τις φωτογραφίες, έκανε τη διαμαρτυρία του. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε μετά ο Σιμεώνε και είπε τα αντίστοιχα. Δεν μας ενδιαφέρει τύπο Σιμεώνε. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να σου πω όμως ότι ακόμη πιο ωραίο από αυτό είναι ότι αρνήθηκε η επίσημη, είπε ότι είπε η Ρεάλ Μαδρίτης στον επίσημο λογαριασμό της ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε για μπάλα. Δηλαδή είναι ένα πώς πω, μουτράκια που δεν τα έχουμε δει με αυτόν τον τρόπο στα social media. Δηλαδή να κάνει μουτράκια ένας επίσημος λογαριασμός. Το να βγάζει μια ανακοίνωση το έχουμε δει. Το να κάνει, ένα post μουτράκια, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάλα έτσι, είναι υπέροχο και είναι ακόμη πιο υπέροχο ότι είναι Ρεάλ και μπράβο στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος προείσταται, αν μου επιτρέπεις, όλων αυτών των υπέροχων πραγμάτων και είναι ο άνθρωπος που παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις σαν και αυτή. Επίσης, για κάποιο λόγο και σήμερα, ξανά και σήμερα, έχω φέρει ακόμα λίγο βούτυρο να πλώσεις το ψωμί σου, το περίφημο και ένα ψωμί που σου είχα πλώσει βούτυρο την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, ή την προπερασμένη, γιατί δεν θυμάμαι πια κι εγώ, ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει, Κώστα. Εμείς θα πάμε με άνοια να ξέρεις πριν από τα 70. Δηλαδή, έτσι όπως πάμε. Δεν είναι καμία
1: πολύ
0: περίπτωση.
1: Πολύ το φοβάμαι,
0: δηλαδή.
1: Γιατί έχω και κληρονομικότητα. Εγώ πολύ το φοβάμαι.
0: Λοιπόν, παρόλο θα κάνουμε υπέροχες εκπομπές.
1: Ναι,
0: το συζητάμε.
1: Ναι, σχεδόν το ονειρεύομαι αυτό.
0: Δηλαδή, θα λέμε πράγματα και πραγματικά, όταν λέμε ότι θα πιστεύω, θα τα λέμε για πρώτη φορά, θα το εννοούμε.
1: Κοίτα, θα το κάνουμε τώρα που δεν έχουμε άνοια, νομίζω. Λέμε πράγματα και πετάγεις σου λέει αυτό το λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων λες κάπου είναι λογικό, 25 χρόνια εκπομπές, θα πεις και κάτι που έχεις ξαναπεί, δεν είναι και απίθανο. Αλλά αν λέμε κάτι που το έχουμε πει ένα τέταρτο πριν, θα έχει πλάκα. Δηλαδή, πώς πω, παρακαλώ το Θεό να φτάσουμε μέχρι εκεί, να είμαστε ζωντανοί, να κάνουμε, δηλαδή, γιατί θα ζήσετε πολύ ωραίες στιγμές όσοι είστε εδώ.
0: Ναι. Τι έλεγα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα σου βάλω ακόμα λίγο βούτυρο στο ψωμί, διότι πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχει, δηλαδή αυτές τις μέρες από το καλοκαίρι και μετά, πρέπει να έχει τσιμπήσει μίγα τσετσί όλους τους Αργεντινούς. Δηλαδή όλοι οι Αργεντινοί θέλουν να βγουν και να δείξουν πόσο βλαχόμαγκες είναι. Δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον. Ακόμα και ο Ρομέρο.
1: Εκ το ασφαλούς όμως.
0: Πάντα εκ το ασφαλούς.
1: Εκ το ασφαλούς δεν τα κάνουμε από πριν, τα κάνουμε εκ το ασφαλούς μετά, αν έχουμε κερδίσει. Δεν μας νοιάζει με ποιο τρόπο έχουμε κερδίσει και μετά βγαίνουμε και κάνουμε μαγκές.
0: Λοιπόν, έτσι έκανε και ο Ρομέρο, το οποίο το συμπαθώ πάρα πολύ και δεν μου φαινόταν και τέτοιος τύπος, πρέπει να σου πω. Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά, δηλαδή. Μην ήταν μέσα στους τρεις κορυφαίους Αργεντινούς. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ρομέρο στο Μουντιάλ γενικό. Μόνος έτσι πολύ σοβαρός αμυντικός.
1: Απλά η βλαχομαγιά είναι σαν το Μίκητα. Απλώνεται. Κάθονται όλοι μαζί, ξέρει πολλά.
0: Δεν δέσαι το κεφίρ να περάσουμε και ένα μήνυμα.
1: Γιατί και το κεφίρ Μίκητα είναι.
0: Μα γι' αυτό θέλω να το πεις.
1: Το κεφίρ το τιμούμε όμως. Είναι στα σχολεία, στα κυλικεία. Δεν μπορούμε να το κατακρίνουμε το κεφίρ.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, ενώ το Μίκητα γενικά λε Μίκητα, ξέρει κάτι συχαμερό.
0: Το Αριάννη είναι Μίκητα.
1: Δεν γνωρίζω. Ο Παναγιώτης που είναι τη συγγενής διατροφής, αν τα ξέρει αυτά.
0: Θα μας στείλετε εδώ πέρα κανένα μήνα. Έχουν αρχίσει και λειτουργούν αυτά. Νομίζω κάποιος μας έστειλε όντως ότι έχουν λειτουργούν κανονικά.
1: Μα κανονικά λειτουργούν.
0: Ναι, όχι, αυτό θέλω να βγει ένας και να πει: ο μικρός μου αδερφός πηγαίνει πρώτη λυκείου. Και πώς το λένε, και τον πέταξα σήμερα έξω από το σπίτι γιατί μου ήρθε με ένα μπουκάλι αριάνι και του λέω: αγόρι μου, πού το βρήκες αυτό. Ποιος dealer το έδωσε και είπε: όχι, αγόρι μου, το πήρα στο σχολείο.
1: Πίναγα, ξέρω εγώ, δίψαγα, έπρεπε να καταλάβω, δεν είχε κάτι άλλο.
0: Και το κέρι δεν πέθανε καλύτερα. Προτιμώ τώρα αυτά. Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Εγώ, για το Ρομέρο λέγαμε.
0: Ναι.
1: Έδειξε το Ρομέρο.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Βλαχώματα εκτό πάντων.
1: Δεν είπε
0: ότι κλε σαν τον Εμπαπέ.
1: Εντάξει, είπα, πέταν από πίσω και τον έγραψε στα καλαμπαλίκια του. Θέλω να πω, δεν ασχολήθηκε. Γι' αυτό τώρα σου λέει, ασχολούμαι τώρα με του βλάκε τώρα.
0: Ασχολήθηκε με τον διαιτητή, βέβαια.
1: Ναι, με τη βλακεία του Ρομέρο που ήταν καθαρά πρόκληση και ήταν πίσω ο Εμπαπέ, ναι. Όταν το είπε Ρομέρο. Δηλαδή δεν το είπε τυχαία.
0: Ναι.
1: Πέρναγε ο Εμπαπέ, το είπε για να τα ακούσει κι άλλο να γίνει τζερζελέ. Τώρα πα και τσιμπήσουμε καμιά καρτούλα από τον άλλον. Δεν ασχολούνται. Κάποιοι άνθρωποι δεν τσιμπάνε πια.
0: Όχι.
1: Δεν τσιμπάνε.
0: Παρόλα αυτά, εντάξει, παρόλα αυτά, επειδή σε ξέρω ότι είσαι ακριβοδίκαιος,
1: ναι.
0: Σε αυτά τα θέματα, σε μια πραγματική, ρε παιδί μου, μανούρα,
1: ναι.
0: Που θα χρειαζόταν να πέσουν πραγματικές, να πέσει ξύλο κανονικό,
1: ναι.
0: Εντάξει, ποιοι παίχτες θα ήταν πραγματικά μπροστά και θα τους είχες εμπιστοσύνη. Να γίνει μια μέρα και να πάνε, είτε να υπερασπιστούν συμπαίκτη, είτε τέλος πάντων κάτι που πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να μπει κάποιος και να πέσουν και ψηλές, θα πρέπει να πέσουν δύο χοντρές.
1: Ο Ρούντιγκερ.
0: Είναι ο μόνος που σκέφτομαι.
1: Ο Κονατέ. Τον αμολάς μπροστά, τον αμολάς. Τώρα πήγαινε.
0: Ο Κονατέ.
1: Πήγαινε.
0: Ο Κονατέ.
1: Γεροδεμένο παλικάρι και εγώ θα τον ήθελα μαζί μου δίπλα στη μάχη, είναι ο Ντούμφρις. Που είναι έτσι χτιστός. Εγώ θα τον ήθελα στη μάχη μαζί.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί...
0: τις ρίχνει όμως.
1: Δεν ξέρω, θα τον ήθελα δίπλα μου. Ναι. Είναι ψαρωτικός. Όλοι αυτοί οι καμαβιγκάδες και οι τσουαμενίδες, ας πούμε, ξέρεις, στη Γαλλία μεγαλωμένοι παιδιά, ξέρεις, μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε γειτονιές δύσκολες, θα τους ήθελα δίπλα.
0: Εντάξει, με αυτή τη λογική, όλοι οι Αργεντινοί είναι, δηλαδή αν ψάξουμε τώρα το κοινωνικό υπόβαθρο, δεν μας δίνει σίγουρα. Κατά
1: όχι,
0: το καταλαβαίνω.
1: Αλλά από το να πάρω, okay. Ας πούμε, μαζί, ποιο να σου πω, από το να πάρω μαζί το κουκουρέγια. Κατάλαβες τι εννοώ. Θέλω να πω, κοιτάς γύρω σου και βλέπεις το κουκουρέγια, ξέρω εγώ. Βλέπεις από την άλλη μεριά τον Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, ας πούμε. Βλέπεις τον Γκιουλέρ. Θέλω να πω, κοιτάς και λες, όχι, ρε. Δεν είναι με αυτούς θα πάω. Πού πάμε με αυτούς. Λες, παιδί μου, έλα εδώ Τσουαμενί, έλα εδώ Καμαβιγκά. Πάμε.
0: Ο Γκιουλέρ δεν είναι ολοκληρώστη φιλομετάβαση, πιστεύεις, σε κάποια φάση.
1: Συντροπή τώρα αυτό.
0: Συγγνώμη τώρα αυτό που λέω. Εντάξει, να πάρω απόσταση από το σχολείο.
1: Και
0: είχα κι άλλον ένα στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να τον πω.
1: Πάει, σε παρακαλώ.
0: Κάποιον που μοιάζει πάρα πολύ να είναι και ο ίδιος σε αυτή τη φάση, αλλά δεν μπορώ να τον πω στον αέρα.
1: Εντάξει, οκ. Θα το πεις εκτός αέρα.
0: Γιατί με πρόγγιξες τώρα, καταλάβες. Πρόγγιξες τώρα και μου κόψεις τη φόρα.
1: Την έκοψε.
0: Καταλάβες τι γίνεται, γιατί αυτό φτάσαμε. Είναι 2026 να αυτολογούμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβες τι γίνεται.
1: Τι θες, να πάμε κανένα κάνσελ τώρα στα γεράματα.
0: Όχι, μα...
1: Με αυτό είναι το θέμα.
0: Εμείς τους ξέρουμε τους κανόνες.
1: Μα το έχουμε γλιτώσει το κάνσελ, έχει περάσει ξυστά από εδώ πέρα. Δηλαδή, μην τα πούμε τώρα και καρφωθούμε μόνοι μας. Έχουμε σκύψει σφαίρα, έχει περάσει δύο πόντους τώρα. Άσε. Δεν είμαστε τώρα για διαπράγματα.
0: Λοιπόν. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως αυτό το λέω, επειδή δηλαδή και ο Ρομέρο την είπε και λίγο εκτός ασφαλούς, τον Μπέλιγχαμ συγκεκριμένα, ναι. Και ο Μπέλιγχαμ δεν είναι για πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να πολύ κούνηθει, δεν είναι για να πολύ πάει για καυγάδες, να το πούμε έτσι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να το δούμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω να σου πω τώρα. Μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι τσαγανό και να μην τους φαίνεται. Να είναι λάτζ και να μην τους φαίνεται.
0: Σου μοιάζει ο Μπέλιγχαμ για τέτοιο τύπο.
1: Δεν ξέρω. Δεν τον έχω για τελείως φλόρο. Έχοντας δει μες στο γήπεδο ότι ψηλό, όταν ας πούμε του τη λένε απαντάει και πάει, χώνεται κτλ. Μπορεί και να είναι κρυφή πληγή. Να είναι, ξέρεις, μουλοχτός.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να το μάθουμε. Μπορεί να το μάθουμε. Δεν ξέρεις.
0: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
1: Γενικά υπάρχει μια ένταση, γενικότερα ρε παιδί μου, με γκρίνιες, με μανούρες, με κουβέντες για διαιτησίες. Παντού. Όχι μόνο εδώ και εδώ πέρα. Υπάρχει και παντού. Υπάρχει μια ένταση. Γενικά είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα. Είναι όλοι σε μια τσίτα.
0: Εννοείς τα πρωταθλήματα γενικώς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σου φαίνεται περισσότερο από την κανονική.
1: Ναι, μου φαίνεται περισσότερο.
0: Πιστεύεις ότι είναι λόγω λαθών ή ότι από λάθη που δεν έχει διορθώσει το ΒΑΡ, δηλαδή που κινείται η κουβέντα.
1: Πολλά πράγματα είναι από κακά φτιαγμένες ομάδες οι οποίες δεν αποδίδουν στο γήπεδο και οι παίκτες έχουν νεύρα.
0: Εντάξει, δε, Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξεκινάνε ομάδες με budget, με όνειρα, με βλέψεις κλπ. Και η ομάδα δεν πηγαίνει.
0: Κάτι για την Τότεναμ.
1: Για την Τότεναμ δεν θα έλεγα ποτέ κακή κουβέντα, το ξέρεις.
0: Θέλω να πω γιατί δεν ξέρω, σε βλέπω μερικές φορές το μάτσο ότι έχει μια κακή απέναντι.
1: Εγώ με Τότεναμ, όχι. Εγώ την αγαπάω.
0: Τι έχει το ξεκίνημα τη Τότεναμ, δηλαδή
1: παίζει
0: το
1: πρόβλημα.
0: Έχει
1: τα δύο πρώτα γκολ που πήγαν στο πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: 400 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Έχει δώσει.
1: Ναι. Mm-hmm. Μου λες τι έχει.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει 400 εκατομμύρια για μεταγραφές.
0: Πολύ καλά.
1: Και δεν έχει ανήκει.
0: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Τώρα που το λες, βέβαια, έχεις δίκιο τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημα, σιγά.
0: Δεν καταλαβαίνεις γιατί το λέω όλο αυτό.
1: Θέλω να πω και ο Λαβαδιάκος έχει ένα βαθμό. Ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα.
1: Αν το πάρουμε και διαφορετικά, τότε να μην έχει διπλάσιους βαθμούς από το Λαβαδιακό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κάτι. Δεν καταλαβαίνεις τι. Υπάρχουν κάποιοι, πώς λένε οι πολύ σοφοί, σε κάποια φάση της ζωής σου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μπορέσεις να κάνεις δύο βήματα πίσω. Mm-hmm. Να μπορέσεις να πάρεις φόρα μετά και να εκτιναχθείς. Πώς θα γίνει.
1: Έχει κάνει 10 βήματα πίσω τα τελευταία χρόνια. Αυτό
0: σημαίνει, ότι θα είναι μεγαλύτερη εκτόξευση. Γιατί όμως.
1: Και αν σκοντάψει και πέσει.
0: Εγώ να σου απαντήσω γιατί.
1: Όχι. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει στην Πρέμιερ πίσω όταν πηγαίνεις πίσω-πίσω ένα τυχείο κάτω. Και όπως κάνεις πίσω-πίσω όταν το βλέπεις κοντάφτεις και πέφτεις και προσγειώνεις την Championship. Κάνα δύο φορές το έχει γλιτώσει τότε τα τελευταία χρόνια. Το τυχείο έχει φτάσει ωριακά.
0: Όλα για το τυχείο.
1: Σφήνωσε η φτέρνα. Τώρα μπορεί να.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και θα σου πω και πότε. Ωραία. Γιατί εγώ δεν μιλάω έτσι γενικώς και αορίστως.
1: Ναι.
0: Λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ.
1: Θέλω να πω πολλά
0: πότε
1: πράγματα γι' αυτό.
0: Πότε θα ξεκινήσει η εκτόξευση της Τότεναμ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Προσέχουμε τη διακοπή.
1: Ναι.
0: Τη διακοπή θυμίζω δεν την έχουμε. Εμείς την έχουν όλοι.
1: Όλοι,
0: όλοι, όλοι έτσι. Ναι. Διότι έχουμε πολλά παιχνίδια εθνικών ομάδων. Ναι. Λοιπόν, τι κάνει εδώ. Θα του μαζέψει εδώ ο κόουτς. Του μαζέψει ο κόουτς. Θα κατέβει ο πρόεδρος. Τα πήρε η λύθη. 400 εκατομμύρια έχω δώσει. Τι τέτοια. Τέλος πάντων, θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, θα γίνουν όλες αυτές οι, οι δημιουργικές ζυμώσεις στα αποδυτήρια της
0: Τότεναμ. Μπράβο. Λοιπόν, και ποια είναι η ευλογία της Τότεναμ, η οποία θα ξεκινήσει την εκτόξευσή της, ότι το παιχνίδι με το οποίο επανεκκινεί, θα επανεκκινήσει αμέσως μετά τη διακοπή, είναι με ποιον Κώστα μου.
1: United.
0: Είναι με την United. Λοιπόν, οπότε
1: με... Άρα θα αναστήσει και τη United. Αυτό
0: με
1: είναι
0: ένα
1: θέμα.
0: Απίθανο, με ένα εύκολο διπλό μέσα στο Old Trafford.
1: Okay.
0: Επί της ομάδας του θλιβερού Μάικλ Κάρικ, το οποίο λέγαμε καλά λόγια πριν από μερικούς μήνες.
1: Και καλώς τα λέγαμε.
0: Και καλώς τα λέγαμε.
1: Έκανε Champions League την ομάδα.
0: Βεβαίως. Yeah. Λοιπόν, και τώρα αντίστοιχα λέμε αυτά τα θλιβερά, διότι καλώς τα λέμε.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στην, με την ομάδα, η ομάδα που υποστηρίζει έχει τον Τσέρμπι.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω, καλά να λες για τον, για τον, για τον Κάρικ, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω,
0: τι, έχει πάρει, τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ και τι έχει πάρει ο κύριος Δετσέρμπι. Θες να βάλουμε δίπλα-δίπλα.
1: Θες να βάλουμε δίπλα.
0: Όπως έλεγε ο Γιάννης Καραλής χθες στην εκπομπή στο Open, που του έλεγε ο Νικολογιάννης για το πέναλτι της ΑΕΚ, ότι του έλεγε. Του λέει ο Καραλής, τι δεν του λέει, 4-1 είστε.
1: Ποιος?
0: Παναθηναϊκός.
1: Με ποιο πράγμα.
0: Με τα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε. Αν θες να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, να βάλουμε αριθμούς, θα βάλουμε δίπλα-δίπλα τον κύριο Ντετσέρμπι και τον κύριο, και τον κύριο Κάρικ, εντάξει, και θα δούμε τι έχει κάνει ο καθένας στη ζωή του και τι έχει κάνει ο καθένας στην, στην καριέρα.
1: Εγώ λέω ότι πολύ σοφά ο κύριος Ντετσέρμπι έχει βάλει μια ρήτρα απόλυση που είναι καμιά 25 εκατομμύρια. Πάρα πολύ σοφά έχει κάνει, σου λέει.
0: Ο Ντετσέρμπι έχει πάρει ένα ουκρανικό Super Cup, ας πούμε. Εντάξει. Δεν έχει πάρει ένα, ιταλικό, ένα ουκρανικό Super Cup. Το πήρε,
1: το,
0: πήρε
1: εσύ,
0: το πήρε το Ουκρανικό Super Cup. Αυτό θέλω να πεις.
1: Αν το λες εσύ, θα το πήρε.
0: Μπράβο. Πήρε ένα Coppa Italia Lega Pro το 15-16 με τη Φόντζια.
1: Τι το είναι πήρε. Το Lega Pro.
0: Ρε Σικώστα, τώρα τι είναι το Lega Pro, τι είναι
1: τι
0: το
1: είναι το Lega Pro, ρωτάω. Ρωτάω τι είναι το Lega Pro.
0: Είναι δημοσιογράφος να μάθεις τι είναι το Lega Pro.
1: Κι άλλος να γίνει προπονητής, να πάρει ένα παιχνίδι. Πού μου έρχεται και μου μοστράρει το Lega Pro.
0: Είναι το πρωτάθλημα. Το κύπελο.
1: Το πρωτάθλημα τύπου πήρε. Πήρε το πρωτάθλημα τύπου στην Κέιπα. Να μας κάνει το κονιόρδο τώρα. Πήρε το πρωτάθλημα τύπου στην Ιταλία.
0: Είναι το κύπελο τρίτης εθνικής.
1: Δεν κατάλαβες τώρα. Μετά δεν είναι ο κόλος και εσένα τώρα. Το Lega Pro. Με τη Φόντζια.
0: Λοιπόν. Έχει πάρει λοιπόν αυτούς τους δύο τίτλους. Πάμε στον κύριο Κάρικ. Εντάξει. Πάμε στον κύριο Κάρικ.
1: Θες να βγάλει ο κύριος Κάρικ τι τίτλους έχει πάρει ως παίκτης.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί. Τι έχει πάρει ο κύριος Ντετσέρμπι.
0: Μα γιατί να τους κρίνουμε.
1: Τι,
0: μα
1: έχει για... πάρει ως... τι έχει πάρει ως παίκτης.
0: Γιατί να τους
1: κρίνουμε.
0: Τι μας νοιάζει.
1: Σας παρακαλώ.
0: Τι μας νοιάζει.
1: Τι έχει πάρει ο κύριος Ντετσέρμπι ως παίκτης.
0: Αυτά ένα μηδέν. Τι σημασία έχει.
1: Ωραία. Ο άλλος έχει πάρει 10 τίτλους. 15.
0: Ωραία. Να πάει να γίνει προπονητής στη Ρεάλ με τόσο σπουδαίος.
1: Θα γίνει.
0: Λοιπόν, τι έχει πάρει ο κύριος Κάρικ ως προπονητής. Αυτά.
1: Τώρα είναι προπονητής. Τώρα έγινε.
0: Αυτά έχει πάρει. Αυτά έχει πάρει ο κύριος Κάρικ.
1: Τώρα έγινε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, που θες και να τους συγκρίνουμε. Δεν κατάλαβα. Από το 21 είναι προπονητής ο Κάρικ. Άσχετο που είναι άχρηστος και δεν δούλευε πουθενά.
1: Πού είναι προπονητής.
0: Στη Μήτρες που δεν είναι τα τρία χρόνια.
1: Ε, καλά τώρα.
0: Τι είναι, κάτσε ρε φίλε, δεν ήταν συνηθισμένος μου τρία χρόνια. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε.
1: Δηλαδή τώρα υπερασπίζεται το Τσέρμπι, αλήθεια τώρα.
0: Όχι. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτός πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει κουστό. Γιατί έχει βυθεί στην ομάδα σε βάθη που δεν έχει φτάσει ποτέ ξανά. Δηλαδή οι Σπέρς πρέπει να γίνουν, ξέρω εγώ, ναυτίλος. Πρέπει να γίνουν το καλυψό.
0: Αλήθεια,
1: δεν ξέρω.
0: Αλήθεια, ποτέ έτσι, ότι ο Μούντρικ μπορεί να πάρει χρυσή μπαλά. Εντάξει, εντάξει, έλα διώχτε τον. Έλα διώχτε τον. Έλα διώχτε τον, έλα, δεν μπορείς να βγαίνεις άλλα τέτοια πράγματα. Δηλαδή και ο Μούντρικ να σε έχει πληρώσει να το πεις, εντάξει, δεν το λες δηλαδή. Πώς να σου το πω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μα έτσι, όμως, τι έχει πάρει και ο Μουρίνιο ως παίχτης. Μα τι να λέμε τώρα τι έχει κάνει ως...
3: Το 22.
0: Ορίστε.
3: Το 22.
1: Δεν το λες αυτό το πράγμα.
0: Τι σημασία έχει πότε το είπα.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Δεν το λες. Δεν το λες.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου λίγο όπα. Δεν τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή χίλιες φορές να πεις το στυλ του μου θυμίζει κάποιον και να πεις έναν γνωστό, παρά να πεις ότι θα πάρει χρυσή μπάλα ο Μούντρικ.
3: Ήταν μαζί τότε στη Σαχτάρ.
1: Α, ήταν μαζί στη Σαχτάρ. Εννοείς. Μόνο έτσι δικαιολογείται. Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
0: Τέλος πάντων, εμπάς φορητός. Αυτά, συγγνώμη, τώρα είναι λίγο θλιβερή κατάσταση με την... με την Tottenham, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κύπελο τρίτης κατηγορίας Ιταλίας. Ωραία είναι αυτά, εμείς να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Που έχουμε ένα κύπελο για όλους. Ρε εσύ το ποδόσφαιρο αυτό, ρε, να παίρνει κάποιος κάτι. Να παίξουμε δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία. Να παίρνουμε κάτι, ένα κύπελο. Να νιώθεις ότι συμμετέχεις, παιδί μου.
1: Δίκαιο είναι αυτό. Από το, να γίνεται κύπελο που συναντιούνται οι ομάδες πρώτης κατηγορίας με τις δεύτερες και τους κερδίζουν ή περνάει καμιά ομάδα έναν γύρο και λέμε α, τι ωραία κτλ. Αυτό είναι ωραίο γιατί έχουν κάτι να διεκδικούν αναμετάξι του.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είναι αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έχει και ο Ντετσέρμπι κάτι να παρουσιάσει την τροπιοθήκη του.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και έχει.
1: Για να έχει αποζημίωση 25 εκατομμυρίων, τον περιμένουν το διώξουν.
0: Κάτσε, συγγνώμη, κάτσε. Δεν επέβαλε και ο Ντετσέρμπι. Δεν, πώς το λέει, δεν πήγε στον Τότεναμ και είπε πάρτε με. Αυτοί πήγανε και τρέχανε και τον ζητούσανε. Και του κάνανε, του τάξαν και λαγούς με πετραχίλια για να μείνει. Θυμάσαι. Και του έβαλε τον ειδικό όρο ότι μόνο άμα μείνει Τότεναμ κατηγορία. Θα συνεχίσουμε για τον χρόνο.
1: Αμφιταλαντεύτηκε.
0: Εντάξει, αμφιταλαντεύτηκε.
1: Λέω να τη ρίξω για να φύγω ή να την κρατήσω για να οικονομήσω. Αμφιταλαντεύτηκε. Τον είδα μέχρι τελευταία στιγμή το ρίχνει, ξέρεις. Μονάζιγα, μονόζιγα.
0: Ναι,
1: ή να την κρατήσω για να οικονομήσω. Αμφιταλαντεύτηκε. Τον είδα μέχρι τελευταία στιγμή το ρίχνει, ξέρεις. Μονάζιγα, μονόζιγα.
0: Okay.
1: Εντάξει. Okay.

0: έτσι τα παίρνει ακόμα από την Τζέλση. Δεν τα λέει, σου λέει ο Ρίλος, εγώ μόνο Τσελσάρα, εγώ δεν ασχολούμαι. Καταλάβεις, νο επιχειρηματικά.
1: Γιατί να μην τα πάρει.
0: Νο επιχειρηματικά, λέει ο κύριος Ρίλος. Τι νους γιατί να μην τα πάρει.
1: Γιατί, να μην
0: γιατί
1: τα
0: έχει φύγει 500 χρόνια από την ομάδα. Γιατί παίρνει ακόμα λεφτά ο Αμπράμοβιτς. Δεν του φτάσανε. Δεν του έφτασε που είχε την τύχη να κάνει το σταυρό του που βρέθηκε στην εποχή του Μέθησου του Γέλτσιν, ο οποίος μοίρασε τη χώρα σε 10 επιχειρηματίες. Μην τα λέμε τώρα. Λοιπόν.
2: Καλά, αυτός δεν ήταν έντια περίπτωση. Τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν ο ταμείας του Πούτιν. Θέλω να πω...
0: εντάξει, πήγε λίγο παλιότερα αυτό με το Γέλτσιν, αλλά τέλος πάντων. Τελικά οδηγήθηκε η κατάσταση εκείνη. Συγγνώμη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι είναι γιατί να μην παίρνει ακόμα χρήματα ο Αμπράμοβιτς. Τι χρήματα να παίρνει ο Αμπράμοβιτς, δηλαδή
1: τόσα
0: ακόμα.
1: Έκανε, να παίρνει.
3: Σπορ FM Πάτρας. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ερευνητές στον χώρο της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα καθώς και ένα μυτικό τραύμα στο αριστερό της χέρι έφερε η 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μονομένες καταιγίδες αύριο στην Αττική. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με το γνωστό τρόπο. Είναι ο εξής, θυμίζουμε. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που γράφει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, θα ανοίξει ο Media Player, δηλαδή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα του σταθμού. Θα βρείτε κάπου και την ενότητα on demand, επίσης αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πολύ πολύ πράγμα μέσα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στην, νομίζω είναι η φθινοπορεινή ημερία σήμερα, έτσι, 21 Σεπτεμβρίου, περνάμε και αυτό το σημάδι. Έτσι, περνάμε και αυτό το κατόφλι, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, φίλες και φίλοι, και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Γιαραμπίση, με συγχωρείτε,
1: και το
0: TikTok
1: Θεό,
0: και το Θεό ενδεχομένως, TikTok ακόμα δεν έχουμε. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαρός στα μικρόφωνα και θα μας πούμε 2-3 πραγματάκια, το πρώτο εκ των οποίων είναι ότι στην πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημαν, το Στοίχημα Nation, σε περιμένει το απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στοίχημαν GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stoihiman.gr θα βρεις το μεγάλο διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στοίχημαν GBL για ολόκληρη τη χρονιά, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. 21 Plax, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και επίσης θέλουμε να σας πούμε δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι αυτή την Παρασκευή νομίζω θα τα καταφέρουμε. Νομίζω θα τα καταφέρουμε να κάνουμε την εκπομπή με τις αφιερώσεις, το part 2 που δεν καταφέραμε να κάνουμε την προηγούμενη Παρασκευή. Θα τα καταφέρουμε, γιατί είναι και τις τελευταίες Παρασκευές που θα είναι ελεύθερες για τον αρκετό επόμενο καιρό. Οπότε έχουμε κρατημένες όλες τις αφιερώσεις που μας έχετε στείλει με mail. Εξακολουθείτε να στέλνετε, εννοείται, με mail ότι θέλετε τις αφιερώσεις και ένα σύντομο κείμενο. Και όλα τα υπόλοιπα τη μέρα εκείνη, όσοι έχετε ακούσει το πρώτο μέρος των αφιερώσεων, ξέρετε περίπου πώς γίνεται. Όσοι δεν το έχετε ακούσει, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουν επανάληψη τώρα στην ύλη της δευτεράς.
0: Όχι,
1: να,
0: ότι πώς πάει.
1: Καλά, θα πώς το πάει, εκείνη, θα το ακούσουν εκείνη τη στιγμή και μετά 5 λεπτά θα στείλουν. Σιγά.
0: Ωραία. Πολύ καλά το λες. Λοιπόν.
1: Είπες δύο πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Το ένα.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλουμε να πούμε ότι αύριο θα κάνουμε μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Αυτή η κουβέντα που την έχουμε ψιλοκάνει, αλλά δεν την έχουμε κάνει έτσι πιο αναλυτικά. Αύριο δούμε την ευκαιρία να την κάνουμε. Αύριο μόνο θα μιλήσουμε για τον εθισμό στα social media. Θα έχουμε εδώ ένα φίλο και ακροατή της εκπομπής, τον Πέτρο Γαλάνη, ο οποίος μαζί με την Αγλαία Κατσιρούμπα έχουν συγγράψει το βιβλίο με τίτλο «Εθισμένοι στα social media, οδηγός επιβίωσης για μικρούς και μεγάλους», το οποίο μιλάει μέσα για διαταραχές ύπνου, άγχος, τον εθισμό τέλος πάντων, το στρες το οποίο συνοδεύει όλα αυτά όλη αυτή την έκθεση, την υπερέκθεση τέλος πάντων στα social media. Θα έρθει λοιπόν ο Πέτρος εδώ, θα το συζητήσουμε μαζί, θα συζητήσουμε εδώ και με εσάς όλη αυτή την ιστορία, να μοιραστούμε τέλος πάντων τους προβληματισμούς μας, τις σκέψεις μας και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Πέτρος θα φέρει νομίζω και ένα δύο αντίτυπα του βιβλίου για να σας δώσουμε. Έτσι να το διαβάσουμε.
1: Ωραία, 23 Σεπτεμβρίου είναι η ημερία, λοιπόν, μας ενημερώνουν μετά από δύο μέρες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, λοιπόν, αφού θα κάνουμε αύριο την εκπομπή αυτή, νομίζω μέχρι αύριο πρέπει να έχουμε κάνει λογαριασμό στο TikTok. Θα το φροντίσω εγώ. Για τον εθισμό στο social media πρέπει να έχουμε και λογαριασμό στο TikTok μέχρι αύριο.
0: Πότε προλάβουμε να εθιστούμε, για να το πούμε γι' αυτό.
1: Καλά, έχουμε εθιστεί τα υπόλοιπα. Να έχουμε και TikTok όμως πρέπει. Δηλαδή αύριο γκρεμίζουμε τη χούντα του Γιαραμπή.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Έτσι πάει.
0: Έχει ταράξει λίγο τώρα.
1: Εντάξει, challenge accepted. Αύριο TikTok.
0: Δεν θέλω, θέλω να το κάνεις μόνος σου. Δεν θέλω να μάθω.
1: Θα μάθεις γιατί θα το λες. Θα το βάλεις στο υπόλοιπο ποίημα. Θα το βάλεις στο υπόλοιπο ποίημα. Βεβαίως.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Όχι, διάολε. Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Θέλεις.
0: Τάσο. Δεν θέλω να το μάθω. Αν το κάνεις, τέλος πάντων, και πάλι δεν θέλω να το μάθω. Αλλά τι να κάνω. Κατάλαβες τι γίνεται. Όχι, δεν θέλω στην πραγματικότητα. Αν με ρωτάς, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω άλλο. Δηλαδή, χίλιες φορές να διαβάσω το εξωπραγματικό touch map του Καμαρά παρά να ασχολούμαι με το.
1: Σας πονάει ότι είναι ο Καμαρά, ο Λιγερόκορμος. Σας πονάει. Τι να κάνουμε.
0: Βεβαίως και μας πονάει. Έχει μας πονάει και το εξωπραγματικό του touch map και η ολοκληρωτική του εμφάνιση. Αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει πια Κώστα στα. Επειδή πια. Μα και αυτό είναι ένα εθισμός, να καταλάβεις. Δηλαδή, όταν εθίζεις τον κόσμο στις υπερβολές. Μετά του κόσμου δεν του φτάνουν οι υπερβολές. Οπότε, αν δεν έχεις τον τίτλο κάτι που να είναι ολοκληρωτικό, δεν θα τα ανοίξει. Τι να πεις, η πολύ καλή εμφάνιση του Καμαρά. Ολοκληρωτική!
1: Ναι.
0: Που το ολοκληρωτική, κάνω πώς να σου πω, δεν πρέπει να έχει, δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί ποτέ για κανέναν άνθρωπο, ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Γιατί δεν ήταν κανένας ολοκληρωτικός.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου λέω. Τώρα που βρέθηκε ολοκληρωτικός, γίνεται ειδική αναφορά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ούτε είχε κανένας μέχρι τώρα εξωπραγματικό touch map. Είχε. Είχαν όλοι πραγματικά.
1: Ναι. Το είναι εξωπραγματικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μόνο του Καμαρά.
1: Ναι.
0: Όμως είναι αυτό.
1: Το touch map Καμαρά. Το λέει ο ακροατής εδώ και χρόνια με το ψευδόνυμο του.
0: Ναι. Όντως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όντως. My ding ding dong.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχη πανάθα. Όλοι ήσυχοι. Όλοι κερδίσανε. Μια
1: όλοι
0: χαρά.
1: Ζοριστήκανε όμως.
0: Ναι, κερδίσαν όμως.
1: Ναι, αλλά ζοριστήκαν
0: ναι,
1: όλοι.
0: Αλλά κερδίσαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κερδίσαν. Ζοριστήκαν όλοι.
0: Ζοριστήκαν.
1: Όλοι.
0: Ναι, όλοι. Ζοριστήκαν.
1: Με έναν τρόπο όλοι ζοριστήκαν. Και οι τέσσερις.
0: Εντάξει, μα δεν είπε κανένας να είναι και περίπατος.
1: Ρε παιδί μου, ένας να περάσει εύκολα. Κανένας. Όλοι ζοριστήκαν. Όλοι με το άγχος μέχρι το τέλος.
0: Όχι, έτσι, έτσι. Έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά τώρα θα είναι ωραία. Ξέρεις ποια είναι η μεγάλη πλάνη. Το σκεφτόμουν σήμερα. Η μεγάλη πλάνη είναι η εξής. Ότι λέει τώρα. Έχετε διακοπή των εθνικών ομάδων. Πολύ ωραία. Παιχνίδια εθνικές ομάδες, 4 μάτς. Μπράβο, πολύ ωραία. Θα δούμε κτλ. Και λέει, σε αυτή τη διακοπή οι προπονητές θα έχουν ευκαιρία να δουλέψουν.
1: Μάλλον να δουλέψουν τον κήπο τους. Να δουλέψουν τα μάξι του συνεργείο.
0: Πολύ πιο πιθανό.
1: Αυτό σου λέω.
0: Πολύ πιο πιθανό γιατί.
1: Παίχτες να δουλέψουν.
0: Θα μείνουν όλοι με τα μισά, με τους μισούς παίχτες να δουλέψουν. Και αυτό τον Αλγκουαθίλ θα βαρύνει περισσότερο. Συγγνώμη που το λέω, γιατί αυτό είναι που θα ήθελε να έχει τους περισσότερους παίχτες για να δουλέψει κάτι. Οπότε θα δουλέψει μένα, θα δουλέψει επί χάρτου περισσότερο παρά.
1: Εντάξει, δουλεύεις με ό,τι έχεις στα χέρια σου,
0: παιδί μου,
1: να βελτιώσεις ό,τι μπορεί να βελτιώσεις με αυτούς που μένουν πίσω. Τι να κάνεις, έτσι είναι το πρόγραμμα.
0: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι οι παίχτες φεύγουν, ξέρω, καμιά δεκαριά την κάθε ομάδα πώς είναι. Αν βάλεις μέσα και μικρού. Βάζω τους μεγάλους όμως, γιατί οι μικροί εντάξει είναι μια άλλη κατηγορία, δεν χρησιμοποιούνται και συχνά. Φεύγουν. Έχουν ταξίδια. Έχουν αγώνες. Έχεις το άγχος, θα τραυματιστεί κανείς.
0: Άλλο αυτό, ναι. Βέβαια.
1: Όσοι έχουν τα μακρινά ταξίδια που πηγαίνουν στην άλλη του κόσμου, έχεις και όλη αυτή την ταλαιπωρία με τα αεροπλάνα και τα τέτοια. Οπότε λες πώς θα μου γυρίσουν. Δηλαδή και να μην τραυματιστούν, πώς θα μου γυρίσουν πίσω.
0: Κατάλαβες. Γίνεται ένα τσιμπόρσουλε στις εθνικές ομάδες.
1: Είναι
0: έτσι.
1: Αν με ρωτάς εμένα για Nations League, ναι. Αν με ρωτάς εμένα.
0: Να τις κόψουμε τώρα.
1: Για Nations League, ναι. Γιατί έχω πει ποτέ από την αρχή που βγήκε αυτό το ποδοσφαιρικό έκτρωμα, ότι καλά που πήγε το Nations League.
0: Όταν όμως έδινε ήταν να δώσει εισιτήριο στην εθνική μας για το Euro, σου άρεσε.
1: Έδωσε.
0: Δεν έδωσε γιατί ήμασταν, γιατί χάσαμε τη Γεωργία. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Τώρα που είχαμε πάρει την πρώτη θέση στο Nations League το προηγούμενο, μας έδωσε τίποτα.
0: Ναι. Μας έδωσε προβιβασμό.
1: Μας έδωσε τίποτα για το Μουντιάλ.
0: Μας έδωσε ένα προβιβασμό.
1: Για το Μουντιάλ μας έδωσε τίποτα. Πάρε ένα τσίμπανα Μουντιάλ. Τι να το κάνω. Να μας έδινε μια ευκαιρία.
0: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία τώρα.
1: Να μας έδινε μια ευκαιρία.
0: Δεν είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Δεν θα μας δει όλη η Ευρώπη. Δεν θα μας δει όλος ο κόσμος. Δεν θα μας καμαρώσουν.
1: Όχι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Εγώ το λέω.
0: Γιατί το λες.
1: Μας καμαρώσουν.
0: Γιατί το λες όμως αυτό. Γιατί είσαι Ανθέληνας. Γι' αυτό το λες. Γιατί είσαι Ανθέληνας. Γι' αυτό.
1: Γνωστός.
0: Υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί είσαι γνωστός Ανθέληνας. Γιατί είσαι Γερμανόλαδοτσολιάς. Γι' αυτό το λες. Κατάλαβες. Γιατί δεν θα μας καμαρώσουν. Ακόμα δεν μπήκαμε στη βδομάδα της Εθνικής. Έχουμε μπροστά μας 15 με να απολαύσουν την Εθνική μας. Έχουμε βγάλει τα εισιτήρια, έχουμε κατεβάσει τα κασκόλ. Αυτά, Εθνική ομάδα.
1: Πού είναι το κασκόλ σου.
0: Γεια σου Ελλάδα.
1: Πού είναι το κασκόλ σου.
0: Ποιος Θεός δεσύνεψε τα θαύματά σου. Για να έρθει ο κύριος Κώστας.
1: Ο Γιαραμπής.
0: Για να έρθει ο κύριος Κώστας. Κατάλαβες. Και να μας πει θα κάνει TikTok και ότι η Εθνική θα αποτύχει. Όχι κύριε Κώστα.
1: Δεν θα αποτύχει.
0: Είπες δεν θα την καμαρώσουν.
1: Δεν θα την καμαρώσουν, δεν θα αποτύχει.
0: Αυτό το είπες εσύ.
1: Μπορεί να πετύχει χωρίς να την καμαρώνουν.
0: Πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει,
1: το 2004 μας καμάρωσε κανείς.
0: Άμα πετύχει θα την καμαρώσουμε. Μας καμαρώσουμε εμείς.
1: Δεν λέω για μας, για τους άλλους. Όλα μας καμαρώνουν όλοι.
0: Πώς καμαρώνει. Καμαρώτη. Αν να σου πω, άμα πετύχει.
1: Ναι.
0: Άμα πετύχει όμως, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω αν θα βγεις να πεις ότι όχι, συγγνώμη για αυτά που για αυτά. Δεν λέω ότι είσαι χαζομάρης, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Θα είσαι περήφανος, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, εάν η Εθνική πετύχει, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μπορεί κάποιο να σημαίνει να πάρουμε μια ισοπαλία, ξέρω εγώ, από την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Θα είσαι περήφανος.
1: Θα είμαι χαρούμενος.
0: Όχι. Θα είσαι περήφανος.
1: Θα είμαι χαρούμενος.
0: Όχι, ξαναρωτάω. Θα είσαι περήφανος.
1: Το απαντάω, θα είμαι χαρούμενος.
0: Δεν πρέπει να είσαι χαρούμενος. Δεν φτάνει να είσαι χαρούμενος.
1: Ωραία, δεν θα είμαι ούτε χαρούμενος. Θα είμαι λυπημένος.
0: Όχι, θα είσαι περήφανος.
1: Δεν μπορώ να είμαι.
0: Όχι.
1: Όχι. Εγώ παίζω.
0: Επιβάλλεται να είσαι περήφανος.
1: Ο Ρήλος παίζει να είμαι. Αν ο Ρήλος θα είμαι περήφανος. Αστειεύεσαι. Εννοείται. Τι. Τόσο και τόσο το στηρίζουμε τις δύο φορές το χρόνο που έρχεται. Δεν θα είμαι περήφανος μετά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πώς.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Τεράστια. Κολοσιαία αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτή για την ακρίβεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Μπορώ πάλι λίγο, γιατί δεν μπορώ, γιατί μου λείπει αυτές τις μέρες. Μπορώ να κάνω λίγο, να κάνω λίγο τόλικο τζιά, τώρα που έχουμε και το ρίλο. Και μπορώ να τώρα να ρωτήσω
1: δηλαδή,
0: τι θέλω.
1: Ρώτα, τι θες.
0: Καρβαχάλη θέλεις στην ομάδα σου.
2: Σε ποια ομάδα μου.
1: Στην ΑΕΚ, ρε παιδί μου.
0: Σε ποια ομάδα.
1: Τζέλσι.
0: Όχι. Στην ΑΕΚ.
1: Την Τζέλ τον ήθελες δηλαδή.
2: Όχι βέβαια.
1: Στην ΑΕΚ τον ήθελες.
2: Ε.
1: Καταλάβεις.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Καταλάβεις. Ε.
0: Δεν το θες. Δηλαδή προτιμάς να παίζω Γκατσίνοβιτς δεξιμπακ. Να παίζω Γκατσίνοβιτς, ρε φίλε. Να παίζω. Όχι, να παίζω Γκατσίνοβιτς.
1: Μην βοκάζουμε το ένα, βοκάζουμε το άλλο. Πάρε θέση κάπου.
0: Όχι, να παίζω Γκατσίνοβιτς.
2: Γιατί
0: τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Είδατε τι έχει ο Γκατσίνοβιτς. Δεν είναι αμυντικός. Τι να έχει ο Γκατσίνοβιτς. Πώς το κάνει.
1: Μάθαμε το μεταξύ τι έχει ο Ρότα. Μάθαμε τι έχει το παιδί ο Ρότα.
0: Δεν ξέρω, ομολογώ, ούτε πόσο καιρό θα λείψει.
1: Δεν έχει επικοινωνήσει η ΑΕΚ.
2: Δεν έχει, κάτι σημαντικό λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Η απορία μου είναι, επειδή στην διαδικασία είναι.
2: Και το μάθαμε από τις κλήσεις εθνικής.
0: Ναι, από τις κλήσεις εθνικής. Σωστά, σωστά.
1: Ναι, κανονικά στην εθνική πηγαίνεις, σε εξετάζουν και φεύγεις. Δεν λες έχω κάτι και λέει ωραία, δεν σε
0: δεν έχουμε μάθει, μόνο ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά το τι είναι συγκεκριμένα δεν έχω.
1: Λέω στην εθνική πας, σε εξετάζουν και φεύγεις.
0: Ναι.
1: Δεν σε κόβουν από την εθνική επειδή λες έχει κάτι το παιδί.
0: Ναι. Γιατί άμα έχει κάτι το παιδί.
1: Πρέπει να σε εξετάσει η εθνική. Αλλιώς όλοι θα λέγανε έχω κάτι και δεν θα πήγαινε κανείς.
0: Γιατί δεν θα πήγαινε, γιατί σημαίνει ότι δεν θα αγαπάγανε την εθνική.
1: Γιατί ο Ρότα δεν αγαπάει την εθνική.
0: Την αγαπάει, αυτό σου λέω.
1: Ωραία. Γιατί δεν πήγε.
0: Γιατί είχε κάτι.
1: Τι έχει. Να ξέρουμε, να ευχηθούμε καλή ανάρρωση.
0: Έχει αυτό το κάτι που θέλει.
1: Που θα τον κάνει σαν τρελή να το θέλει. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ένα παίκτη ο οποίο έχει ένα θέμα για το
0: εμπιστεύεται, οποίο. Εμπιστεύεται η εθνική του γιατρού που εξέτασαν το Ρότα. Τι άλλο
1: είναι διαδικασία.
0: Δηλαδή, τι θες να κάνουμε τώρα, σου στείλουμε πάνω τον τραυματία να τον εξετάσει.
1: Είναι διαδικασία αυτή. Πρέπει να πάει για να φύγει από εκεί. Είναι σαν το στρατό. Πρέπει να πας να πάρεις το χαρτί από εκεί να φύγεις. Δεν φύγεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πού να ξύσεις.
0: Λοιπόν, τώρα έχεις κάνει ένα ολόκληρο αντιπερισπασμό για να μην απαντηθεί η ερώτησή μου. Καρβαχάλη ήθελες στην ομάδα σου.
2: Ναι.
0: Α, τον ήθελες τώρα.
1: Του δώσα χρόνο να μεστώσει σκέψη στο μυαλό του. Γιατί τον είδα πριν, τον έπιασε λίγο εξαπίνης και δεν ήξερε τι να πει. Α, η Τσέλσι, α, πού στην ΑΕΚ. Το σκεφτόταν. Τώρα που αυτό το πράγμα ορίμασε μέσα του, λέει
0: ναι.
1: Λέει ναι.
0: Από Καρβαχάλ και Νταρμιάν, ποιον ήθελες στην ομάδα σου.
2: Οχου.
0: Αν έπρεπε να πάρεις έναν από τους δύο.
2: Καρβαχάλ.
0: Καρβαχάλ. Εντάξει. Θα γίνει κίνηση, πιστεύεις.
1: Για Καρβαχάλ.
0: Αν θα κάνει κίνηση γενικώς για δεξιμπακ. Εντάξει, λέω Καρβαχάλ. Μπορεί να κάνει για κάποιον άλλο. Κανείς δεν ξέρει.
1: Εάν κάνει, σημαίνει ότι το θέμα του Ρότα δεν είναι θέμα που θα τον απασχολήσει μόνο στη διακοπή. Διότι όταν το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο μπορούσε να κάνει κίνηση για δεξιμπάκ με τον Ρότα υγιή, η ΑΕΚ δεν έκανε.
0: Ναι, δεν έκανε, αλλά τώρα βρίσκει μπροστά της αυτό που έχει. Αλλά κυρίως δεν βρίσκει αυτό. Βρίσκει το ότι συνειδητοποιεί ο Νικολίτς ότι αυτό το οποίο ενδεχομένως να φοβόταν σε θεωρητικό επίπεδο συμβαίνει. Δηλαδή ότι ο Γεωργίεφ δεν είναι ενδεχομένως το δεύτερο δεξιμπάκ που περιμέναμε. Ο Νικολίτς γύρισε τον ενδεχομένως τον Κάτσιμ και ο Κάτσιμ δεν μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί δεν είναι μπακ.
1: Μα αυτό το πράγμα σημαίνει από πέρυσι. Θέλω να πω, δεν είναι
0: τώρα
1: κάτι.
0: Τώρα δραματίζει και ο Ρότα και την έχουμε την ανάγκη.
1: Ναι, αυτό υπάρχει πάντα στο μυαλό ότι μπορεί να προκύψει μια ανάγκη. Θέλω να πω, δεν το αξιολόγησε στην ΑΕΚ ως κάτι το οποίο έπρεπε να κάνουν μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν εγώ, αν το κάνουν τώρα, στα δικά μου μάτια θα σημαίνει ότι ο τραυματισμός του Ρότα δεν είναι κάτι που τον αφήσει έξω μόνο για τη διακόπη των 3 εβδομάδων. Ότι μπορεί να φοβούνται κάτι που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα.
0: Σωστό. Μπορεί να έχει μια υποτροπή, κάνει κάτι που να τους λέει γιατρέ αυτά τα δύσκολα που σου λέει να το πάμε λίγο συντηρητικά και να δούμε ή να το κάνουμε λίγο πιο αποτελεσματικά και να λείψει πιο πολύ.
1: Είναι περίεργο που δεν γνωρίζουμε, ξαναλέω, που δεν επικοινωνεί στον κόσμο της καταρχάς, όχι σε εμάς τους δύο, στον κόσμο της ότι παιδιά ο Ρώτα έχει ένα θέμα στον Αστράγαλο και θα λείψει ένα μήνα. Π.χ. λέω. Yeah. Κάτι το παιδί μακάρι να λείψει μια μέρα. Να είναι... mm-hmm. Άλλο λέω. Ότι δεν το επικοινωνεί είναι περίεργο.
0: Yeah.
1: Αλλά ακόμα και αν δεν το επικοινωνεί η ΑΕΚ, υπάρχει υποχρέωση από τη στιγμή που είναι διεθνής και θα έπρεπε να έχει κληθεί να πάει στο γιατρό της Εθνικής και να πει ο γιατρός της Εθνικής έχει αυτό το θέμα και αυτό το λόγο δεν θα είναι στις κλήσεις.
0: Πολύ σωστό. Αυτό πολύ σωστό. Οπότε ναι, θα λάμψει ο Μανούλης ο Σάλιακας.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Να λάμψει και ευτυχώς υπάρχει από πίσω δεξαμενή παιχτών που είναι και σε καλή κατάσταση. Πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Μια χαρά. Το ίδιο και για τα αριστερά που λείπει ο Γιαννούλης. Θέλω να πω, ο Κυριακόπουλος. Υπάρχει ο Θανασίου πάντα, νομίζω είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Κάποια στιγμή να κληθεί και στην Εθνική. Υπάρχει από δεξιά Βαγιανίδης. Υπάρχουν παίχτες, δεν λέμε όχι.
0: Στον Ολυμπιακό έπρεπε να κληθεί ο Θανασίου. Άλλη συζήτηση.
1: Τώρα αυτό.
0: Χαίρο
1: πολύ.
0: Και ου.
1: Χαίρο
0: και
1: πολύ.
0: Ου, και α.
1: Χαίρο πολύ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ομολογώ ότι δεν έχω καταφέρει να εξηγήσω το γιατί.
0: Ομολογώ ότι πολλοί δεν έχουμε καταφέρει να το εξηγήσουμε το συγκεκριμένο.
1: Δηλαδή, αν όχι για βασικό, ούτε καν στο ρόστερ, Έλληνας, φιλόδοξος, καλός παίχτης, πραγματικά καλός παίχτης, δεν του δόθηκε ποτέ μια ευκαιρία.
0: Και ειδικά δεν... μετά, όχι εκεί που γίνανε και τα ντύλια για τους παίχτες, γραφικά πώς δεν ήταν ο Αθανασίου μέσα σε αυτές τις κουβέντες, ε. Τι γίνανε και τα ντύλια, με τον νους, με τον Αποστολάκη. Κάναμε και εγώ, δεν, δεν κάναμε και κουβέντες.
1: Ήτανε. Το ντύλια έγινε να μείνει ο Αθανασίου.
0: Μα, αυτό έγινε. Ναι, κουβέντα για να μείνει, όχι για να έρθει. Αυτό λέω.
1: Ναι,
0: είναι κουβέντα για να μείνει. Άλλους
1: δύο. Εντάξει, και ο Οφ κάτι πρέπει να πάρει πέρα από τα χρήματα. Ήθελε για να παίχτη. Οφ, πολύ καλά το κάνει μερικά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Μπάσε, τόσο τώρα ότι ακούω το όνομα, δηλαδή έχουμε ακόμα λίγες μέρες. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές και τον Ελεύθερο θα ακούσουμε. Ήδη για τον Ολυμπιακό έχει ακουστεί ο Γκερέιρο. Τραχαγίρευε.
1: Ποιος Γκερέιρο?
0: Ο Ραφαέλο Γκερέιρο του Μπάγκερ. Ο Βραζιλιανό Πολωνός. Πολωνός.
1: Πόσο?
0: Ο Γκερέιρο, 32,5 δεν είναι μεγάλο.
1: Α, μικρός είναι. Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι βέβαια ακριβώς μπακ ο Γκερέιρο. Είναι λίγο πιο, αρκετά πιο μπαλωμένος παίκτης. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν και σήμερα.
1: Τι να τον κάνουμε.
0: Ε? Τώρα τίποτα.
1: Νόμιζα τώρα ακούστηκε.
0: Όχι, για τώρα να ερχόταν, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να έρθει γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο δεξιμπάκ. Τόσο αν πουλούσε τον Ονιέμα έτσι. Αλλά από την άλλη έχει δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε τι κάνουμε, την κουβέντα δεν υπάρχει κανένα λόγο στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένα εξτρά, α πούμε. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Όπως επίσης. Για τον ίδιο λόγο ακούστηκε και ο Ζαχά, θέλω να σου πω.
1: Ναι. Αυτό το είδα, ναι.
0: Ο Γουίλφρυντ Ζαχά, έτσι, στα 34 του. Ο Τίμιος.
1: Mm-hmm.
0: Καλά είναι, μια χαρά είναι ο Ζαχαβέα, παίζει. Αλλά πάλι, τι να την κάνεις αυτή την κουβέντα. Πραγματικά να την κάνεις, τι να πω.
1: Ζαχαβέα
0: τώρα μετά τη δήλωση ευρωπαϊκής λίστας. Σάμα της δηλαδή. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω κιόλας. Αφήστε με ωραία που σας έπιασε ο πόνος με τώρα. Τα δουλεύει ρολόι προπαγάνδα σε όλα.
1: Βεβαίω, άλλη δουλειά δεν κάνουμε στο πέρα. Εμείς εδώ συγκεκριμένα
0: εμείς
1: είναι
0: εδώ.
1: Δηλαδή.
0: Ειδικά
1: έχουμε έξτρα μισθό από τον Αλαφούζο για να κάνουμε προπαγάνδα. Δηλαδή θα κάνετε μια μισή ώρα fight club και μισή ώρα προπαγάνδα που την πληρώνω εξτρά. Ειδικά εμείς εδώ πέρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Δεν ακούτε. Δεν βλέπετε εκπομπές και YouTube-ικές και τέτοια. Εμάς εδώ ήρθατε να μας πείτε εμάς για προπαγάνδα. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω. Σε όλο το βούρκο.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Άιντε.
0: Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου, Δέσποινα. Θες να σου πω, επειδή όλους τους πιο ωραίους τίτλους που όσο τους φτιάχνει η ζωή, εντάξει, πέρα από αυτά που λέγαμε πριν για το φανταστικό, υπέροχο, εξωπραγματικό, μαγευτικό, ξαφνικά στο σκοράρισμα μου σήμερα σκάει μπροστά. Τραυματίζεται τον ΠΑΟΚ ή δεν θα πάνε σε εθνικές λόγω τραυματισμών ο Αλή και ο Μπαμπά. Και λέω ρε φίλε, λέω, θα δείξεις μόνο πουλάς έλειπα από εκεί από κάτω, μόνο πουλάς και 40 κλέφτες δηλαδή. Λέτε μετά, δεν φτιάχνει την... δεν φτιάχνει ζωή τους καλύτερους τίτλους, κατάλαβες
1: τι λέτε. Έλατε.
0: Πραγματικά, τέλος πάντων. Βάζω για τίτλους και ωραία ονόματα θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, φίλες και φίλοι. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε όλα τα ονόματα. Έχω να σας πω βεβαίως.
1: Για τις επόμενες καταιγιδές.
0: Για τον επόμενο χρόνο.
1: Ναι.
0: Για τον επόμενο χρόνο ξέρουμε όλα τα ονόματα που θα δοθούν.
1: Συγγνώμη, ξέρουμε πόσες καταιγίδες θα έχει τον επόμενο χρόνο.
0: Όχι, αλλά όσες έχει. Εμείς έχουμε προβλέψει. Έχει γίνει προβλέψη.
1: Παίζεται στοιχηματικά το πόσες καταιγίδες θα υπάρχουν.
0: Άραγε.
1: Μην το λες το.
0: Δεν το ξέρω. Σωστό.
1: Ναι,
0: δεν
1: μην το λες και με σιγουριά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή πόσα ονόματα δώσανε.
0: Πολλά.
1: Άρα περιμένουμε. Εγώ επειδή είμαι πονηρός άνθρωπος, λέω ότι τυχαία δεν δώσαν τα ονόματα. Δηλαδή έχουν μια εκτίμηση ότι θα έχουμε, ξέρω εγώ, 30 χοντρές καταιγίδες.
0: Ουσιαστικά δίνουνε με όλα τα γράμματα.
1: Τα γράμματα, ναι.
0: Αυτό. Από το A μέχρι το Y στην περίπτωση μας.
1: Ναι. Το Z, η χολερά έχει δηλαδή το Z.
0: Ζετ δεν έχουμε τώρα που βλέπω. Γιατί όμως δεν έχουμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, έχουμε και Ζετ.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε.
1: Α, δεν έχουμε, δεν έχουμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν έχουμε Ζετ. Α, κάτσε εδώ τώρα.
1: Για πες, για πες, παρόλα αυτά.
0: Κάτσε, γιατί έσπασε τώρα εδώ αυτό το παραλίτη.
1: Κατάλαβε, θα του χάλασε το ψί τώρα. Του χάλασε τα κουτάκια του. Τι γίνεται εδώ πέρα. Σκαγκασμό τώρα.
0: Θέλω πριν τα πω να θυμίσω καταρχάς το εξής. Ότι η λίστα συγκεκριμένη αποφασίζεται και καταρτίζεται από κοινού από τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Έτσι, από αυτές τις τρεις. Γιατί και είναι όλοι με λατινικούς χαρακτήρες για να αντιπροσωπεύουν τα γλωσσικά ιδιώματα που μπορούν να μπορούν να αναγνωρίζονται και από τους κατοίκους και των τριών χωρών. Αυτό είναι με λατινικούς χαρακτήρες όλα τα ονόματα. Τώρα, το πώς. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πώς αποφασίζεται αν μια κακοκαιρία παίρνει όνομα ή όχι. Δηλαδή, ποια είναι η κακοκαιρία που παίρνει όνομα.
1: Φαντάζομαι έχει να κάνει με το πόσο νερό πέφτει, το πόσους κεραυνούς έχει, πόσο διαρκεί, δύναμη των ανέμων. Φαντάζομαι υπάρχει, ξέρεις, μια διαβάθμιση και βαφτίζουν, ας πούμε, καταιγίδες με κάποιο όνομα όταν είναι από ένα σημείο και πάνω. Είναι ταυραντισμένες. Δεν είναι μια ψυχάλα το να την πεις.
0: Κάπως έτσι. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Και επίσης τα ονόματα βοηθάνε. Τα ονόματα είναι εδώ καμιά 30 χρόνια. Ναι. Μόνο που τα έχουμε κάνει trend τώρα τα τελευταία 2-3. Εδώ και 30 χρόνια βγάζουν ονόματα. Και τι θέλω να σου πω, ότι σου λέει ότι γιατί τους βγάζουμε ονόματα, γιατί αν λέμε γενικό κακοκαιρία, διευκολύνει, λένε, και τα μέσα ενημέρωσης και όλες τις υπηρεσίες, ας πούμε, μέσα, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και έκτακτων αναγκών, αντί να σου λέει ότι, α, ξέρω εγώ, είναι η κακοκαιρία, έρχεται η κακοκαιρία, σου λέει έρχεται η κακοκαιρία, τάδε. Εγώ λέω στην πραγματικότητα είναι λίγο κινηματογραφικό αυτό που κάνουμε. Ναι. Στην πραγματικότητα. Δεν υπήρχε λόγος.
1: Κανένας απολύτως.
0: Αλλά είναι κινηματογραφικό.
1: Κανένας απολύτως.
0: Λοιπόν, για τον επόμενο χρόνο, ακούστε το Έλληνες, γιατί αυτά έχουμε μπροστά μας. Εντάξει. Ναι. Κατά σειρά.
1: Εμφανίσεως. Ναι.
0: Άργος. Μπαρ.
1: Μπαρ.
0: Ναι.
1: Η καταιγίδα μπαρ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αν την κάνουμε και κόλο μπαρ, άμα είναι τότε να συνοηθούμε. Ναι.
0: Τσάμπριας. Χάμπριας. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διαβάζεται αυτό. Και τι είναι ακριβώς. Είναι, συγγνώμη, Χαβρίας. Αθηναίος στρατηγός του 4ου αιώνα.
1: Χαβρίας. Πολύ
0: Χαβρίας, ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δωροθέα. Ειτάν. Φιλίπα. Γλάφκος.
1: Γιατί δεν είναι Φίλιππα δηλαδή. Αλλά ο Φίλιππας. Δηλαδή ο Φίλιππας. Γιατί είναι Φιλίππα δηλαδή. Ναι.
0: Γλάφκος.
1: Ναι.
0: Χαντάρ. Γιατί πρέπει να έχουν και τις άλλες χώρες. Έτσι. Ναι, ναι. Ίκαρος. Τζέισον. Με ρωτάς από πού.
1: Δεν ρωτά τίποτα.
0: Κεντέμ.
1: Κεντέμ.
0: Κεντέμ.
1: Κεντέμ, μάλιστα.
0: Επίσης μη με ρωτάς γιατί δεν ξέρω τι είναι. Το καθένα εννοώ
1: καλά,
0: από που πήρε, θέλω να πω την ονομασία του. Λοιπόν, Λασκαρίνα. Καλό. Μορφέας. Ωραίο.
1: Πολύ δυνατά.
0: Νάντια. Οδυσσέας. Περσεφόνη. Ροξάνη.
1: Πολύ δυνατά είναι αυτά μαζεμένα και είναι πολύ δυνατά όλα, ναι.
0: Σύσυφος, καπάκια.
1: Θα παρακαλάμε να φτάσουμε και να έχει κάνει εντάξει 12-12 καταιγίδες να φτάσουμε και να λέμε έλα κάνε κάμε. Ναι.
0: Ταμάρ.
1: Ναι.
0: Ουρανός. Βεργίνα. Γουασίμ. Ξανθή.
1: Ναι.
0: Και Ύπνος.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Δόργιος και να γουστάρουμε. Να μαζευόμαστε σπίτι και να γουστάρουμε. Έτσι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11
1: ώρα. Απεταξάμε να λέμε.
0: 11 ώρα, πάμε σε δελτίο. Αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Σπορ FM 11 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δηλώσει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του Euroleague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα η πρώτη προπόληση, την Τετάρτη αναχωρεί αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλβα που είχε συνομιλία με Τζέικοπ Νίστρουπ, Τάκη Φίσα και Στέφανο Κοτσόλη. Στην κυκλοφορία από σήμερα τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ στο Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΑΕΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες στο προσεχέ Σάββατο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι εναπομείνατες ποδοσφαιριστές που έλαβαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νικολίτς. Φιλικό με Άθεση Καλυθέας 29-9 και Πανετολικό 4-10 θα δώσει ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει ο Ολυμπιακός στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι που δεν θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την Εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Ουρουγουανού μέσω Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα, Άλλη και Παβλέγκα που υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Επιπλέον 2 μέρες ρεπό έδωσε ο Αλέσιο Λύση στους παίκτες που θα επιστρέψουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Με τον Βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν το δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι, υπογράμμισε ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή Παναγιώτης Μονεβασιώτης σε δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ. Ο ισχυρός άνδρας του γυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας ματς θα διεξαχθεί στο Καθανζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άλλη Νόμπετ συνέτριψε 4-0 τον Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική της Super Better League 2. Στις άλλες δύο σημερινές αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1, παρελθόν από την ομάδα της Μαγνησίας. Ο Στέλιος Μαλεζάς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας της κατέξυγε η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννηση Άρτα στο κλειστό της Μίκρας. Ασέρ Δούκα Άρης Νικαιάς 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους στην πρεμιέρα των ομίλων του Len Champions League στο Πόλο με τον πρωταθλή Ολυμπιακό να κοντράται με το Ανόβερο για τον πρώτο όμιλο ενώ ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί απέναντι στη Μαρσέγ για τον τρίτο. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Χωρίς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσφορντ λόγω μικροτραυματισμών παρότι βρίσκονταν στη κλίση του Τόμας Τούχελ θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μέινου και η Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους το Σάββατο με την Ισπανία στο Wembley. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague και Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέθεσε σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράχη και η συμφωνία είναι πρωτοπυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέψτε στο Fight Club.
1: Η Win Sport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: σε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: για κάποιος ήρθε ο Ρίλος, α, ωραία, θα ακούσουμε ψαγμένες μουσικές σήμερα. Α, ήρθε ο Ρίλος.
1: Άστον τώρα, μην πάει και βάλει τίποτα. Άστον να...
2: Μαρτύρεστε ρε μετά.
1: Άστον σε παρακαλώ.
0: Α, δες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Αχ, και συγκύρι, λίγα πικρά γέλια. Δεν μπορούν να μας απομακρύνουν από την ζωφερή πραγματικότητα. Σε μια θλιβερή κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μήτρος με το Περουκίνη, θέλω να πω. Διότι σήμερα, ναι, για πρώτη φορά, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει,
1: ναι,
0: ο Ημίτρολος έκανε δηλώσεις και μίλησε και δεν ακούστηκε, δεν τον άκουσε κανένας.
1: Ναι.
0: Η Αμερική, διότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάναν πράξη αυτό το οποίο είχαν προαναγγείλει,
1: ναι,
0: που δεν το πιστεύω τώρα που θα το κάνουν, ναι, και το κάνανε,
1: ναι,
0: το κάνανε μποϊκοτάζ κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε εικόνα και δεν υπήρχε ήχος.
1: Και συντονιστήκαν όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι. Και δεν ακούστηκε.
1: Ως διαμαρτυρία για όλα αυτά που έχει κάνει, που έχει βρήσει
0: η δημοσιογράφος. Ως διαμαρτυρία, εμπάργκο ουσιαστικά, ναι, σε ένδειξη αλληλεγγύης.
1: Μπράβο τους. Δεν το περίμενα.
0: Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ απέκλεισε ABC, NBC, Fox και CNN, mm-hmm, από την, την κάλυψη των θέματων του Λευκού Οίκου, mm-hmm, ας το πούμε έτσι.
1: Δημοκρατικό.
0: Ναι, δημοκρατικό. Και είπαν και αυτό ότι, συγγνώμη, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εντάξει, το είχε κάνει και πιο νωρίς, είχε αποκλείσει πρόσβαση από το, ναι, MSN, από το πολιτικό, είχε μια ιστορία τέλος πάντων. Και είπαμε αυτό, ότι έτσι είσαι, θα σου κάνουμε και εμείς εμπάρκο. Και δεν είναι ότι κάνανε μόνο εμπάρκο, είναι ότι το CNN, το MSN και το πολιτικό του κάνανε και μήνυση.
1: Mm-hmm.
0: Καταθέσανε μηνύσεις, διότι σου λέει ότι βάσει του συντάγματος των ΗΠΑ έχουμε το δικαίωμα να καλύπτουμε και την υποχρέωση ουσιαστικά να καλύπτουμε δημοσιογραφικά όλα όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Επίσης έχουμε και το δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν είναι μόνο να καλύπτουμε, ότι έχουμε δικαίωμα να απευθύνουμε ερωτήσεις. Σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει αυτό κανείς.
0: Και είναι πολύ απλά. Υπάρχει το First Amendment, mm-hmm, όπως λένε και εκεί πέρα, σου, δεν μπορεί να αποφασίζει. Δεν αποφασίζει καμία κυβέρνηση το τι θα μεταδίδει ο τύπος ή το, mm-hmm, το τι θα δημοσιεύει. Και επειδή.
1: Για να θα καλύπτουν το περποτάζ Λευκού Οίκου μόνο τα φίλια μέσα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Οπότε. Επειδή ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τις διαπιστεύσεις δημοσιογράφων μας απλώς επειδή διαφωνούσε με αυτά που λέγαμε, και εμείς κάνουμε αυτό, ας πούμε, που αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε και είναι εντός
1: των. Βαθιά Βόρεια Κορέα αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Είναι πολύ βαθιά.
1: Βαθιά, δηλαδή το λίκνο του πολιτισμού που είναι η Βόρεια Κορέα κατάφερε να. Πώς το λένε, να απλώσει τις διδαχές της και την δημοκρατική της διάσταση ακόμα και στις ΗΠΑ. Είναι βαθύ Κιμ Ιονγκ Ουν αυτό το πράγμα.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μπα, εξαιρετικά.
0: Τρομερά
1: εξαιρετικά.
0: Πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Τρομερά πράγματα σημαίνει. Δεν θυμάμαι. δεν νομίζω ότι έχει ιστορικό προηγούμενο.
1: Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι.
0: Ε?
1: Σε δημοκρατικό καθεστώς όχι. Σε απολυτορχικά καθεστώτα πολύ συχνά. Φυσικά να μην ακούγεται καμία φωνή αντιπολίτευσης. Σε θεωρητικά δημοκρατικό καθεστώς όχι.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτό άραγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνει δηλαδή ο πρόεδρος τώρα. Θα προτιμήσει να μην ακούγεται και θα τους κράξει, ξέρω εγώ, μέσω του Truth Social, ή θα τον πείσουν οι συμβουλάτες ότι κοίταξε, επειδή αυτό είναι ένα πουλ ουσιαστικά. Υπάρχει ένα πουλ που ξεμείνουν τα κανάλια και μπορούν και μεταξύ τους, δηλαδή ένας, ας πούμε, μπορεί να παίρνει τις δηλώσεις, έτσι λειτουργεί στην Αμερική, παίρνει ένας τις δηλώσεις ανθρωπινικών και μπορούν να τη μοιραστούν μετά οι υπόλοιποι. Ας το πούμε. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα κανάλι που μόνο είναι τα κανάλια αυτά είναι μαζί.
1: Ναι.
0: Είναι όλα μαζί. Λοιπόν.
1: Θα είναι μαζί.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το.
1: Θα είναι ή είναι μια φορά σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αύριο,
0: δεν ξέρω,
1: μεθαύριο τα φίλια μέσα που τον παίζουν μπαλίτσα θα είναι εκεί με ανοιχτά μικρόφωνα. Αν δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω απάντηση.
1: Όχι, ενδιαφέρον.
0: Δεν γνωρίζω. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είμαστε μια που βλέπουμε. Ξέρεις, πράγματα. Όχι απλώς πρωτάκουστα, αλλά και ανήκουστα,
1: mm-hmm,
0: σε σχέση με το, με τον προηγούμενο καιρό. Εδώ φτάσαμε τώρα μετά τα, πώς το λένε, μετά τα πορτοκάλια που φτάσαμε να είμαστε χώρα που δεν έχει πορτοκάλια και να παίρνουμε πορτοκάλια από το εξωτερικό που το συζητάγαμε. Ας πούμε τώρα έχουμε έλλειψη στη φέτα,
1: mm-hmm,
0: που εμφανίστηκε έλλειψη στη φέτα. Υπάρχει έλλειμμα, 20.000 τόνοι. 20.000 τόνοι. Αυξάμε τις εξαγωγές. Και δεν έχουμε φέτα εμείς εδώ πέρα να φάμε. Τι θα γίνει. Αν πεις μειώθηκαν τα ΖΑ. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι ότι μειώθηκαν τα ΖΑ.
1: Αφού αυξήθηκαν οι εξαγωγές όμως.
0: Δεν ξέρω.
1: Σημαίνει ότι προτιμάμε να πουλάμε
0: έξω. Προτιμάμε να πουλάμε στο εξωτερικό, ναι. Λοιπόν. Και θα φτάσουμε.
1: Όπως θα λέγε κανείς, γίνεται και με κάποια φάρμακα αυτό το πράγμα. Όπως θα λέγε κανείς, ότι γίνεται και με κάποια φάρμακα.
0: Τι εννοείς, Κώστα?
1: Εννοώ ότι κάποια φάρμακα, επειδή εξάγουμε και τα εξάγουμε σε υψηλότερες τιμές από ό,τι τα πουλάμε εδώ, έχουν έλλειψη στην ελληνική αγορά.
0: Ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνει και ένα τέτοιο πράγμα.
1: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ξέρω από ανθρώπους που ψάχνουν φάρμακα και δεν βρίσκουν γιατί τα εξάγουν. Τα πουλάνε πιο ακριβά έξω από ό,τι τα πουλάνε εδώ. Άρα σου λέγεται απεθάνουν εδώ πέρα αυτοί. Θα ζήσουν έξω και θα ζήσουμε κι εμείς καλύτερα. Αυτό είναι το βασικό. Εδώ κάποιοι θα πεθάνουν. Τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Κάποιοι θυσιάζονται για το καλό των ανθρώπων που έχουν.
0: Πάντα δεν γινόταν αυτό άλλωστε. Λοιπόν. Οπότε στην ουσία, πού θέλουμε να πούμε, πού θα κατάξω αυτό το πράγμα. Θα πάτε αύριο μεθαύριο σε 15 μέρες σούπερ μάρκετ και θα έχει 16 ευρώ το κιλό εφέτα. Κατάλαβες τι γίνεται? 16 ευρώ το κιλό η φέτα. 16.
1: Θα παρακαλάτε για τη φέτα δανείας μετά την οποία μπλοκάραμε να μην την λένε. Θα παρακαλάμε, θα λέμε δανείς στείλτε μας φέτα. Θα λένε όχι φέτα, white cheese.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα τα κανονίσει ο Νίστρουπ. Έχουμε κανέναν άνθρωπο.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Να κάνει ένα κονέ, ρε φίλε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Να κάνει ένα κονέ. Να μιλήσουμε τώρα, είναι το Χένιξεν. Να στείλουν κάτι εδώ πέρα. Μα τι θα γίνει αυτή η ιστορία? Μπα πέ πορτοκάλια, δεν θα πάρουμε φέτα δηλαδή. Τι διάλογο θα γίνει? Τι πόλεμος είναι αυτός που γίνεται στα σούπερ μάρκετ πια δηλαδή?
1: Έλατε.
0: Δεν τολμάμε να πλησιάσουμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Μετά φτάνεις στο ταμείο και έχεις τρελαθεί και σου λέει και ταμεία σου γιατί φταίει αυτή και σου λέει έχετε. Πώς το λένε, να σας κάνω εξαργύρωση 054. Τι να σου πω και σαν κοπέλα μου.
1: Τι είναι αυτό το λεωφορείο που πάει, τι είναι αυτό, για σε πόλια το 054.
0: Να μου κάνεις εξαργύρωση 054.
1: Ναι.
0: Καταλάβες τι γίνεται. Είπαμε, θανατώθηκαν ζωτόπαμε, διαμειώθηκαν τα ζά, το είπαμε.
1: Ναι, αλλά γιατί αυξήθηκαν οι εξαγωγές λέμε, άρα στέλνουμε τη φέτα έξω και δεν έχει φέτα για εδώ πέρα μέσα, αυτό λέμε. Δεν είναι ότι γενικά δεν υπάρχουν, δεν έχουμε φέτα, δεν στέλνουμε ούτε έξω ούτε μέσα τίποτα.
0: Και όπως λέει και ένας, ας φάμε ροκφόρ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έλεγε η Μαρία Αντουανέτα, δεν θα φάνε πάντα σπάνι. Θα φάνε
1: και αν δεν θέλουμε να φάμε ροκφόρ, ας αφήσουμε ό,τι τυρί έχουμε στο ψυγείο έξω να μουχλιάσει να το φάμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Τι ροκφόρ την αφήσεις, ό,τι έχει, ας το έξω.
0: Ναι.
1: Μια-δύο μέρες θα γίνει μετά μούχλα. Το φάω, θα πει, α, τι ωραίο.
0: Η μπλουτσίζ αντίστοιχα. Γιατί όπως λέμε φέτα δανείας, ας πούμε,
1: ναι.
0: Είναι αντίστοιχα ροκφόρ και μπλουτσίζ. Γιατί ποιος τρώει πια, Κώστα μου, ροκφόρ κανονικό? Μπλουτσίζ τρώμε. Που είναι άλλο πράγμα.
1: Τρως μπλουτσίζ?
0: Εγώ όχι.
1: Α, δεν τρόμαξα προς τη μην.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Το ροκφόρ είναι η ακριβή κατηγορία.
1: Ναι.
0: Το μπλουτσίζ είναι η φτηνή. Πώς λέμε, είναι η φέτα και η φέτα δανείας. Πώς είναι ξέρω, η παρμεζάνα, η κανονική, ξέρω, ρετζιάνο, όπως τη λένε, και η κάτι σαν παρμεζάνα.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, έτσι πάει. Έτσι πάει. Αυτό που λέμε, πώς το λένε, ετικέτες. Κατάλαβες τι γίνεται? Κατάλαβες τι γίνεται? Φάτε καλαθάκι μου. Τι είσαι, υπέροχο το καλαθάκι μου. Τι έχει το καλαθάκι μου, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, έτσι, θα βρει ο Έλληνας λύσεις, μην ανησυχείτε, παιδιά. Ο Έλληνας θα τις βρει τις λύσεις του. Απλώς είναι άλλο τώρα να συζητάς για το κότατς και για το ροκφόρ και άλλο να συζητάς για τη φέτα. Ναι. Κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό. Τον πονάει τον Έλληνα η φέτα, ρε παιδί, πώς το κάνουμε? Αυτά τα πράγματα, φέτα, το γιαούρτι, ξέρω εγώ, ναι. Τα δεν κάνω τα πορτοκάλια, ξέρω εγώ, που δεν υπάρχουν. Πράγματα που, ξέρω, τα λεμόνια.
1: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά, δεν τρώω.
0: Δεν τρώω λεμόνια, δεν βάζεις
1: λεμόνια. Ούτε λεμόνια, λεμόνια, αν παραγγείλω κάτι επίσης και μου έχει ένα λεμόνια, θα το στύψω, αλλά δεν είναι ότι λέω σπίτι, πω, δεν έχω λεμόνια, δεν θα φάω.
0: Εντάξει, τι φάση με αυτές τις ταβέρνες, οι οποίες μπορεί να έχουν τις καταπληκτικότερες μερίδες και σου φέρνουν, ξέρω εγώ, μια μπριζολάρα, ας πούμε, τίγκα μέσα στο πιάτο και σου φέρνουν ένα τέταρτο λεμόνι δίπλα.
1: Τι να σου πω,
0: για να στύψεις.
1: Δεν ξέρω. Πόσο θα σου φέρει δηλαδή, ένα μπαξέ?
0: Ένα λεμόνι, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Φέρε μου ένα λεμόνι να στύψω από πάνω. Ναι, αλλά γιατί φέρνει ένα τέταρτο.
1: Ζήτα το. Ο άλλο δεν σε ρωτήσε, ναι, αλλά σου φέρνει ένα στρέμμα μπριζόλα.
0: Θα το ζητήσω.
1: Του λέω, γιατί σου φέρνει ένα στρέμμα μπριζόλα.
0: Αν αυτό δεν σου φαίνεται περίεργο, δεν σου φαίνεται περίεργο ούτε αυτή η ιστορία με τι χαρτοπετσέτε. Που βγαίνουν και φέρνουν μία χαρτοπετσέτα δίπλα και δεν έχει χαρτοπετσέτε.
1: Ετυχαίνει εσύ.
0: Ατυχαίνει. Πώ μου τυχαίνει στα 8 από τα 10 μαγαζιά.
1: Εντάξει, γιατί είσαι τυχερό. Γι' αυτό. Τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, αν σου έλεγε μικρή μπριζόλα και ένα λεμόνι ή μεγάλη μπριζόλα και λίγο λεμόνι, τι θα προτιμούσες?
0: Δεν πάει όμως έτσι.
1: Πάει μια μικρή μπριζόλα και πάρε τρία λεμόνια πάνω να τα πίνεις. Να πίνεις τα λεμόνια. Τι να σου πω τώρα. Κολλάμε, σου φέρει την μπριζολάρα και θες να σου φέρει και. Τι να σου φέρει, μισό δέντρο λεμόνια. Κάνε μας τη χάρη τώρα. Την μπριζολάρα πας να φας, δεν πας λεμονάδα.
0: Μα κατάλαβες τώρα, κάτι σαν εσάς τα κόβουν. Δηλαδή φτάνει να πεις ότι πρέπει να γίνει ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να δηλαδή μια κανονική μπριζόλα και να έχει κανονικό λεμόνι.
1: Ζήτα το. Για την μπριζόλα, αν έρθει μικρή και ζητήσει, θα πάρει τα τέτοια του ψίστη. Σου λέει αυτή είναι η μπριζόλα, αυτό είναι το μέγεθο. Ενώ αν ζητήσει μισό λεμόνι ακόμα θα στο φέρει. Ζήτα το. Ναι. Αν η μπριζόλα είναι μικρή και άνοστη, εκεί δεν σώζεται. Mm-hmm. Δεν πάρει πάνω λεμόνι, δεν πάρει πάνω τι θε. Mm-hmm. Είναι ωραία η μπριζόλα και μεγάλη. Είναι. Παρακαλώ, φέρτε με ένα λεμόνι ακόμα. Mm-hmm. Τόσο απλά.
0: Ορίστε, το κόστος το κάνατε. 24 ευρώ την παίρνει φέτα εκεί. Mm-hmm. 24 ευρώ δολάρια, δεν το διευκρινίζει αυτό.
1: Εντάξει, μικρή διαφορά. Δεν έχει πολύ μεγάλη.
0: Δεν το διευκρινίζει αυτό. Φτάσουμε, εντάξει. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά ζούμε. Τι σχέση έχει η δεξιά στη λακτόζη τώρα με όλα αυτά που λέμε. Συγγνώμη για τη φέτα.
1: Προφανώς. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν του αγγίζει.
0: Εντάξει, ναι, σας, ναι, και πολλούς άλλους δεν του αγγίζει. Ναι. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός. Πώς το λένε, ευαγών ιδρυμάτων, στους οποίους δεν αρέσει φέτα. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ζουν ανάμεσά μας. Και δεν είναι και λίγοι, πρέπει να σου πω.
1: Ο γιος μου είναι σε μια κλασική περίπτωση.
0: Ορίστε.
1: Δεν πάει να τη βλέπει, όχι δεν πάει να τη φάει. Ναι.
0: Τι έχεις κάνει εσύ ως γονιός γι' αυτό.
1: Με τίποτα, αυτό που δεν έχω κάνει είναι DNA test. Δεν τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει είναι το θέμα.
0: Λέγε κάποιος, μπριζόλα χωρίς λεμόνια, σου τσιγάρο χωρίς αναπτήρα.
1: Καλά. Τι λέτε, αλήθεια.
0: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλά.
0: Ναι, αλλά δεν σου φαίνεται περίεργο που αυτό το πράγμα με τη φέτα τυχαίνει με τη φέτα και όχι μαλατηριά. Εγώ πιστεύω κάποιος πώς, υπάρχει κάποιος δάκτυλος εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, κανού.
0: Δεν ξέρω.
1: Παμανών.
0: Κάποιον εξωθεσμικών. Τέλος πάντων. Γιατί γίνεται μόνο με τη, γιατί χτυπάνε μόνο τη φέτα. Πού το έχεις ακούσει αλλού αυτό το πράγμα να γίνεται τόσο μαζικά.
1: Γιατί η φέτα είναι το πιο, φαντάζομαι, popular τυρί. Ναι. Είναι το πιο, έχει την πιο, ας πούμε, μπελαλίδικη διαδικασία. Είναι το πιο ακριβό, νομίζω, από τα τυριά τα οποία παράγουμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αν
1: πιο
0: είναι το πιο
1: που παράγουμε, όχι που τρώμε. Πιο παράγουμε.
0: Γιατί υπάρχουν ακριβά, και το μετσοβόνι, ας πούμε, είναι πολύ ακριβό.
1: Πολύ μικρή κατανάλωση με τη φέτα, ρε παιδί μου. Όλα τα σπιτικά τρώνε φέτα, λίγο πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Έχει μεγάλη κατανάλωση και είναι εξής και λόγω της θανάτωσης των ζώων και όλα αυτά τα προβλημάτων. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχει λίγο στέψει, έχει ακριβήνει. Έχει εξήγηση, θέλω να πω. Δεν είναι ξαφνικά ότι ξυπνήσαν οι παραγωγοί και είπαν θα την ακριβήνουμε. Καταλαβαίνουμε αντικειμενικά τους λόγους. Το θέμα είναι ότι οι εξαγωγές συνεχίζονται. Αυτό λέμε. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη στην εδόφετα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και πάμε παρακάτω.
0: Εγώ αναρωτιέμαι περισσότερο το εξής. Πώς γίνεται από γενικώς όλα τα φαγητά, τα φαγόσιμα, ναι, που έτσι στην Ελλάδα, ο κόσμος να είναι εναντίον της φέτας. Είναι πια, είναι τόσο ειδική η γεύση της φέτας.
1: Ποιος είναι εναντίον της φέτας.
0: Αυτό είπες, ας πούμε.
1: Κάποιοι.
0: Ναι, γιατί μου συμβαίνει με τη φέτα αυτό.
1: Είναι έντονη γεύση πολύ. Είναι έντονη γεύση. Άλλα τυριά, σου λέω άλλο λόγο.
0: Ανάλογο στη φέτα.
1: Ομό το κασέρι δεν το τρώω, αλλά λιωμένο στην πίτσα το τόστο το τρώω. Υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες. Από αυτά που δεν τρώνε πολύ τα τυριά,
0: okay,
1: αλλά αν το τυρί είναι μέσα στην πίτσα θα το φάει. Δεν του αρέσει ομό.
0: Ναι.
1: Η φέτα είναι πολύ έντονη γεύση. Δηλαδή, ή αγαπά τη φέτα, αν σου μυρίζει ότι δεν μπορεί να τη φας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να την κρύψει τη γεύση τη φέτα. Πουθενά. Ακόμα και αν τη βάλει λιωμένη φέτα σε κάποιο, ξέρω εγώ, φάει σαγανάκι κάτι, έχει έντονη γεύση, έντονη μυρωδιά. Το άλλο το καλύβεις. Ναι. Και όχι το καλύπτεις, το καλύβεις.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Το καλύβεις. Τέλος, εντάξει. Συγγνώμη. Έτσι, μερικές απορίες μοιράστηκα. Για πράγματα τα οποία νομίζω μας αφορούν με κάποιο τρόπο όλους και.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Μην τρώτε φέτα.
0: Ή τρώτε φέτα.
1: Και εγώ θα τρώω φέτα. Θα κόψω κάποιοι... κάτι άλλο.
0: Είχατε δοκιμάσει μικρή. Δηλαδή, αυτό σου είχε υπάρχει φαγητό που το κόψες μικρός και το ξαναδοκίμασες μεγάλος.
1: Ψάρι, ας πούμε, δεν μ' άρεσε καθόλου όταν ήταν μικρός. Μεγαλώντας μ' αρέσει. Δεν το τρώω πολύ συχνά. Δεν είμαι, ξέρεις, του ψαριού. Αλλά αν πάω κάπου που έχει καλό ψάρι, θα φάω.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα με το ψάρι δεν είναι ότι δεν είναι ωραίο. Είναι ότι δεν με χορταίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κανένα δεν χορταίνει.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα θέλω να πάω κάπου και να φάω να χορτάσω, ψάρι πρέπει
0: όποιος
1: να φάω μετά ένα κοπάδι.
0: Ο οποίος πει ότι χόρτασε με ψάρι είναι ψεύτης.
1: Είναι
0: απλά ψεύτης, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ψεύτης. Δεν είναι κακό, δεν το λέμε για κακό. Πραγματικά όμως είσαι ψεύτης. Αν πεις ότι χόρτασε με ψάρι, είσαι ψεύτης. Και δεν έχει φάει ένα κοπάδι. Όπως λέει ο κ. Κώστας γι' αυτό. Και ακόμα και νομίζω και οι πραγματικοί ψαροφάγοι συμφωνούν ότι το ψάρι είναι ορεκτικό στην πραγματικότητα. Από την άλλη.
1: Μετά από μια-δύο ώρες πεινά πάλι αυτό το θέμα. Θα ξαναφά κάτι.
0: Εγώ δεν έκανα να πα σε ψαροταβέρνα, τι άλλο να πάρει μαζί.
1: Παίρνεις μετά ψωμιά, αυτά, ξέρω εγώ, αλυφές, αγανάκια, τέτοια, κολοκυθάκια, πατάτες. Τι να σου πω, να φας ό,τι βρεις για να σε πιάσει. Mm-hmm. Αυτό. Τι να κάνουμε. Αλλά είναι ωραίο. Μικρός δεν το τρώγα, δεν το αγαπούσα. Το τρώγα με το ζόρι όταν μου κάνει η μάνα μου. Μεγαλώνοντας το εκτίμησα.
0: Σου βέσαι συγκεκριμένα ψάρια που δεν σου αρέσανε.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν το αγαπούσα το ψάρι. Το τρώγα αγκαρία. Ναι. Δεν ξέρω αν το έκανε και εσύ όταν ήσουν μικρός οι γονείς. Έπαιζε πολύ, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα, η γλώσσα ή τη γανιτή. Mm. Έτσι, γιατί ήταν μια ευκολία για τους γονείς από το να ψήνουν, να βάζουν οι μαμάδες, να βάζουν φούρνο, ότι τη γανίζανε γλώσσα. Τώρα, άμα τη φάω, τη φάω ευχαρίστως. Μικρός, λέω, δεν θέλω ψάρι. Mm. Αλλάζουν τα γούστα σε κάποια πράγματα, ναι. Και σε κάποια άλλα, καθόλου, ποτέ. Δηλαδή, σε κάποια άλλα φαγητά, λες, όχι. Δεν το τρώγα μικρός, δεν το θέλω ούτε τώρα.
0: Ναι, για τσακινάρες λέμε.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για τις μπάμιες. Αν θέλετε να το συνεχίσουμε, ξέρετε που θα πάει αυτή η κουβέντα και δεν χρειάζεται.
1: Και δεν χρειάζεται να μας
0: ξανά να στείλετε για το πόσο σας αρέσουν οι μπάμιες με το κοτόπουλο, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Καλή σας όρεξη.
1: Ναι.
0: Μακριά να είμαστε εμείς.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Απλώς και εσείς συνεχίστε να τρώτε τις.
1: Και ό,τι θέλει ο καθένας, βέβαια.
0: Τις μπάμιες και ό,τι γουστάρετε.
1: Το τραπέζι του.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς ναι, νομίζω ότι είναι κάπως έτσι. Αλλά άλλο τα φαγητά είναι διαφορετικά από δηλαδή, τα φαγητά που είναι ας πούμε, πιο σπάνια, όπως οι αγκινάρες, είναι διαφορετικό για αυτό το από το ψάρια γενικά.
1: Ναι, ναι.
0: Η φέτα, ας πούμε, ή κάτι πιο ειδικό, ας το πούμε έτσι. Γιδωτήρι βλέπω εδώ, προτείνει ο κόσμος, προτείνει τα διάφορα πράγματα.
1: Ναι, μωρέ, όλα μια χαρά είναι. Εντάξει. Τα τυριά, όλα. Ξέρεις, όλα. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Εκτός από ανθρώπους που δεν παθάνε το ροχφόρ. Τους ενοχλεί. Ναι. Το καταλαβαίνω. Έχει μια πολύ έντονη μυρωδιά και γεύση. Τους ενοχλεί. Ακόμα και άνθρωποι που αγαπάνε όλα τα τυριά, εγώ ας πούμε δεν παφάω ροχφόρ.
0: Ναι.
1: Ή blue, πώς το λένε, blue cheese, που έλεγες πριν.
0: Ναι, είναι αυτό το blue cheese.
1: Ναι,
0: blue cheese.
1: Ναι, δεν μπορώ, με ενοχλεί. Εντάξει.
0: Έχουμε, βλέπω, τώρα αρχίζουν και καταγγελίες σιγά σιγά. Για χρεώσεις λεμονιών. Κατάλαβες τι γίνεται, γιατί ναι, να λες εσύ. Το λες σαν ένα, ας πούμε, τσιγκουνιά και τη φέρνουν και όμως πάμε και χρεώσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν το έχω δει.
1: Ναι, είναι
0: και
1: εγώ δεν ξέρω.
0: Σε ελληνικό μαγαζί δεν το έχω δει. Αλλά αν το κάνουν. Εντάξει, sorry τώρα, αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Για ένα πράγμα που χρειάζεται, θέλω να πω στο φαγητό, να κάνεις εκεί την τζιγκουνιά ποιον, των 20 λεπτών, των 10 λεπτών του λεμονιού.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκείνη δηλαδή να μην απολαύσει κάποιος το φαγητό του, επειδή δεν έχει, ξέρω εγώ, μισό λεμονάκι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Sorry τώρα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λέτε εδώ διάφορα. Διάφορα πράγματα και θα τα πούμε, θα τα διαβάσουμε. Μην ανησυχείτε. Θα τα μελετήσουμε. Έχουμε και τους έρους και αρκετά mail. Ναι, και για την ΑΜΚΑ, παιδιά, όπως είπαμε. Και έχουμε και για την ΑΜΚΑ. Εντάξει, τι είναι, δεν έχει.
1: Τι εννοείς εμείς οι νέοι, οι walk νέοι, δεν χρειάζεται να χορταίνουμε 100%. Αφήνουμε λίγο κενό στο στομάχι να πάρει μια ανάσα και να έχει μια ελευθερία. Εντάξει, παιδιά, μπράβο σας. Τι να σου πούμε. Αφήνετε κενά.
0: Μπορεί να τρώνε πιο συχνά και σου λέει δεν θέλω να βάρει το μαχιά.
1: Ναι, πολλά γιατί, μικρά γεύματα, δεν ξέρω.
0: Γιατί πρέπει να φάω μετά πάλι από 3-4 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι σκώ από 3-4 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αντίστοιχα δεν σημαίνει ότι εμείς οι υπόλοιποι σκάμε

0: το περιέχει από πάνω με ντομάτα ψιλοκομμένη και σάλτσα ντομάτας. Ήταν ένα φανταστικό πράγμα. Άξι, δεν θυμάμαι πως είχα φάει. Ήμουν 4-15 κάπου εκεί. Και τώρα ήμασταν μέσα στο μαγαζί και ξαφνικά νιώθω έτσι και λέω πρέπει να...
1: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Κουβάλισανε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία με τα φαγητά. Πάντα ενδιαφέρουσα κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τρεις πηγές. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για δερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα σήμερα το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ και η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε πτώση άνω του 5%. Η αγορά αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορουμένη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλαπλά τραύματα, καθώς και ένα αμυντικό τραύμα στο αριστερό της χέρι, έφερε 25χρονη που δολοφονήθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας από τον πρώην σύντροφό της. Ο 27χρονος δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνολικός αριθμός των αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας από το 2022 ανέρχεται σε 179. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: Όπως είχε πει σωστά ένας φίλος παλιά, στρίψεις πολλές φορές το τηλέφωνο του μπάνιου μπορεί να βγάλει οκτάβες όπως το αδαματίδαρου, λέει ο έρπετας φωστήρας.
1: Μεγάλη αλήθεια, υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων, το έχει γράψει πριν εμένα. Αυτοί που λένε το καλύπτεις, αυτοί που λένε το καλύφτεις και κύριος Κώστας που λέει το καλύβεις. Όχι παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
0: Ο φίλος θυμήθηκε ότι είχε δει Στράγκλες το 2007 στην Πάτρα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Το Στράγκλες το έχουμε μιλήσει σε αυτήν την καταπληκτική με τον Billy Idol. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τρομερή μέρα.
1: Το τι κάνει ο καθένας στο τραπέζι δεν με απασχολεί, αλλά γράφει πουθενά στη βίβλο να τρώμε μπάμιες. Λέω Γιούρι
0: Κλέσμαν. Ο Λεφάι λέει το εξής. Θεωρητικός μαρξιστής ο Ρήλος, θεωρητικός γάβρος εσύ Τσαούση, δεν σε χαλάω ούτε με βουλοκαίρι. Ξύπνησαν ο Ζινόβιεφ και ο Καμένεφ του Sport FM και ζητάνε Glasnost.
1: Μέχρι τώρα έλεγα ότι δεν μπορώ καν να βλέπω τη φέτα. Από απόψε μπορώ να κάνω level up και να λέω ότι δεν μπορώ ούτε να ακούω για φέτα. Λέει ο φίλος που γράφει ως Αλέξης ή Δημήτρης ή Θανάσης ή Θάνος.
0: Αφήστε και το Ρήλο να μιλάει ένα κάμω με τη δουλίτσα μας και τις καθημερινές. Όχι μόνο το Σουκού. Λέει ο Τζορτζίνος κάτω πετράλωνα 1,89 με την τοστιέρα κομμωτικής.
1: Ο Τάσο από Γενέβη, σε παρένθεση Monte Carlo Radio, λέει, λέτε για χρεώσεις λεμονιών. Ζηρίχη ζήτησε νερό νεροχύτη, 3,5 ευρώ χρέωση.
0: What?
1: Για σου πω. Έφτιαξα στον μικρό μου η όλα ο Μάξιμο Παΐσιο αυγά μιμόζα σε μηδενική βαρύτητα και δεν του άρεσαν. Πιστεύω μεγαλώνοντας θα αλλάξει γνώμη.
0: Σήμερα στο μαγαζί που δουλεύω ήρθε μια κυρία να ψωνίσει και λέει στο αφεντικό μου, ήμουν συμμαθήτρια με τη μητέρα σου. Ποια κυρία είστε, τη ρωτάω, η Φιλομήλα μου λέει.
1: Αυτό ερώτηση για σένα, ναι. Για το τραπέζι που έφυγες και δεν μπορείς να προλαβείς, λέει μήπως έκανες και πλάγια βηματάκια για να αποφεύγεις τις σκιές.
0: Άλλη ιστορία αυτή.
1: Στο πατρικό μου δεν δέχομαι ούτε να ακουμπήσω τη φέτα, οπουδήποτε αλλού συμπεριφέρομαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος που απλώς δεν τρελαίνομαι για φέτα.
0: Ορίστε κάποιος. Το βασικό λέει κάποιος είναι να συμβαδίζετε ηλικιακά με το ακροατήριό σας. Ναι. Εσείς δεν θα θυμάστε τι είπατε, εμείς δεν θα θυμόμαστε τι ακούσαμε και θα περνάμε υπέροχα. Σαν να τα πούμε όλοι για πρώτη φορά.
1: Μια χαρά. Λέει κάποιος ράδι, πατάτες, τηγανιτές, τυρί, φέτα και ψωμάκι και δύο αυγουλάκια συμπληρώνω εγώ και γίναμε. Με δύο αυγουλάκια τηγανιτά γίναμε. Είναι ο ματσάρι ο θείος που θα κάνει μανούρα σε χασαποταβέρνα στη Χασιά διότι άρχισαν να φέρουν την πιατέλα με τα κρέατα. Αναρωτιέται ο Σαντίνο Ταραντίνο. Ναι, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ πολύ καλά δεν κρατιέται η Annette Bening. Ο Αρσάβιν είναι. Όχι, το αυτοάνωστος δεν είναι πιασμένο για σένα που ρωτάς. Όταν διαβάζατε τα ονόματα κακοκαιριών, νόμιζα ότι διαβάζατε την κατάσταση των μαθητών της φετινής πρώτης δημοτικού.
0: Το ξέφρενα του κυρίου Κώστα για το Λέγκα πρώτο άκουγαν τα αυτιά μου με φωνή Κώστα Τσάκωνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ο Μούτρ, κοιτάξτε, έχει φάει την ποινή, ναι. Okay.
1: Η Μανώλε Αργουαθήλ, καλοπιασμένος χρυσοχώος βορείων προαστίων με εκλεκτή πελατεία και όνομα μαγαζιού Enfant d'Or ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων, λέει ο JJ ο Κότσιρας.
0: Άκουσα τη φράση «Ευτυχώς που το παιδί ήταν κοριτσάκι γιατί αλλιώς θα το έβγαζαν Αλέξανδρος Παύλα Γεράκη». Είναι αληθινή ιστορία, τα σχόλια δικά σας.
1: Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει «Πάσχα του 99, εγώ και ο πρώτος μου ξάδερφος φάγαμε μόνοι μας ένα κατσίκι 9 κιλών μαζί με τα παρελκόμενα, δηλαδή σατζίκι, και μπράβο που το λέει σατζίκι,
0: ναι, βέβαια.
1: Σατζίκι, πατάτες, μαγειρίτσα, πιο κοντά στο θάνατο δεν έχω βρεθεί ποτέ». Είμαι 105 κιλά και ξέρω, λέει φίλο του.
0: Η μπαλαλάει και σιχούν, νομίζω θα κεράσω. Η μάχη που έχει να δοθεί, θα γράφεται Ελπάσο. Ή γράφοντας το τρίλημα το ραντεβού θα χάσω. Τρίλημα από τον Τάικ Βρωτό.
1: Είναι ο ματσάρι του αφεντικό ψισταριάς, ο οποίος βγαίνει στη σάλα με φανελάκι Μινέρβα και αφού φωνάξει τον καρσόνι,
0: ναι,
1: του λέει
0: τώρα
1: με φωνή 4, πες το βαϊμάκι, λεμόνια τέλος.
0: Ο Δήμος, είναι ένα μήνυμα από το οποίο παίρνω τρομερή απόσταση πριν το διαβάσω. Το υπογράφει ο Δήμος Μιλφάδας. Και λέει, κύριε Γιάννη, μην ανησυχείτε. Ο κύριος Κώστας θα κάνει TikTok για να ακολουθεί και εκεί τις ξετσίποδες που έχει στο Instagram.
1: Καλά, ντροπή.
0: Ντροπή είναι.
1: Ντροπή. είναι η κβαντική, η ομοιοπαθητική και το wellness, το τσιτσαμπέ της ιατρικής.
0: Ναι. Γιατί να πούμε για τον Καρβέλα στον Μπογδάνο. Τα είπε μόνο στον. Τα είπε. Τι να πούμε πραγματικά. Τα είπε όλα μου. Τα είπε όλα. Όλα. Τίποτα δεν έμεινε.
1: Είναι η φέτα για τον κύριο Κώστα ότι μια παράσταση του Μάρκου σε φέρει για τον κύριο Γιάννη. Ναι, παιδιά. Τόσο αγαπημένη. Βέβαια. Βέβαια. Γιάννη, δες το slow horses να γίνει η ανάλυση που το αξίζει. Θα τα φτιάξουμε, παιδιά. Όλα θα τα φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε δρομολογήσει όλα.
0: Ναι.
1: Για καινούριο κύκλο τώρα. Περιμένουμε να μαζευτεί κανένα επεισόδιο να κάτσουμε να τα δούμε.

0: ένα βήμα πιο κοντά στο βιγκανισμό θα μας φέρουν οι αλήτες, θα το δείτε, θα τρώμε νησίσιμο τυρί. Κωστής Τσιριβέγιας λέει, είναι η φέτα σαν τους Έλληνες επιθετικούς. Πάνε καλά έξω και τώρα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τους κάνουν μεταγραφή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Να δούμε τώρα χωρίς αφρό φέτας με τι θα συνοδεύεται την τσιπούρα.
1: Ναι.
0: Θα καταντήσουμε να τρώμε το τυρί ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, βλέπω.
1: Πώς σε λένε, Φεδόργιο, σοβαρά και μένα. Πότε γεννήθηκες, 27 Μαρτίου. Κι εγώ. Τι έγινε ρε Μίτσο, τι λέει απόψε στο μπαρ, έχει κίνηση. Καλά μωρέ, εδώ μέθησαν πάλι τα δίδυμα.
0: Πρέπει να παραδεχτώ κάτι που πονάει, λέει ο πρώην Γιάννικη Βιτιβίτση. Στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, οι ελληνικές φέτες είναι πολύ κατώτερες από το βουλγάρικο λευκό τυρί. Αυτό είναι φετάρα.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Παίχτηκε. Συμφωνώ με τη μάστιγα της τσιγκουνιάς του λεμονιού και θεωρώ ότι το περιστατικό γίνεται χειρότερο στα χόρτα.
1: Λέει αυτό που οι Τούρκοι ονόμασαν βράχο ως σαλάχτας, δηλαδή βράχος του Σαλάχ, για χάρη φωτογραφίας που έβγαλε ο Αιγύπτιος Φαράω, δεν αξίζει να φοράς ως ημνητές του Μο Σαλάχ που είστε. Ναι, ένα μέρος που κάθισε ο Σαλάχ, που κάθισε, το έχουν κάνει αξιοθέατο και πάμε βέβαια φωτογραφίες επειδή έριξε 3 γκολ τώρα με την ομάδα του, έκανε χατρίκ του, διέλυσε τη Γαλατά. Ναι, έγινε και αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Είμαι bartender. Φέτος θα βγάλω το μενού του μαγαζιού. Να βάλω για περιγραφή σε κοκτέιλ με καραμέλα, προσωπικότητα καραμέλας, έτσι για την καβλάντα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Είμαι.
1: Φυσικά.
0: Σαν να μην μας έφταναν αυτοί που λένε Οκτώβριος, προέκυψαν και οι αντίστοιχοι που λένε Σεπτέμβριος. Υπάρχουν όμως και χειρότερα. Την περασμένη εβδομάδα, παρουσιαστής θρυλικής εκπομπής της βραδινής ζώνης του πρώτου αθλητικού σταθμού της χώρας, η οποία ο Σονούπο γιορτάζει 25 χρόνια την πρώτη φορά στον αέρα, αποκάλεσε τον τσάρο των εθέρων όχι Μπούμπκα, αλλά Μπούμκα. Περιμένει κι άλλο ένα. Πού θα πάει αυτή η μάστιγα, αναρωτιέται ο Ανδρέας. Θα αρχίσουμε να λέμε προπατζίδικο και κοροναϊός. Ξαφνικά το λουκανόπιτα μοιάζει υποπτεσματίδιο ανάλογο με το πλασμόδιο του Λοβερών.
1: Εμείς τα λέμε αυτά, λέμε και κορκόδιλος και βαρδιλογιάννης λέμε. Τα λέμε όλα αυτά. Λοιπόν.
0: Και φέτα θα τρώμε και παπάρα στην άλμη θα κάνουμε με το ψωμί και θα την καταπίνουμε την άλμη αν μείνει στο πιάτο σαν νεροφίδες. Λέει ο Μορεάλ γιατί σας αξίζει.
1: Αγαπητέ κύριε Γιάννη, κύριε Κώστα, ο άντρας μου σας ακούει από όταν ξεκινήσατε και τώρα όλοι μαζί από Σουηδία, υπογραφή μικρή Σουηδέζα, τα φιλιά μας. Όχι παιδιά, παίζει κανονικά το χαλί από πίσω. Εμείς τα ακούμε. Τι πάμε, μην ακούτε εσείς.
0: Πριν 10 χρόνια είχα πάει Βιέννη, παίρνω σνίτσελ, το φέρνουν σκέτο, ζητάω λεμόνι, με κοιτάνε σαν εξωγήινο και μου φέρνουν ένα ζουμί σαν χυμό. Εντάξει, στο εξωτερικό συμβαίνουν παιδιά τέτοια πράγματα, το ξέρετε.
1: Ναι. Μετά την παραδοχή βουλγαρικού τυριού από τον Γιάννικη, πρώην Γιάννικη Βιτιβίτσι, θα λένε οι Θεσσαλονικείς ότι πάνε στο Μπάνσκο για φέτα και δεν θα τους πιστεύουν. Πού έχουμε καταντήσει. Επειδή έχουν πάθει κρίση ταυτότητας, πιστεύω λέει, και υπάρχει διαφωνία, από τι αποτελείται η χωριάτικη σαλάτα.
0: Άντε πάλι.
1: Κανονικά από τι αποτελείται. Όχι, μην κοιτάμε τώρα από τι γεμίζουμε πράγματα. Κανονικά. Ντομάτα, αγκούρι, κρεμμύδι, φέτα.
0: Και κελιά.
1: Δεν είναι στο βασικό εξοπλισμό.
0: Όχι, αλλά...
1: Δεν είναι στο βασικό, ούτε η πιπεριά.
0: Όχι, η πιπεριά, όχι.
1: Ούτε η κάπαρη που βάζουν. Όχι, δεν είναι στο βασικό εξοπλισμό.
0: Όχι, στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι. Όχι.
1: Κανονικά είναι ντομάτα, αγκούρι, φέτα και κρεμμύδι, λέω. Αυτή είναι η οριτζινάλε χωριάτικη. Yeah. Τα υπόλοιπα, ό,τι βάζει ο καθένας, καλό είναι ό,τι τρώει ο καθένας, αλλά μετά δεν είναι χωριάτικη, είναι λίγο πανδεσία. Είναι σαλάτα πανδεσία μετά. Μετά την πριτσόλα Σολομού μπορούμε να λέμε και χοιρινή σαρδέλα, λέει ο Τσάκα την Τσακού. Είναι το wellness για την ιατρική, ό,τι το μανούρι για τη φέτα.
0: Μας έχουν στείλει μια υπέροχη φωτογραφία του Αρσάβεν, στην οποία είστε μαζί με τον Αλιαξάνδρα τον Χλεμπ.
1: Την έχω δει εγώ, ναι, την έχω δει.
0: Τι θες να πεις για αυτή τη φωτογραφία?
1: Μόνο δέος, τίποτα άλλο.
0: Πρέπει να τη δείτε.
1: Μόνο δέος.
0: Ψάξτε, Χλεμπ Αρσάβεν. Είναι πραγματικά ένα, ξέρεις, δείτε πως είναι σήμερα που αξίζει.
1: Πόσο ιδανικό και ειδονικό θα ήταν να παίζει το τσοντέ χαλί στη Βαρβάκιο τα πρωινά. Λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Δίνεις ιδέες. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είστε τελευταία μου ελπίδα. Χρόνια τώρα ζητάω από κύριο Παναγιώτη Ρήλο να έρθει με σημεία για ένα ερωτικό σουκού, αλλά τίποτα. Πείτε του κάτι, λέει ο Διοκλής, μεθώνει το δεύτερο κάστρο.
0: Ακούστηκες, φίλε. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, λέει ο Σερπαντίνο Ράτζα. Εκείνοι που λένε συνέδριο και τόσο που λέει σενέδριο. Πότε έγινε αυτό? Πότε συνέβη αυτό?
1: Θα το πες, έχεις πει διάφορα τώρα. Έχεις πει διάφορα. Τα είχαν επισημάνει την άλλη φορά. Δεν τα θυμάμαι.
0: Λέει ο φίλο Τιμ Ντάγκαν. Βάζω θρίλερ αργά το βράδυ μαζί με μπυρίτσα. Σβηστά φώτα για ατμόσφαιρα και ήχο στα ακουστικά. Μπας και τρομάξω λίγο, αλλά ξέρω όλα τα κλισέ των θρίλερ, όπως ξέραν πλέον οι αντίπαλοι προπονητές πώς να κλειδώσουν το μεντιλίμπαρ. Ξαφνικά, κατσαρίδα Godzilla's 10 εκατοστά χωρίς να μετράω τις κεραίες, σκάει πετώντας στην οθόνη της τηλεόρασης και εξαφανίζεται. Πέρασα 3 ώρες να τη βρω, ψάχνοντας κάθε γωνιά σε σπίτι με μάρμαρο μοσαϊκό. Και εκεί που λέω ότι τα παρατάω, ας με πάρει στη φωλιά της όσο κοιμάμαι ψιλοζαλισμένος από το πολύ εντομοκτόνο που φλίταρα παντού, να σου εμφανίζεται απέναντί μου προκλητική και με κοιτάζει όπως κοιτάω κοπέπεπτα υπαρκτά και μη νέτα. Mm-hmm. Με κίνηση fatality βγάζω την παντόφλα και την ισοπεδώνω με απρόσμενη ταχύτητα και δύναμη ένα με το μάρμαρο το θεριό. Ένιωσα σαν άλλο Σβαρτζενέγκερ που μόλις σκότωσε τον κυνηγό με τα χέρια του το καλύτερο Σαββατόβραδο που είχα εδώ
1: και
0: καιρό.
1: Αυτά είναι. Και το καλύτερο θρίλερ θα λέγε κανείς, έτσι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Χωριάτικη χωρίς ελιές είναι σατζίκι χωρίς ελίτσα. Από μένα είναι όχι, λέει ο Έντγκαν Καμελτοέ. Γιατί ο Αρσάβιν είναι σαν πρώτος ξάδερφος διαστραμμένου μακελάρι από school shooting. School shooting.
0: Τάζο Κρουμπέλη λέει: βρέθηκαν την Κυριακή σε βάφτιση. Το εντυπωσιακό πλέον για την εποχή είναι ότι στο αγοράκι έδωσαν δύο ονόματα και αυτά ήταν Νικόλαος Μάριος. Δύο ονόματα και δεν ήταν έστω το ένα από αυτά Μάξιμος ή Πολυδεύκης. Σχεδόν σοκαρίστηκα. Mm-hmm.
1: Η σχέση με την κοπέλα μου έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε σε πολλά. Όμως την αγαπώ και δεν μπορώ με τίποτα να χωρίσω. Τι κάνω? Χωρίζεις. Κάνεις αυτό που δεν μπορείς με τίποτα να κάνεις. Το να κάθεστε και να τα αφήνετε να ξεφτίζει όλο αυτό το πράγμα και να σαπίζει και να φτάσει σε ένα σημείο που δεν θέλει να βλέπει ένα στον άλλο τελικά, παίρνεις τη μεγάλη απόφαση και το κάνεις.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Douglas Baigon. Εντάξει. Είχα γύρει το θέμα με την ΝΑΜΚΑ και είχα γράψει ότι θα επανέλθω με αποδείξεις. Φεφ. Η πληροφορία ήρθε από την προσωπική μου σύζυγο, η οποία είχε πάει την κόρη σχολείο. Επιστρέφοντας η προσωπική σύζυγος από την εργασία, εγώ κάτω από τον απορροφητήρα τσιγαρίζοντας κρεμμύδια, άκουγα τα νέα των μαμάδων. Μέσα σε όλα τα νέα ακούω και το «εδώ η άλλη» φώναζε το παιδί της ΑΜΚΑ. Λιώνοντας το γέλιο, περίμενα να περάσει η ώρα για να στείλω μήνυμα, σίγουρος ότι όταν θα χρειαστεί να το αποδείξω θα ήταν απλό, βάζοντας την κόρη μου να την αναζητήσει και κατόπιν να σας στείλω ηχογραφημένο της κόρης μου που θα σας περιέγραφε τη γνωριμία. Mm-hmm. Βρίσκοντας λίγο χρόνο με τη σύζυγο, τη ζήτησα περισσότερες λεπτομέρειες και απογοητεύτηκα. Ήταν ένα post το οποίο είδε στο Instagram, το ανέφερε πάνω στην κουβέντα μας κάτω από τον απορροφητήρα και το οποίο παραθέτω στο τέλος του mail. Όντας μακριά από το attention χωριλίκι, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μπω σε τέτοια διαδικασία για να στηρίξω μια ανακρίβεια, παραθέτω τα γεγονότα, ίσως ισχύει, ίσως όχι, δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Εάν κατά τύχη βρέθηκε κάποιος και το διασταυρώσει καλώς, αλλιώς θα σου περάσει το χρονοτούλο από τη ιστορία μαζί με τη συγγνώμη μου για την παρανόηση. Και μας έχει στείλει ένα post instagramικό. Που όντως κάποια γράφει, ξέρεις, μια αυτογραφή και γράφει πρώτη μέρα στο σχολείο, σήμερα πήγαμε στον αγιασμό και φωνάζει μια μαμά το παιδάκι της ΑΜΚΑ, μαντέψτε από πού βγαίνει το ΑΜΚΑ. Αυτό.
1: Okay.
0: Και μέχρι εκεί.
1: Okay. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος γνωρίζει,
0: ναι,
1: παιδάκι που, ξέρω εγώ, είναι Αμαλία, ξέρω εγώ, Καλλιόπη, οτιδήποτε, Αμαλία Κατερίνα και τη φωνάζω χαριστικά ΑΜΚΑ, αν κάποιος ξέρει βεβαιωμένα, ας το στείλει. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που λένε πάει με καλή ψυχολογία στη διακοπή πρωταθλήματος και ο Νικολογιάννης είπε ότι πάει με καλή ψυχαγωγία. Και μπράβο του, αν το είπε αυτό. Και μπράβο του.
0: Λοιπόν.
1: Κάποιος ξέρω ΑΜΚΑ, αλλά είναι από την Ρουμανία. Όχι, παιδιά, δεν μας κάνει.
0: Όχι, εδώ. Ο Κώστας λέει, φέτος είχα στις αποσκευές μου από Ελλάδα για Γερμανία 2 κιλά αρνίσια παϊδάκια, 1 κιλό χτένι μοσχαρίσιο, 1,5 κιλό λουκάνικα μάνης και 2 λεμόνια Αργεντινής.
1: Είμαστε. 2 λεμόνια μόνο, με όλα αυτά, ή 2 κιλά λεμόνια.
0: 2 λεμόνια λέει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω. Σε που δεν ξέρεις το προσωπική σύζυγος τι σημαίνει. Ναι. Με μπαίνεις τσίλι προφανώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει, άκουσα το επεισόδιο με καλεσμένο Κουπέπε 3 φορές και κράτησα σημειώσεις. Ύστερα από 1,5 χρόνο στην Ιταλία, κυρίως επειδή δεν μιλάω καλά Ιταλικά και οι Ιταλοί δεν μιλούν Αγγλικά, δεν έχω κάνει τον έρωτα ακόμα με Ιταλίδα. Παίζω μπάλα λοιπόν στον international χώρο. Τους τελευταίους 4 μήνες δίνω σε μία από την Κένια. Σωματικά προσόντα top, αλλά μεγάλο κούτρο και από χαρακτήρα πολύ στην κοσμάρα της. Προσπαθώ να καταλάβω τόσο πόσο καιρό τώρα, αν είμαι ογκόμενος νούμερο 2 ή νούμερο 3. Η τύπη σε αναδιαστήματα κάνει 2-3 μέρες να απαντήσει σε μηνύματα και μετά απαντάει σαν να μην έγινε τίποτα. Επίσης αυτή μένει Μιλάνο, εγώ έξω από το Μιλάνο και ο Νταλαβέρη γίνεται πάντα στο δικό μου μέρος, καθώς αυτή έχει συγκατοίκους γιατί ανήκει στο Μιλάνο εξωπραγματικά. Αλλά σπίτι δεν έχω πάει ποτέ γιατί και καλά οι συγκάτοικοι δεν αφήνουν. Δεν είναι ότι έχουμε πει πως είναι μια κατάσταση εφήμερη κάτι τέτοιο. Στο μυαλό μου είναι, απλά δεν μιλάμε και όταν έρχεται η σειρά μου να μιλήσουμε, κάνουμε περίληψη για το τι έγινε τις προηγούμενες μέρες χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι καινούριο. Τώρα να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Εξαρτάται, τι σε.
0: Δεν πηγαίνει και έρχεται μόνο αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο.
1: Πού είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, αφού και ο
0: άνθρωπος.
1: Μα και ο άνθρωπος δεν θα θέλει
0: καλά.
1: Κάτι πιο σοβαρό. Απλά κάνει μια επικοινωνική παρατήρηση.
0: Ο Κρίστοφερ Κουτσουρέφ, θα το καταλάβεις εσύ, λέει, ακούγοντας πρόσφατη κουβέντα για James Bond, στο μυαλό μας κατευθείαν Τζακ Λόουντεν, συμπροταγωνιστής του Γκάρι Όλντμαν στο Slow Horses.
1: Πολύ συμπαθής. Δεν νομίζω ότι είναι για αυτό που ψάχνουν οι πλέον στην Amazon.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Χάρι Ντεμπουά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, πρέπει να διαβάσω πρώτα αυτό το μήνυμα. Ο Χλεμπ μοιάζει με μικρό αδερφό Αλάνη που βγάζει τον παρθένο αδερφό του, τον Αρσάβιν για μπουρδελότσαρκα, και αυτός τραγουδά το I'm in love with the fairy tale.
1: Μόλις έμαθα ότι η ανταγωνίστρια περιπτερού κάνει τη βάρδιά της live στο TikTok με απλωμένα τα πόδια στον πάγκο. Λεωνό Νολίτο.
0: Κάποιος λέει, ξέρω παιδάκι που το λένε Εύκα. Εύκα Κατερίνα. Όχι, δεν ξέρεις αν
1: δεν
0: το
1: αποδείξεις. Όχι, δεν ξέρεις, όχι.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσουμε όμως το mail του Χάρη Ντεμπουά, παρακαλώ. Αναζητώ τη σοφία σας. Εδώ και 2 χρόνια είμαι σε σχέση με μια κοπέλα. Έχουμε ιδανική χημία σε όλους τους τομείς, με άψογη επικοινωνία, κοινά θέλω και απίστευτα επίπεδα αλληλοκατανόησης. Σίγουρα με διαφορά η καλύτερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Και να σημειωθεί πως δεν είμαι πλέον μπεμπέκι, έχω γράψει τα χιλιόμετρα μου. Ωστόσο, ακριβώς την ίδια διετία, στο χώρο εργασίας μου υπάρχει μια κοπέλα που σε κάποια φάση κατάλαβα πως ενδιαφέρεται πολύ για μένα, αλλά απλά κρατούσα μια επαφή ως συνεργάτες. Στην πορεία όμως αναπτύξε μια σχεδόν φιλική σχέση και με άλλους συνεργάτες. Εδώ και μερικές εβδομάδες όμως αναλάβαμε ένα κοινό project το οποίο θα απαιτεί για τους επόμενους 5-6 μήνες να είμαστε σε άμεση και στενή συνεργασία. Το ζήτημα είναι πως τα vibes έχουν αρχίσει να γίνονται έντονα φλερτικά και αμφίδρομα σε βαθμό που φαίνεται πολύ έντονο. Παράλληλα, μοιραζόμαστε πολλά πράγματα για τις ζωές μας, ξέρει για τη σχέση μου, ενώ κάθε φορά που είμαστε κοντά στον ίδιο χώρο και μόνοι, θυμίζουμε το εφαίστειο Κρακατόα λίγο πριν σκάσει. Σκέφτηκα να το βγάλουμε από μέσα μας, καθαρά και μόνο στο προφορικό, έτσι ώστε να το απομυθοποιήσουμε και απλά να συνεχίσουμε αργότερα με την καλή σχέση που είχαμε ως άνθρωποι, κάνοντας παράλληλα τη δουλίτσα μας. Φοβάμαι όμως πως δεν θα μείνει εκεί. Η ατμόσφαιρα δεν ξέρω αν είναι υπέρ αυτού του σενάριου. Επίσης, με τα διπλά ταμπλό δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Μια φορά το δοκίμασα στα 25 μου για 2-3 εβδομάδες και έχασα 5 χρόνια από τη ζωή μου. Τώρα στα 40 πλάς δεν νομίζω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Τι κάνουμε.
1: Άμα έχεις με την κοπέλα σου και τα βρίσκεις και την αγαπάς, τι κάνουμε. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, μπορεί να τύχουν διάφοροι πειρασμοί στην πορεία. Από οπουδήποτε, χωρίς να τους προκαλέσει. Γιατί συνήθως και όταν είσαι καλά με έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να κάνεις. Κάπως έρχονται μόνα τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι λογική. Δηλαδή, αν κάθε μήνα σου τυχαίνει μια περίπτωση, θα κάνεις την κοπέλα σου τάρανδο. Αν θες να μπερμπαντέψεις, χώρισε και κάνε αυτό που θες να κάνεις γύρω-γύρω. Αντίστοιχα και για την κοπέλα σου και για κάθε κοπέλα, μπορεί να συμβαίνει το ίδιο. Μπορεί να είμαι έναν άνθρωπο καλά και να την πέφτουν 10. Τι ναι. Θα πει και εκείνη μετά. Να κάνω κάτι με αυτόν να φύγει τα αποθυμένα. Θέλω να πω, έχεις μια σχέση και σε πιστός ή θέλω να πω χωρίζεις και κάνεις τα γύρω-γύρω. Ξέρω ότι αυτή η εκπομπή προωθεί τις υγιείς σχέσεις, είναι κατά της απιστής. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν έχουμε παροτρύνει ποτέ κανένα να, δεν μας αρέσει, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο.
0: Φέτα σκέτη με ελαιόλαδο, κύριε Γιάννη.
1: Αναλόγως.
0: Λέω την καραλάκα.
1: Κοιτάξτε, αν τρως φασολάκια, σκέτη, για παράδειγμα, πέρα σκέτη, να την βάλεις μέσα στο ζουμί από τα φασολάκια. Δεν θέλει να έχει πάνω άλλα πράγματα. Αν τρως πατάτες τηγανιτές, ας πούμε, ας έχει το λαδάκι, κύριε Γιάννη.
0: Συμφωνώ. Όπως το πες, όπως το πες ακριβώς. Τζέικοπ Νίστρουπ, πρόεδρος ΔΑΠ Χανίων, που σε προσεγγίζει πρώτη μέρα σχολής προτείνοντάς σου ταξίδι στον Πάνσκο, και όταν τον απορρίψει, σου λέει έγινε Σταύρο, ενώ σε λένε Στέφανο.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, πρέπει να διαβαστεί.
0: Αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Παναγιώτη Ρήλο, χαρήκαμε πάρα πολύ που τον είχαμε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με παρέα εδώ.
0: Καλεσμένο εδώ με τον Πέτρο Γαλάνη. Αύριο μιλάμε εδώ για social media και εθισμούς.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM 12, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαύλης. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο πρώτο επεισόδιο του EuroLeague and Friends Made in Serbia. Την έναρξη προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι 24 και Βιλερμπάν 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στόχος η παραμονή, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο περιθώριο της πρώτης συγκέντρωσης των διεθνών. Δίχως προβλήματα, η πρώτη προπόνηση την Τετάρτη αναφορεί αποστολή για το Βελιγράδι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Σε άδεια 5 ημερών βρίσκονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού που επιστρέφουν στους προπονήσεις στην Κυριακή. Στο Κοροπή βρέθηκε ο Ζιμπέτο Σίλμα που είχε συνομιλία με Τζέικο Μνίστρου, Τάκη Φίσα και Στεφάνο Κοτσόλη στην κυκλοφορία. Από χθες τα εισιτήρια για το μάτς με την Καϊράτ του Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Συνολικά 13 διεθνείς της ΣΑΚ που έφυγαν για τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Ο προσεχές Σάββατο θα επιστρέψει στους προπονήσεις για ένα από μήνα της ποδοσφαιριστής που έλαβαν πεθύμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς. Φιλικά με άθεση καλυφθείας 29 του μήνα και πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου θα δώσει ένωση κατά το διάστημα της διακοπής. Την ευκαιρία να δουλέψει με ηρεμία το διάστημα της διακοπής θα έχει στον Ολυμπιακό ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Μένει στην Ελλάδα ο Λίον Μπέιλι που θα ταξιδέψει για τις υποχρεώσεις με την εθνική Τζαμάικας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τα απώλεια του Ουγγουανού μέσου Μίλτον Βιέρα που αγωνίστηκε με τα αριθμόπλοκα από το 72 στο 77, εξέδωσε η ΠΑΕ. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής για τους Τάχα Άλλη και Παυλέγκα που πέστησαν εξάρτητος στον νόμο περιμένουν στον ΠΑΟΚ επιπλέον 2 μέρες ρεπό έδωσε ο Αλίσιο Λίσου στους παίκτες που θα επιστρέψουν στους προπονητές στην Κυριακή. Με το βραζιλιάνο επιθετικό Μπρένο Αλμέιδα εμπλέκουν το δικέφαλο του Βορρά ξένα δημοσίευματα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ματσάρι που γράμμισε ο μεγαλομέτωχος Ηρακλή Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Σε δηλώσεις στην ΕΡΤΡΙΑ, ο ισχυρός άνδρας του κυρίου σημείωσε ότι το επόμενο εντός έδρας μάτς θα διεξαχθεί στο Καθατζόγλιο με την προϋπόθεση πως οι αρχές θα δώσουν το πράσινο φως. Η Άρη Νοτμπετ συνέτριψε 4-0 τον Πας Πύργο για την τρίτη αγωνιστική του Super Bet League 2. Παρελθόν από τον πάγκο της νίκης Βόλου ο Στέλιος Μαρεζάς μετά την ήττα από τον Παθρακικό με 1-0. ΠΑΟΚ Β' Ανέσος 2-1 στο άλλο χθεσινό μάτς. Το δεύτερο Super Cup της ιστορίας κατέκτησε η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ που νίκησε 30-18 την αναγέννησή της στο κλειστό της Μικράς Ασέλδουκα Άρης νίκησε 28-29 για την πρώτη αγωνιστική στη handball Premier. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στο τομάρι τελικά λογαριασμό του Ισάρικο Πολύπυρος Γάλλος Γκάρντ αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ντάγκαν Σακοτά. Μπορείς τους Ράις, Πάλμερ και Ράσπορ λόγω μικρού τραυματισμών παρότι βρίσκοντας κλήσεις του Τούχελ θα παραταχθεί η Αγγλία για τις αναμετρήσεις του Nations League. Εκτός έμειναν και η Μεϊνού και Λιβραμέντο για τον ίδιο λόγο. Τα τρία λιοντάρια ξεκινούν τις υποχρεώσεις το Σάββατο με την Ισπανία στο Γουέμπλεϊ. Στην Κύπρο είναι πιθανό να δώσει τους φετινούς εντός έδρας αγώνες στην EuroLeague Maccabi Tel Aviv, όπως γράφει το Cyprus Basket, κατέστησε σχετικό έτοιμα στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, με τον οποίο γνωρίστηκε πρόσφατα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας Σιμών Μιζράκη και η συμφωνία είναι πρώτων πυλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
3: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρι. Έρχεται και κάνει το σουτ και θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. του Ονάνα δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι να τσπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάι Κιντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του τρέμπλ. Ο Λικάι Κιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. After Review, πρώτο για αυτή την εβδομάδα.
1: Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και Πάνος Ρήλος.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Εδώ. Πρώτη φορά σε τάκι και τριάδα. Με πανορήλο.
0: Α, δεν ήσουν.
1: Είμαστε μεμονωμένες περιπτώσεις. Τι δεν ήσουν.
0: Μεμονωμένες περιπτώσεις είμαστε σίγουρα.
1: Και δεν ήσουν.
0: Και δεν ήμουν και δεν ήσουν. Ναι.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ.
1: Μπήκαμε σε. Από κάτω.
0: Η διακοπή του πρωταθλήματος.
1: Ναι.
0: Όχι ακόμα, γιατί σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Κεφάλι μου είναι λίγο πουρές. Γιατί
1: έφτιαχνα κάτι. Σε προσωπικό επίπεδο, φαντάζομαι.
0: Όχι, επαγγελματικό. Έχω το κεφάλι μου είναι πουρές λόγω βαρδιών.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι, γιατί έχουμε μπάσκετ, έχουμε διάφορα αυτά.
1: Επειδή η κατάλληλη υπήρχε
0: μια βολοβδομάδα, την άλλη εβδομάδα. Έχουμε τέτοια πράγματα, κατάλαβες.
1: Σιγά-σιγά είναι Ινφαντίνο που θες να τα.
0: Καλά, εντάξει. Εγώ το έχω πει. Πρέπει να πάω να κάνω κληρώσεις σε Champions League. Να βγάζω κλειδάριθμους.
1: Καλά, και εκεί πλέον υπάρχει. Πώς να το πω, δεν υπάρχει.
0: Αυτοματοποιημένο.
1: Ναι.
0: Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα.
1: Μας έχουν καταλάβει τα ρομπότ.
0: Αλλά αύριο, μάλλον θα μελαγχολήσω. Αυτό έλεγα τώρα. Ότι αύριο είναι η πιο νεκρή μέρα και θα είσαι μόνος.
1: Ρε, εσύ μην τα λες αυτά. Πες ότι δεν υπάρχει πολύ πράγμα.
0: Τι πολύ πράγμα.
1: Θα βάλουμε νέες ενότητες.
0: Νέες ενότητες. Ναι. Καλά, βάλε.
1: Ένθετα, εδώ, νέος κόσμος.
0: Ναι, βάλε. Βάλε ενότητες.
1: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η αγωνιστική.
0: Η αγωνιστική. Μπα. Εντάξει. Κέρδισαν όλοι. Θα κάνουν διακοπή, πώς το λένε, χαρούμενοι. Χαρούμενη διακοπή. Γιατί όποιος και να στραβοπατούσε θα είχε κάμποση μουρμούρα. Βασικά όχι όποιος και να στραβοπατούσε. Άλλοι θα είχαν λιγότερο, άλλοι θα είχαν περισσότερο.
1: Καλά. Και αυτά εγώ δεν τα πιστεύω πάρα πολύ.
0: Γιατί. Από τον κόσμο λέω.
1: Ναι, σε επίπεδο παδών θα υπήρχε μουρμούρα.
0: Από τον κόσμο λέω.
1: Από τη Βενεζουέλα, ξέρω εγώ, από την όποια Βενεζουέλα τώρα μην βάζω παραδείγματα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω για τους παίκτες. Όχι, ναι. Δεν αναφέρομαι στους παίκτες. Δεν γίναμε σοφότεροι, λέω εγώ,
1: ναι.
0: Από αυτά που είδα χθες, από την τρέλα τη χθεσινή, με τις τηλεοράσεις εδώ πέρα. Δεν φτάνανε τηλεοράσεις κάποια στιγμή. Δεν έχω δει τίποτα από τα άλλα. Έχω δει μόνο Super League. Δεν χρειάζεται να δω κάτι άλλο βέβαια, γιατί είδα μόνο Super League. Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά. Με αυτό το σερί από το απόγευμα μέχρι το βράδυ ήταν.
1: Το πιο ενδιαφέρον ήταν το απόγευμα. Στη Μαδρίτη δεν ήταν ότι.
0: Τίποτα, δεν έχω δει.
1: Αυτές τις μέρες που ξαναπεί είναι για σένα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Ή για τους προνομιούχους να είναι μέσα στο στούντιο, τον Πανορίλο κτλ. Να έχουν 17 τηλεοράσει.
0: Αν αρχίσουν λέει πάλι με τη διετσία, βάλτε Καζατζίδη. Αλλά.
1: Καζατζίδης έχει γίνει δική ενότητα.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση. Και όχι μόνο αυτή η φάση. Καλά, άσε να μην βάλω τη φιτιλιά τώρα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Ή να τη βάλω. Ή να πούμε ενδεκάδα.
1: Για πες φιτιλιά.
0: Θες φιτιλιά.
1: Εγώ θέλω να απαντήσω τον άλλο του φίλο για το σήμα αρχής.
0: Τι θες να του πεις.
1: Εντάξει, εσύ να απαντήσεις.
0: Εγώ να απαντήσω.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην του αρέσει.
1: Okay.
0: Σε κάποιους δεν αρέσει, ρε Μανώλη. Τι να γίνει τώρα.
1: Λοιπόν, θα πει ο κόσμος για τα διαιτητικά. Να μας βάλει.
0: Θα πει ο κόσμος. Ναι. Βασικά να πω εγώ, επειδή το κρατάω μέσα μου από το πρωί που ξύπνησα.
1: Όχι να πει ο κόσμος. Θα πει ο κόσμος.
0: Θα πει ο κόσμος σίγουρα, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Χαλαρά, ωραία.
1: Ελπίζω
0: το
1: να
0: συζητήσουμε.
1: Πάμε καθαρά αγωνιστικά.
0: Να πω εγώ, επειδή το έχω μέσα μου από το πρωί που ξύπνησα και ξαναείδα 15 φορές τη φάση του Γιώβιτς, ότι έχω κάνει και εγώ λάθος εκτίμηση.
1: Mm.
0: Το λέω μπέσα. Γιατί χθες με την μπαλαβομάρα εδώ πέρα με τις τηλεοράσεις δεν την είδα καλά τη φάση. Δηλαδή είναι δύσκολη φάση, είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Ναι.
0: Δεν ακούω αυτές τις μπούρδες περί μαϊμού και θέατρο κτλ. Είναι πολύ έξυπνο βέβαια. Είναι πολύ έξυπνος ο τρόπος με τον οποίο ο Γιώβιτς παίρνει χαμπάρι ότι εδώ κάτι θα βγει και βγήκε πράγματι. Δεν προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος να πω εδώ, αφού θες φιτιλιά, προφανώς ο Τζίλος, ο οποίος πλέον να θυμίσω ότι είναι μόνο βαρίστας στα διεθνή παιχνίδια, δηλαδή έχει φτάσει σε μια ηλικία πια όπου είναι μόνο στο ΒΑΡ. Ο Τζίλος δεν έχει δει ξεκάθαρο λάθος του κατοίκου ώστε να τον καλέσει. Γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τον καλέσει. Δεν πήγε να το δει ο κατοίκος. Έτσι. Και
1: απλά
0: να πω,
1: ο κατοίκος νομίζω είναι σαν άλλος διαιτητής ήταν.
0: Ο Πολυχρόνης και λέει ο κατοίκος.
1: Ναι,
0: μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Ναι. Ο οποίος ήταν καλός ο κατοίκος. Στο Αγρίνιο. Ανακαλώ. Αλλά κατά τα άλλα, ρε παιδί μου, εκτός από αυτή τη φάση, επειδή ξαναλέω σήμερα μπήκα στη διαδικασία, διάβαζα, έβλεπα, άκουγα. Η διαιτησία στο Πανεσσαλικό χθες, συνολικά, είναι μια τεράστια καμπάνα, ας πούμε, για τον Λανουά, σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε για Έλληνες διαιτητές σε ντέρμπι και τέτοια. Δηλαδή ήταν τραγική η διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άμα την πιάσει δηλαδή από το ξεκίνημα.
1: Πήγε σορτή με το γήπεδο, λες. Με τον αγωνιστικό χώρο.
0: Τι είναι αυτό. Και ξέρεις τι, δεν αναφέρομαι μόνο στους δύο. Ο βοηθός, την μπουνιά που ρίχνει ο Κάργας στο τέλος.
1: Είναι παραπάνω τιμωρία, έτσι δεν είναι.
0: Δεν γίνεται να μην το έχει δει ο βοηθός αυτό.
1: Τέλος πάντων, όποιος
0: δεν είναι να μην το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Δεν γίνεται να έχει δοθεί τέτοιο μπουνίδι.
0: Ναι.
1: Και τώρα
0: να
1: σβηστεί με μια κόκκινη. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν ξέρω πού κατέληξες για τα πέναλτι. Αν θες να τα.
0: Όχι, είπα ότι θεωρώ ότι δεν είναι το πέναλτι του Γιώβιτς και είναι πεντακάθαρο το πέναλτι το άλλο στη χερούκλα του Μεντίλ. Όπου εκεί έπρεπε ο Τζίλος να πάρει τα χαμπάρια του.
1: Δηλαδή, θέμα VAR και μόνο.
0: Αυτό δηλαδή, λέω. Ο Τζίλος βάλει έπρεπε να πάρει τα χαμπάρια του. Να το δει στο VAR ξανά και ξανά και ξανά, ας περιμέναμε.
1: 100 replay χρειάζεται.
0: Ναι. Το πρώτο τελευταίο replay είναι ξεκάθαρο. Ότι τραντάζεται το χέρι του, αλλάζει φορά η μπάλα, φεύγει προς τα πάνω. Κάνει μια αγωνία.
1: Δεύτερη κίτρινη, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ούτε πέναλτι υπάρχει στον Μάγερ. Υπάρχει ένα replay και εκεί που δείχνει ότι. Πώς το λένε, ότι βρίσκει μπάλα. Α, και επίσης να πω ότι τον γκολ του Βόλου δεν έχουμε γίνει σοφότεροι για το αν υπάρχει offside. Και δεν θα γίνουμε και ποτέ, μάλλον γιατί.
1: Για τον επηρεάζει.
0: Επηρεάζει σίγουρα. Ναι. Γραμμές δεν μπήκανε, δεν μας τις δείξανε, προφανώς δεν εξετάστηκε η φάση, καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ λέω ότι είναι μια αγωνιστική που δεν είδαμε και πολύ θέαμα, αλλά και μόνο που πήγανε εκεί τα παιχνίδια τα περισσότερα, δηλαδή προς το φινάλε.
0: Εντάξει. Ναι, ναι.
1: Σου άφησε κάτι.
0: Ενδεκάδα αγωνιστική θες να πούμε για να,
1: ναι, πάμε,
0: να βάλουμε και αυτό στην κουβέντα.
1: Λοιπόν, καταρχάς 2-10-95-79-283-4-5, θα αργήσουμε πολύ. Θα περάσουμε σε εσάς, για πες τέρμα.
0: Θα το πάμε θέση-θέση.
1: Ναι, με προβλημάτισε ιδιαίτερα αυτή η θέση.
0: Και εμένα με προβλημάτισε. Να σε ρωτήσω, σύστημα μας πειράζει αν είναι διαφορετικό.
1: Όχι καλέ.
0: Α, γιατί...
1: Δεν βγάζουμε κοινή.
0: Βρε, δεν βγάζουμε κοινή, ναι, το ξέρω.
1: Αλλά
0: μου έλεγε ένας έξω τώρα που σκεφτόμουν την ενδεκάδα της αγωνιστικής ότι πρέπει να είναι, λέει, πάντα 4-2-3-1.
1: Γιατί?
0: Και του λέω, γιατί ρε φίλε. Ναι. Αφού δεν μου βγαίνουν, θέλω 4-3-3. Τι να κάνουμε τώρα, δεν βγαίνει. Λοιπόν, 4-3-3 εγώ, πάμε τέρμα. Μετά από πολύ ζωρή, 5.
1: Συμφωνώ. Η δεύτερη επιλογή ήταν ο Ορτέγα, απλώς επειδή κάνει κάποια. Όχι, κανένα.
0: Και Μπρινιόλι είχα εγώ στις επιλογές. Δηλαδή, και οι τρεις με προβλημάτισαν. Αλλά πήγαμε 5.
1: Λοιπόν, νομίζω συμφωνούμε με τα μπακ.
0: Απόλυτα. Σάλιακας και Αθανασίου.
1: Και σου λέω κάτι που δεν υπάρχει.
0: Σάλιακας
1: και Αθανασίου.
0: Για να σε δω στα στόπερ τώρα.
1: Φίλε, ο σίγουρος είναι ο Ρέτσος.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν με πιάσες.
1: Και δεύτερο βάζονται Φράι. Αλλά για πάρα πολλή ώρα μπαλάτζερα για Λάσχαρη. Δεύτερη σερή αγωνιστική. Όχι δεύτερη σερή. Δεύτερη αγωνιστική τέλος πάντων που θέλω να το βάλω και δεν τον βάζω. Του Αστέρα, το στόπερ.
0: Βούρος Ντε Φράι.
1: Βούρος.
0: Ο Βούρος έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και επειδή, για να είμαι ειλικρινής, μπαίνω πάντα λίγο στη διαδικασία να μην βάζω μόνο από το Big 4, 5 κτλ.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 4-3-3 θα παίξω εγώ, έτσι. Οπότε, πού πάμε τώρα? Πάμε στα half.
1: Πάμε half. Λοιπόν, Πόμπο.
0: Μέσα έπεσες.
1: Μπούρνιτς. Τι μου κοιτάς έτσι.
0: Καθόλου δεν υπήρχε αυτό στο μυαλό μου.
1: Μπούρνιτς του Βόλου.
0: Ναι, okay,
1: έχει κάνει ματσάρα, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά είναι να τον προσέξει ο κόσμος. Καλά, τώρα μην κουνάω δάχτυλο. Όποιος είδε το μάτς. Είναι διεθνής, έτσι, Βόσνιος.
0: Ναι,
1: μοντιαλικός.
0: Ναι. Okay.
1: Ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο. Και πράγματι έχει κάνει πάρα πολύ.
0: Εγώ, φίλε, επιμένω και φυσικά. Ρουκουνάκης.
1: Και Ρουκουνάκης.
0: Πόμπο και Ρουκουνάκης. Μεγάλη δουλειά Ρουκουνάκης για να φαίνεται η ποιότητα του Πόμπο.
1: Εγώ,
0: ο οποίος είναι παιχταράς και αν δεν ήταν 32 χρονών θα έπαιζε σίγουρα σε μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ελληνική, έτσι. Πάμε παρακάτω.
1: Αλλά και τώρα δεν μπορεί. Λοιπόν.
0: Ναι, απλά τώρα είναι 32 και το σκέφτονται μια και δύο φορές. Το οποίο βέβαια έχεις δίκιο. Ναι, θα μπορούσε να είναι στον πάγκο, ας πούμε, και να μπαίνει να βοηθάει. Σε οποιονδήποτε από τους μεγάλους.
1: Λοιπόν, στα πλάγια θα βάλω αριστερά Ζωάο.
0: Μάλιστα.
1: Ζωάο Μάριο.
0: Ναι, εγώ παίζω 4-3-3 όπως σου είπα, οπότε για να μου βγει έβαλα Φρόιλερ.
1: Καταλυτικός.
0: Και καθάρισα.
1: Και η λογική που δεν βάζω Φρόιλερ είναι επειδή ήθελα να βάλω τα χάφ που σου είπα, αφενός, αφετέρου. Διότι εντάξει, εγώ έχω σε δράση εκτιμήσει το Φρόιλερ. Απλώς έκανε και ένα-δύο λαθάκια στο παιχνίδι, σχέση με τους άλλους.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεξιά Μπαρτόλο.
0: Συνέχισε.
1: Ήθελα και Ματίας Γκονζάλες του Βόλου, αλλά λέω πόσο πολλά πια. Και μπροστά, εντάξει. Γιώβιτς Τετέι.
0: Ωραία. Γιώβιτς Τετέι και εγώ και έχω βάλει και τον Ενδιάγια του ΠΑΟΚ. Και έκλεισα με το 4-3-3. Αισθάνομαι.
1: Α, full four.
0: Ναι, ναι, full. Δε, ήθελα. Ξέρεις τι, πήγαινα να βγάλω έναν και δεν. Είχα τύψεις. Για τον παίκτη που έχω τύψεις ακόμα σχέση με την ενδεκάδα της αγωνιστικής, νομίζω ότι είναι κυρίως για τον Αποστολάκη, αλλά δεν μου έβγαινε καθόλου. Θα ήθελα να βάλω και τον Αποστολάκη κάπου.
1: Του όφι,
0: να τον χώσω, αλλά θα έπρεπε να αλλάξω σύστημα, να βγάλω ένα επιθετικό. Οπότε την δεσμεύομαι για την επόμενη φορά.
1: Και εγώ θα ρω πως έχω δικήσει λίγο ΠΑΟΚ.
0: Αυτά.
1: Πάνω είσαι καμιά ένσταση χοντρής, αυτά που είπαμε. Όχι,
0: όχι, όχι.
1: Άρα συμφωνήσατε.
0: Καλό βέβαια σου πάνω.
1: Άρα εικοσάδα.
0: Απ' έξω. American football.
2: Δεν ήμουν και προετοιμασμένο, βέβαια. Δεν ήξερα τι κάνει τέτοια
0: στιγμή. Έχουμε κάτσε, έχουμε εδώ θεματικά πράγματα. Τι νόμιμο μα πέρασε.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Τα υπόλοιπα τα λέμε μαζί σα.
0: Τα μπακ τα είπαμε, ρε Στέφανε. Είπαμε Σάλιακα και Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Τα είπαμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
3: Ναι, καλησπέρα. Εγώ
0: μιλάω. Γεια σου, ταξιάρχη.
1: Πρώτη, ε.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ, πώς το λένε, ο ταξιάρχης θες, μου στέλνε συνέχεια μηνύματα. Τα βλέπα εγώ εδώ. Σκάγανε.
3: Ναι.
0: Όλοι, αφού ακούγες από το απόγευμα, δεν έχεις πάρει ταυτί σου από το ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα, αφού με βάλεις ταυτό.
0: Ναι.
3: Μόλις γίνεται το 1-2, επειδή δεν αντέχω να το δω άλλο το παιχνίδι, έχω τρελαθεί.
0: Δεν έχει και άλλο παιχνίδι μετά, λίγο έχει μείνει.
3: Τι λες ρε φίλε, τι λες, ανεώνας μετά, κερδίσαν το φάουλ και βλέπαν την αποβολή, τρελάθηκα. Βγαίνω έξω από το σπίτι, βάζω ακουστικά Sport FM, αυτό Sport FM το ακούω ούτως ή άλλως, και λέω δεν θα το δω, δεν αντέχω να το δω.
1: Και τελικά τι έκανες, τώρα το έχει κάνει και έτσι.
3: Και βγήκα έξω.
1: Το έχει πει στον αέρα.
3: Βγήκα έξω, το άκουγα. Εντάξει, την πλήρωσαν 2-3 καρέγγλες όταν κερδίσανε έτσι. Κλώτσαγα τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Όχι βία, όχι βία.
3: Ναι, λοιπόν, πρωτού πάμε στα βαριά, να πω και εγώ την καλύτερη μου ενδεκάδα. Τερματοφύλακας Μπρινιόλι, δεξί μπακ Σάλιακας, αριστερό Αθανασίου.
1: Γιατί δεν βάζει Γκατσινόβιτς δεξί μπακ?
3: Δεν ήταν κακός μετά το 15, αλλά όχι.
0: Έλα ρε ταξιάρχη, να σου πω κάτι, δεν φταίει ο Γκατσινόβιτς ρε ταξιάρχη. Πήγε σε μια φάση, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, πήγε σε μια φάση να μαρκάρει με το κεφάλι.
3: Θα σου πω μετά.
0: Με το κεφάλι ρε ταξιάρχη. Δεν είναι αμυντικός ο Γκατσίνοβιτς.
3: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω μετά γι' αυτό. Θα σου πω μετά. Ναι. Λοιπόν, ο Αθανασίου λοιπόν που λες με το Σάλιακα. Ο Ντεφράι με το Ρέτσο στα στόπερ.
0: Ωραία.
3: Ο Μουτουσαμί που τον θυμάμαι και από την
1: Άντρα.
3: Πολύ καλό χαφ. Ναι. Πολύ καλό χαφ μαζί
0: καλό
3: με τον Κάγκουα.
0: Μουτουσαμί, ναι, ναι. Ωραία, ναι,
3: με το Κάγκουα. Ζωάο Μάριο επίσης. Γιατί για μένα η αλλαγή κλειδί για την άκρη χθες είναι ο Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
3: Το οποίο είναι μία δίνει μεσοεπιθετικά στην ομάδα και στο κράτημα μπάλας, που δεν είχε μέχρι να μπει ο Ζωάο Μάριο. Γιώβιτς Ετέι Ενδιαγέ. Τώρα εντάξει, ποιος παίζει εξτρεμική, τέλος πάντων.
0: Ναι, τους βάλουμε όλους μπροστά, δεν πειράζει.
3: Ναι, λοιπόν. Πάμε τώρα στα του μάτς. Λοιπόν, είπες ότι άλλαξες γνώμη βλέποντας τη φάση, λέγοντας ότι δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι, ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Ωραία.
0: Και λέω, ότι είναι πολύ, και λέω ότι είναι και πολύ δύσκολη φάση. Πάρα πολύ δύσκολη φάση.
3: Συμφωνώ. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που ναι, συμφωνώ ότι το παίρνει ο Center for, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή γιατί να μην το δώσεις, λέω εγώ. Δηλαδή με την ίδια λογική όλοι οι αμυντικοί που κάνουν πέναλτι το θέλουν, το κάνουν επίτηδες.
1: Εγώ λέω ταξιάρχη ότι αν δεν το έδινε δεν θα του λέγει κανείς τίποτα.
3: Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτον. Δεύτερον.
3: Εγώ διαφωνώ και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Είτε δινόταν στην ΑΕΚ, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να δοθεί.
1: Okay,
3: έχουμε δει και σε άλλες ομάδες.
1: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα το παίρνει και με εξυπνάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Υπάρχουν πέναλτι μάρς τα οποία τα παίρνει ο επιθετικός. Δηλαδή,
3: σίγουρα βάζει
1: δεν έχει να κάνει.
3: Ο Γιώβιτς. Ναι. Σίγουρα για μένα ο Γιώβιτς είναι ο πιο έξυπνος παίκτης στο πρωτάθλημα. Αλλά για μένα είναι πέναλτι. Για μένα όμως το μεγαλύτερο λάθος εχθές είναι το χέρι. Δεν γίνεται
0: αυτό
3: να,
0: να πω. Αυτό, αυτό είναι το πιο εξωφρενικό και που δεν το βλέπει στο βάρο ο Τζίλος. Δηλαδή ήταν τόσο δυνατό και γρήγορο το σουτ. Το καταλαβαίνω να μην το δει ο διαιτής, οκ. Αλλά γι' αυτό έχουμε το βάρο. Δηλαδή ας το βλέπει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Δηλαδή εμείς εδώ, εγώ προσωπικά το έχω βάλει στο 0025, στο 0025 βασικά,
0: ναι, ναι,
1: ταχύτητα.
3: Ναι, ναι.
1: Και φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα, ναι.
1: Ότι φεύγει από το χέρι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς δεν το είδε. Και
1: δεύτερη κίτρινη αυτό.
0: Κάτσε, γιατί ο Μανώλης μου χαμήλωσε για κάποιο λόγο τα ακουστικά μου.
1: Έλα, δεξιάρχη, μιλάμε εμένα.
0: Ωραία.
1: Επειδή δεν τα λέει καλά.
0: Τώρα, μια χαρά.
3: Που λέτε, για μένα είναι ορισμός το πέναλτι. Και επίσης, κάποιοι που λένε για το μάγερ και αυτά, παιδιά, ότι ο άνθρωπος κάνει ένα καταπληκτικό τάκι στην μπάλα.
1: Α, εσύ λες για τη φάση, νόμιζα συνολικά.
0: Ναι, όχι, και εκεί υπάρχει ένα replay που άμα το δεις, ένα είναι, δεν είναι παραπάνω. Δυστυχώς. υπάρχει ένα replay που φαίνεται ότι παίρνει μπάλα.
1: Ωραία, ταξιαρχή.
3: Λοιπόν, για το μάτς, ένα λεπτό
0: δώσε. Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για το μάτς τώρα, εντάξει, δεν μου άρεσε καθόλου πώς μπήκε η ΑΕΚ στο μάτς, αλλά είναι από τα παιχνίδια που, εντάξει, το δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερη εικόνα, είναι από τα παιχνίδια που λες, να, γιατί δίνω στο Γιώβιτς 3-3,5 πόσα θα πάρει συμβόλαιο. Είναι από τα μάτς 3, που μπαίνει στο δεύτερο μήχρονο ο Γιώβιτς, και ενώ στο πρώτο δεν είναι καλός, δεν έχει πάρει πολλές μπάλες, μπαίνει μέσα και λέει, παιδιά, σήμερα δεν θα το δεχτώ, δεν θα το αποδεχτώ να μην κερδίσουμε. Θα μπω μέσα, θα πάρω την ομάδα από το χεράκι, και ο τύπος για μένα κάνει φοβερή ενέργεια στο 0-1, στο πέναλτι που κερδίζει, το πώς φέρνει την μπάλα, το πώς αλλάζει κατεύθυνση, και μετά ok, πώς κερδίζει το πέναλτι, μην το ξανασυζητάμε. Και μετά, τρία λεπτά μετά το 1-1, ο τρόπος που βάζει το κορμί του, το πώς στέλνει την μπάλα με το κεφάλι, δηλαδή πραγματικά, νομίζω μόνο από σεντερφόρ μεγάλης κλάσης στο κορυφαίο επίπεδο βλέπεις τέτοια τελειώματα.
1: Σωστός, ταξιάρχη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε.
0: Έγινε, λοιπόν, ταξιάρχη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Έχεις άλλη μία εβδομάδα.
0: Άλλη μία, ναι. Λοιπόν. Τι τρεις λέει ο φίλος. Δευτέρα είναι, εντάξει.
3: Έγινε, χαίρετε.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Γεια.
1: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Έλα, παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Τι
0: έλα, Γιάννη. Καλά.
1: Πώς είσαι?
4: Είναι καλά, επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, μήπως είναι κανένα μπασκετικό και τίποτα.
0: Ω, δεν έχουμε μπασκετικό, αλλά πες,
1: μιλάμε για μπασκετ.
0: Μάμα, θες να πούμε για μπασκετ.
1: Θες να πούμε για μπανταλόνα.
4: Επειδή είχε χαμός το Σαββατοκύριακο και είπατε όποτε γίνονται μάτς θα φέρνουν.
0: Δεν το έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Ανήμερα.
0: Κάνε λίγη υπομονή.
4: Αυτή η εβδομάδα είναι full. Ευρωλίγα, διπλή, αγωνιστική και...
0: Θα κάνεις λίγη υπομονή ακόμα. Λίγη, όχι πολύ.
1: Είσαι μια εβδομάδα πίσω βέβαια. Την άλλη εβδομάδα.
4: Όχι,
1: ναι,
4: εγώ
1: ναι.
4: Παίζουν και οι δύο την Πέμπτη.
1: Ναι,
4: και την Πέμπτη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Ναι, οκ.
4: Θα πάει ίδια ώρα πάλι τα βάλαν. Αυτή η
0: και την άλλη εβδομάδα...
1: Όχι, άλλο εννοούσα.
0: Και την άλλη εβδομάδα καπάκια έχει διαβολοβδομάδα.
4: Και Super Cup το Σάββατο, Super Cup.
0: Και Super Cup και διαβολοβδομάδα και ξεκινάει και το πρωτάθλημα και έχει και εθνική.
4: Τώρα, πάμε λίγο στα Σαββατοκύριακο, επειδή τώρα είδα και το Γιαννακόπουλος.
0: Ναι.
4: Είδα και το Super Cup.
0: Ναι.
4: Στο Super Cup μαγνητοσκόπηση το είδα γιατί θα βάλουν πάλι την ίδια ώρα. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ίδια ώρα ο τελικός με παιδιά του Super Cup και ο τελικός του τουρνουά του...
1: Εντάξει, άλλες διοργανώσεις.
4: Τι σημασία έχει.
1: Εδώ βάζουν την ίδια διοργάνωση, Super League την ίδια ώρα. Θα μπουν οι άλλες διοργανώσεις.
4: Το ένα είναι τελικός όμως, το άλλο είναι τέλος πάντων.
1: Έλα, πλάκα μας, συμφωνώ.
4: Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, καταρχάς το τουρνά να πω ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αν φέρναν μία ομάδα, τέταρτη ομάδα καλύτερα από την Μπούργκρε, παιδιά. Ενώ στα άλλα μάτια γίνανε ματσάρες. Θα την φέρει στην Μπούργκρε, φίλε.
0: Εντάξει, ενδέχεται να μην μπορούσε να φέρει κάποια καλύτερη.
4: Πώς δεν μπορούσε, ας φέρναν τον Άρη. Ας φέρναν τον Άρη να βλέπαμε και πάω κάρι σε...
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Φιλικά είναι να προετοιμαστεί η ομάδα τώρα να μονταριστεί. Έχουμε ακόμα
4: να πω,
0: μέλλον.
4: Επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, παιδιά, αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
0: Για τον μπάσκετ, λες.
4: Περιμένουν όλοι το πάω κάρι στο Νοέμβρη. Και περιμένουν πώς και πώς να έχουν τα εισιτήρια. Τα οποία εισιτήρια δεν είναι πάνω από 2.500, γιατί έχει 6.000 διαρκείας ο ΠΑΟ. Και γίνεται ασφαλικός, δηλαδή και 50.000 να είχε, θα γέμιζε. Το περιμένω όπως τις παλιές εποχές, δηλαδή γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ το περιμένουμε εμείς.
4: Ναι, φαντάσου. Λοιπόν, δηλαδή κάποιοι περιμένουν το πάω κάρις, όχι στη Θεσσαλονίκη, και εκτός όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φέτος. Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
4: Παιδιά, είναι αυτό που λέω. Γύρισε, επανήλθε, δεν ξέρω αν είδατε καθόλου.
0: Πώς το
4: επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις του. Επανήλθε ο κανονικός Παναθηναϊκός, τώρα το βγαίνουν και το λένε πάρα πολύ.
0: Κανονικές δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων βλέπουμε ένα μπάσκετ που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Όχι,
4: μισό,
0: κάποια στοιχεία, ναι.
4: Ακούω στα σχόλια, επιτέλους ο Παναθηναϊκός έχει κανονικό προπονητή.
0: Καλά, είχες και πριν κανονικό προπονητή.
4: Καθυπερβολή, αλλά αυτό εγώ το έλεγα εδώ και 3 χρόνια. Έγραψε ένα φοβερό άρθρο από Παπαγιωάννης, το οποίο εγώ το έλεγα αυτό, ότι στο βωμό. Τον καζέτα, στο βωμό του Ευρωλίγκας του 2024, ο Παναθηναϊκός έχασε 2 χρόνια.
0: Ναι.
4: Με την αυτή ότι πήγαινε πίσω συνέχεια και κανείς δεν τολμούσε να διώξει τον Οταμάν, γιατί σου λέει είχε πάρει το ευρωπαϊκό του 24. Έχει μια λογική. Τέλος πάντων, αυτό Ζωτς, περιμένω ακόμα καλύτερο, περιμένω φοβερό μπακ. Δηλαδή, λέει, ρε παιδάκι μου, που το παραμικρό παίρνει τον άλλον από το χέρι. Το παραμικρό λάθος που κάνει, τον παίρνει αν είναι στον πάγκο, του εξηγεί, του δίνει το χέρι, το ματσούκα. Ο Αταμάκ τίποτα. Έξω. Ένα σούτα.
1: Εντάξει, είναι και άλλη φιλοσοφία όμως, Ρεγιάννη.
4: Ε?
1: Αυτό είναι και άλλη φιλοσοφία. Δεν σου λέω ότι...
4: Επανήλθε η φιλοσοφία.
1: Ναι.
4: Η φιλοσοφία υπάρχει του Παναθηναϊκού. Το DNA, αυτό είναι το DNA του Παναθηναϊκού. Άμυνα, διάβασμα και ανάλυση κάθε φάση. Και ακόμα και η παραδοσία λεπτομέρεια. Αυτό ήταν η υπερομάδα που
1: είναι
4: έκανε.
1: Διαφορετικές σχολές, κατά περίπτωση.
4: Ορίστε.
1: Διαφορετικές σχολές είναι.
4: Ε, βέβαια.
1: Δεν αυτό, σημαίνει ότι και ο Ταμάν. Ευρωλίγκα πήρε.
4: Ευρωλίγκα πήρε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό είναι. Ότι και ο Ταμάν. Ευρωλίγκα πήρε.
4: Ευρωλίγκα πήρε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι.
4: Ο

0: και μια νέα προσπάθεια. Οπότε για να τεμπεδώσουν να αυτοματοποιηθούν κάποιοι σχηματισμοί στην άμυνα.
1: Έφυγα λίγο πιο δυνατά φιλικά, γιατί τώρα θα πας στο Super Cup. Ο άλλος πάει μπαρετοκαμισμένος, ο Ολυμπιακός.
2: Κάτσε, έχεις και την Παρή,
1: αυτό σου λέω. Και μπαίνει στην Ευρωλίγκα χωρίς να δώσει ένα φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα. Λίγο περίεργο, δεν είναι?
2: Εντάξει, το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, παρότι δεν ήταν με ομάδα Ευρωλίγκα, ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ.
0: Θα μπορούσε να έχει ένα πιο δυνατό.
1: Τέτοιο είναι τελικό με ΠΑΟΚ και Παρτιζάν. Τι μου παίζει με Μπουρκ?
2: Εντάξει, Γιάννη.
1: Κατάλαβε.
0: Ωραία, Γιάννη.
2: Να είσαι καλά.
1: Ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό. Τελευταίο και κλείνω. Ο Ολυμπιακός αντίθετα με χαροποιεί, γιατί αταμανίζει. Δεν είναι ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα που ήξερα. Είδα παιδιά πέντε φάσεις που πήραν την μπάλα ή ο Μοντέρο ή ο Φουρνιέ ή ο Ντόσεϊ χωρίς καμία πάσα. Αυτό είναι αδιανόητο για τον μπάσκετ Μπαρτζόκα. Χωρίς καμία πάσα, ατομική προσπάθεια σουτ. Αυτό εμένα με χαροποιεί που βλέπω.
2: Κάτσε μωρέ.
0: Καταρχάς,
2: κάτσε.
0: Πέρα από τη διαφωνώ. Πέρα από τη διαφωνώ, το λες, το αταμανίζει, λες και είναι ξέρεις.
1: Αταμανίζει εννοώ αυτό ρε παιδιά, έτσι μην παρεξηγηθεί. Αυτό το μπάσκετ που λέτε, το άλλο μπάσκετ. Ναι, αυτό εννοώ εγώ αταμανίζει, έτσι προς Θεού τον άνθρωπο, έτσι. Αυτό εννοώ για να το λέει Ελευθέρας Βοσκής που το λέω εγώ το μπάσκετ αυτό. Όχι ότι είναι.
2: Ελευθέρας
1: Βοσκής. Το παίζουν πολύ προπονητές αυτό. Ιδίως Ισραηλινή, Γκέρσον το έπαιζε.
2: Εντάξει δεν Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καμός την πέμπτη, έτσι.
2: Άστα να πάνε. Λούκι Λουκ, γι' αυτό έχουμε πει. Παίρνετε. Παίρνετε τηλεφωνάκι.
0: Τι θέλει.
2: Εδώ έχει στείλει ο Λούκι Λουκ. Δεν διαβάζω τον πρώτο.
0: Πάρε Λούκι.
2: Πάρε Λούκι Λουκ.
0: Καμούλη την πέμπτη.
2: Ναι, πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwin. Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν γραμμές. Χαίρετε.
1: Μάλιστα, εγώ είμαι.
0: Ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τι κάνετε.
0: Καλά,
1: γεια σας, Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, ρε παιδιά, ασχοληθείτε όλοι με την ομάδα μας ασχολούμαστε. Εγώ είμαι Παναγιώτης. Τι Παναγιώτης. Ο άλλος πήρε τώρα πήγε τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, με όλους ασχολούμαστε. Ενώ και, και εσύ πες για τον Ολυμπιακό αν θέλεις, απλά σε κόσμο επίπεδο.
0: Εντάξει, γιατί να ασχολείται μόνο με την ομάδα του κάποιος, μπορεί να ασχολείται και με άλλα πράγματα.
2: Απλά σε κόσμο επίπεδο, χωρίς χαρακτηρισμούς και τέτοια.
1: Γενικότερα η ορθή σκέψη στα 53 μου πλέον είναι ας πούμε την ομάδα μου. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει. Ή τι κάνει ο Πάβο ή η ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
2: Δεν είσαι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, έχει και έναν ανταγωνιστή, πολλού ανταγωνιστέ.
1: Δεν είμαι μόνο.
2: Απλά
1: γενικότερα ασχολούμαστε με την ομάδα μα.
0: Πες για την ομάδα σου, Γιάννη.
1: Πέρα από αυτό, να κάνω μια ερώτηση εδώ τώρα. Το οποίο είναι καθαρά του Sport FM. Δηλαδή, Μαραθιανός με χτύπη.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω την εικόνα στο Sport FM.
2: Κάπου καλά θα καταλήξει αυτό.
0: Ποιο είναι, ποιο θα ρωτήσει.
1: Όχι, ήθελα κάτι να το μάθω.
0: Ναι.
1: Ο Μαραθιανός είναι ο πιο γεμάτος.
0: Όχι.
2: Τώρα και εσύ γιατί.
0: Κάτσε γιατί. Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί, γιατί και ο άλλος δεν είναι πια γεμάτος. Ναι.
1: Κάτσε, βλέπω δύο. Ο Μαραθιανός και το Ραχτύπη.
2: Καταρχάς εμάς μας ξεχωρίζει τώρα. Πήγαινε στη δικιά μας φωτό.
1: Το.
2: Στη δικιά μας φωτό δεν είναι δει.
0: Να το κάνουμε τεστ.
1: Ωραία, παιδί μου, εσάς σας ξέρω τώρα.
0: Έλα, με την άσπρη μπλούζα ο Μαραθιανός.
2: Εσάς ποιος με
1: την. Δεν λέω για άσπρη μπλούζα τέτοια. Εγώ λέω ο ένας είναι κάπως. Οι φωνές τους είναι διαφορετικές. Δηλαδή, αν πήγε ο Μαραθιανός, είναι αυτός που ο παντρεμένος με πέσει
0: ο παντρεμένος, ναι.
1: Με τα άσπρα είναι αυτός.
0: Αυτός είναι ο παντρεμένος, ναι, αυτός είναι.
1: Ο Μαραθιανός.
0: Ναι, ναι, ο παντρεμένος.
1: Ο Αχτύπης είναι ο άλλος.
0: Ο ανύπαντρος.
2: Ο ανικοκύρευτος.
0: Ο ανικοκύρευτος.
1: Αυτό, ο ανικοκύρευτος. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Η φωνή του ενός με του άλλου.

0: Ναι.
1: Να νόμιζα ότι ήταν διαφορετικά.
2: Αυτό πάντα. Ανάποδα. Αυτό είδεστε στα ραδιόφωνα.
0: Συμβαίνει αυτό.
1: Όχι, ενώ πολιτικά να ακούσα οι άνθρωποι. Άλλο θα νόμιζα ότι ήταν ο άλλος ο ένας και άλλος ο άλλος. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό τίποτα. Για τον Παναθηναϊκό θα να πω τίποτα. Πώς πάει η εκπομπή σας. Καλά βλέπω.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Είστε μας πεις.
0: Πώς μας ακούτε.
2: Πώς μας βλέπεις.
0: Πώς μας βλέπεις, ναι, μπράβο, ναι.
1: Αρκετό καιρό ξαναμιλήσαμε. Να μιλήσαμε πάλι.
2: Άρα κάτι δείχνει, κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ναι. Πέρα από αυτό ότι γενικότερα, εγώ θα πω για τον Παναθηναϊκό γενικότερα, ούτε our feet out the ground, δηλαδή θα μας προσγειωμένοι και τίποτα άλλο.
2: Αυτό το ρητό το έχεις πει και την άλλη φορά.
0: Τι είπε, put your feet
2: προσγειωμένοι.
0: Ναι.
1: Θα δικά μου πω, ξέρω το δικό σας. Δηλαδή προσγειωμένοι. Ενώ αυτό δεν με ενδιαφέρει τι και πώς. Αν θα πάρει παραδοσιακό πρωτάθλημα ή όχι, με ενδιαφέρει η ομάδα να φαίνεται, να δείχνει και τι μπορεί να κάνει στην πορεία.
2: Ωραία, Γιάννη.
1: Δεν θέλω να κουράσω άλλο, αλλά ήθελα όμως να κάνω μια ερώτηση. Γιατί κάτι το λένε. Αν δεν λένε κάποιοι, δεν ξέρουν τι ομάδα είμαστε ο καθένας. Λοιπόν, εσείς έχετε ονομάσει τι ομάδα είστε.
2: Αν έχουμε μάθει.
0: Αν έχουμε ονομάσει.
1: Αν έχετε ονομάσει.
2: Ναι, εγώ έχω ονομάσει παλιότερα, είστε. Αλλά είχα πει δεν το ξαναπώ. Μια και καλή. Φαντάζεσαι να μην το έχω πει ποτέ.
0: Πρέπει να ανατρέξετε σε παλιές εκπομπές.
1: Πέρα το ρεπορτάζ που κάνεις εσύ του Ατρομήτου, γενικά από ό,τι έχω καταλάβει είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό μου θυμίζει το μαντέψε ποιος.
0: Δοκάρι και έξω. Τώρα, τι. Θέλεις να μάθεις τα πάντα για το Sport FM.
2: Εδώ είμαστε έναν παντρεμένος. Λοιπόν, Γιάννη. Αυτά.
0: Εντάξει, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαίρετε να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Αν είστε λέει και οι δύο Στεφάνου, ότι πώς σας ξεχωρίζουμε.
2: Σωστό. Πάμε, έχουμε καλεσμένο. Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας, γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: ΑΕΚΑΡΑ Ένωσης, Ένωσης ΕΛΕ.
0: Μάλιστα. Το όνομά σας.
3: Αντελήφθη ο κύριος Ρήλος, ποιος παίρνει τηλέφωνο.
0: Ορίστε.
3: Ο κύριος Ρήλος αντελήφθη ποιος παίρνει τηλέφωνο.
0: Ο κύριος Ρήλος λέει αντελήφθη ποιος πήρε τηλέφωνο.
4: Μάλλον έχω καταλάβει.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ρε Παναγιώτη.
3: Είμαι μια παλιά πληγή. Εσείς είστε σε καινούργια...
0: Πληγή είστε.
3: Εντός εισαγωγικών θύματα.
0: Ναι.
3: Ο Ρήλος είναι παλιό θύμα. Εγώ είμαι πληγή δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνετε. Λοιπόν,
3: τι να κάνω...
2: Γιατί πληγώνεται κόσμο.
3: Είμαι κακός. Είμαι ο Κακονίκος.
0: Ο Κακονίκος.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
3: Κάποτε ήμουν καλός, αλλά τώρα έγινα κακός.
0: Γιατί?
3: Λοιπόν, να σας πω, εσείς είστε ο ένας ή ο άλλος.
2: Εγώ είμαι ο άλλος.
0: Και εγώ είμαι ο ένας.
3: Α, μπράβο. Καλά το κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Και είναι εκεί και κάποιος άλλος κανένας.
0: Όχι. Τρεις είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο.
3: Μπράβο, μπράβο. Και όταν μιλάω κάποτε που μίλαγα με τον Μαραθιανό, πεταγόταν ο Αχτύπης, αλλά καταλάβαινα εγώ ποιος είναι ο Αχτύπης.
0: Πότε μιλάγατε με τον Μαραθιανό?
3: Κάποτε είχαν βγάλει γραμμές ένα απόγευμα.
0: Α, ναι.
3: Μία φορά
0: όχι. Δεν το θυμόμουν.
2: Πάσχα. Όχι μόνο.
3: Ναι, ναι, σε κάτι τέτοιες. Πρωταπληγιά, απόκριες, κάτι τέτοια.
0: Α, ό,τι πρέπει δηλαδή.
2: Κύριε Παντελή, το πρωτάθλημα πώς το βλέπετε?
3: Παντελή.
2: Δεν είπαμε Παντελή.
0: Όχι.
3: Όχι Παντελή. Από Παντελή Χαζομάρα Πάσχο. Δεν είναι.
2: Όνομα. Συστηθήκαμε.
3: Κακονίκος.
0: Κακονίκος είπε Νίκος.
2: Ωραία. Στο προκείμενο.
3: Λοιπόν, εύχομαι καλό κουράγιο. Σας εκτιμώ.
2: Να είστε καλά.
3: Μην το πείτε πουθενά. Από το δίδυμο εκείνο του Ολυμπιακού και του...
2: Όλοι καλοί, όλοι καλοί, ναι.
3: Ναι, σας εκτιμώ περισσότερο. Λοιπόν, εύχομαι καλή πορεία και προσοχή, διότι είναι μεταδοτική και δεν είναι καλή.
2: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Νίκο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
2: Δημεξιάπρο, ξέρεις τι είχε.
0: Τίποτα. Τι έχει αύριο?
2: Είναι συνάντηση διαδικτυακή.
0: Α, ναι, ναι.
2: Των διοκτητών των ΠΑΕ.
0: ουσιαστικά θα συζητήσουν την πρόταση Αλαφούζου.
2: Σωστό. Ως προάγγελος κεντρικής διαχείρισης. Επί της ουσίας, μέχρι να λήξουν τώρα τα συμβόλαια που έχει κάθε ΠΑΕ, το ατομικό συμβόλαιο. Να είναι ένας προάγγελος. Δηλαδή, οι τέσσερις να δίνουν ένα μέρος, σεβαστό μέρος, έτσι. Αυτό το μέρος να πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και να χωρίζεται στις υπόλοιπες 10.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο χέρι.
2: Χαίρετε.
0: Ναι. Επόμενος. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Με τον Μπάμ, με την πρώτη θέση, πώς έγινε αυτό.
0: Εντάξει, συμβαίνει καμιά φορά.
4: Μόλις στήρισε το τηλέφωνο.
0: Σας περιμέναμε από πάνω από το ακουστικό.
4: Ναι. Για με ραντεβού. Καλημέρα, Νεκτάριος.
0: Γεια σου, Νεκτάριε.
4: Για το μάτι, για το Βεθνό, και να πω εγώ.
0: Ναι.
4: Γιατί άκουσα την άποψή σου, Νίκο, το πριν λίγο που είπες, επειδή έτυχε να σ' ακούω χθες του αγώνα, άκουσα την άποψη ότι πάω στην πρώτη μετάδοση της παιδιά τον Πέναλτι, ότι για σένα είναι. Και τώρα άκουσα ότι είπες ότι το ξαναείδες και αλλάζεις άποψη. Συγγνώμη. Για μένα είναι καθαρό πέναλτι.
0: Okay.
4: Είναι καθαρό πέναλτι. Αυτή η γαλαμέλα ότι ο αμυντικός έχει το πόδι πατημένο κάτω δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, ρε παιδιά. Ισχύει στην περίπτωση που ο επιθετικός κάνει κίνηση, είναι στο face to face, πάει να τον περάσει και το πόδι του είναι πατημένο κάτω, ναι, okay, και βρει, δεν υπάρχει πέναλτι. Η γυναίκα περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική. Ο Γιώργης εκεί του κάνει αλλαγή κατεύθυνσης, του σπάει τα άλατα, καλός κακός, και βγαίνει ή θα βγει φάτσα με τον γκολ. Είναι πάλι πέναλτι. Το κέρδισε έξυπνο δεν σημαίνει ότι δεν είναι πέναλτι. Δεν απαγορεύεται να κερδίσει τον πέναλτι έξυπνο επιθετικός.
2: Όχι.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Όχι, το είπα και πριν.
0: Σε αυτό δεν διαφωνώ ούτε εγώ. Ότι
4: λοιπόν, η φάση δεν είναι καθαρή. Του κάνει αλλαγή, τον έχει πλάτη, του αλλάζει κατεύθυνση ξαφνικά. Έχει το πόδι πατημένο κάτω άλλο με. Αλλά δεν θα κάνει. Δεν θα πάρει τον πέναλτι, δεν θα κερδίσει τον πέναλτι επειδή του κάνει τρίπλα αυτή και του βγαίνει φάτα με τον γκολ. Προφανώς και είναι πέναλτι. Και αν δείτε και καλά τη φάση, κάνει και μια ανεπέστητη κίνηση με τον γόνατο ο αμυντικός. Ξανά στη φάση και αν το κάνω λάθος, πες το αύριο. Κάνει μια ανεπέστητη κίνηση με τον γόνατο του και τον βρίσκει ψηλά στο γόνατο με γόνατο. Γιατί δεν είναι πέναλτι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν είναι πέναλτι. Το ότι βγαίνουν τώρα όλοι οι τηλεδιαιτές στα κανάλια, τα ιδιωτικά, που το κάθε κανάλι έχει ένα πρόεδρο ομάδος και λένε τα αντίθετα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εντάξει.
4: Τα ματάκια που τη βλέπουνε.
0: Ναι, αυτό είμαι ο πρώτος που το λέει. Ο καθένας τα ματάκια του.
4: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λόγο δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι.
4: Δεν είναι face to face, δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνει θετικός, φάτσα με φάτσα με το αμυντικό, πάντων περάσει, έχει το πόδι πατημένο κάτω ο αμυντικός, ναι, συμφωνώ. Εκεί δεν είναι πέναλτι, ναι, οκ. Αλλά εδώ είναι πλάτη, τον έχει πλάτη ο Γιώβιτς. Του κάνει την κίνηση, αλλάζει κατεύθυνση και βγαίνει φάτσα με τον γκολ. Ή θα σου πάρει για γκολ ή θα πάρει πέναλτι. Ένα από τα δύο. Και πήρε το πέναλτι.
0: Εγώ ξαναλέω, επειδή δεν συμφωνώ με το σχόλιο για τηλεδιαιτητές που είναι ο καθένας σε ένα κανάλι του.
4: Γιατί δεν είναι έτσι.
0: Ότι είναι σε ένα κανάλι και τυχαίνει να είναι και κάποιοι ιδιοκτήτες.
4: Δεν τυχαίνει.
0: Ο Βαρούχας δεν είναι σε κάποιο κανάλι. Όχι,
4: ναι, είναι μια εξαίρεση.
0: Ναι, ωραία. Το γεγονός ότι τρεις τηλεδιαιτητές.
4: Και επίσης είναι σε κανάλια που είναι οι πρόεδροι γιατί πάλι ομάδα της
0: δεν έχει κάποια σημασία. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία.
4: Είναι ψέμα αυτό.
0: Όχι, δεν είναι ψέμα, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάποια σημασία. Εντάξει, η κυρία Λαμπαδαρίου στο Sky για παράδειγμα έχει πει ότι. Δεν θυμάμαι τώρα για ποια φάση. Ενώ έχει βγάλει ανακοίνωση. Ενώ έχει βγάλει. Κάτσε να σου πω λίγο. Εντάξει, οκ. Κάτσε να σου πω. Παρ' όλα αυτά να το τελειώσω τώρα γιατί το άφησα στη μέση. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για μια φάση, δεν θυμάμαι τώρα, πέρυσι, πρόπερσι, για μια φάση και η κυρία Λαμπαδαρίου είχε στηρίξει την απόφαση του διαιτητή. Πήγαινε κόντρα δηλαδή στην ανακοίνωση της ΠΑΕ.
4: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση οι κανονισμοί είναι αναρτημένοι.
4: Δεν σε αμφισβητώ.
2: Έχουμε τους κανονισμούς, έχουμε και μάτια. Οπότε
4: ας
2: αφήσουμε τους
4: τηλεκριτικούς. Τηλεδιαιτητές στην αρχή. Συμπάει ο κόσμος, θα το βλέπω.
2: Ναι.
4: Το είπε ο Τάδε, το είπε ο άλλος, το είπε ο Δίνα. Οκ, παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε πιο πολύ τουλάχιστον εδώ που μιλάμε. Οι πιτσιρικάδες, ο κύριος δικαιολογό, είναι οι πιτσιρικάδες, μπορεί να μην έχουν δει. Οι πιο πολλοί μας έχουμε δει μπάλα τα χρόνια και μπορούμε να καταλάβουμε τον κανονισμό. Εντάξει, ως τώρα έρχεται και την φάση του Μάνταλου, και προφανώς μάλλον κάποιο UFO από πάνω τράβηξε την μπάλα, γιατί είναι ξεκάθαρο, βγάζει μάτια από όταν replay, ότι η μπάλα ξαφνικά εκεί που πάει το τέρμα, ξαφνικά βρίσκεται στον ουρανό.
2: Το είπαμε και πριν.
4: Τώρα ή κανένα UFO την τράβηξε πάνω. Τι να πω. Αυτά δηλαδή, να καταλήξω.
2: Νομίζω Νεκτάρη σχεδόν όλοι το πάνε αυτό.
4: Ναι.
0: Εκεί δεν έχουμε κάποια διαφωνία. Κανένας δηλαδή. Όλοι έχουν πει ότι είναι πέναλτι.
4: Όχι. Συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, Γενικά αυτή η διαιτησία ήταν τραγική, όντως συμφωνώ. Ήταν τραγικός διαιτητής. Δεν άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Έχει κάνει σχεδόν όλες τις φάσεις λάθος. Και δεν είναι, αλλά ακούω από το πρωί βράδυ, ακούω ότι η γνώση την ΑΕΚ, η διαιτησία γνώρισε την ΑΕΚ. Πού είναι γνώση την ΑΕΚ, γιατί θέλει να παίξει την ΑΕΚ. Γιατί βγαίνει ο Μπέος και λέει, είπε ότι είπε.
0: Έλα τώρα, εσύ Νεκτάρη, ας σταθούμε τώρα στις δηλώσεις του.
4: Ναι, οκ. Αλλά δεν γίνεται να με σχολιάσουμε, δε φίλε. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα διαιτητής που θέλει να παίξει την ΑΕΚ 90-10, δεν θα δώσει δύο κίνδυνες στο 10 στο αμυντικό σου χάφ και στο επιτυλικό σου χάφ. Εντάξει. Ας δώσει τον πέναλτι το χέρι και δεν θα καθίσεις και 10 τα καθυστερήσεις.
2: Νεκτάρη, πώς είδες την ΑΕΚ?
4: Εκεί να τελειώσω. Με βάση εμφάνισης δεν δικαιούνται τους βαθμούς η ΑΕΚ. Ήταν κακή. Αλλά δεις το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Σε ένα 50 το ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι δίκαιο. Σε βάθος χρόνου σε ένα μαραθώνιο όμως ποδοσφαιρικό, σε ένα πρωτάθλημα,
2: εντάξει, και σε αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή μπορείς να νικήσεις και στην κακή σου βραδιά και ίσα λέμε πολλές φορές τις χαρακτηρίζουμε πρωταθληματικές νίκες.
4: Ναι, συμφωνώ. Αυτό έγινε χθες. Βάσει εμφάνισης είπα ότι ο βαθμός θα ήταν κάτι πιο δίκαιο. Βάσει εμφάνισης παραλαμβάνω, έτσι. Αλλά αυτό που είπες και εσύ, έτσι, μια κακή μέρα κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Δεν το πήρε με την κατηγορία.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ακόμα μια κακή μέρα εκτός έδρας. Εντάξει, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, ανάλογα το ποιο μάτς είναι. Ήταν και διαφορετικά παιχνίδια.
4: Δεν ξέρω πώς να το αποδώσω αυτό, γιατί τις εμφανίσεις που είχε εκτός έδρας η ΑΕΚ. Ίσως να υπήρχε και ένα στο μυαλό, γιατί σημαίνει από πέρσι, δεν είναι φέτος. Από τα παιχνίδια περσινά δεν μπορεί να κερδίσει εκτός έδρας. Ίσως κάτι στο μυαλό, κάτι ίσως να αυτό να. Ίσως για την ίδια να τους ξυμποκάρει. Ίσως ότι και πέρσι τέτοια εποχή η ομάδα δεν ήταν καλή, αν θυμούνται όλοι. Μετά την διακοπή άρχισε και ρολάριζε.
0: Εγώ νομίζω ότι πέρσι βλέπουμε μια καρμπών, πώς το λένε, κατάσταση πέρσι, σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή εγώ την περιμένω την ΑΕΚ να φορτσάρει πάλι Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να μην κερδίσει.
4: Κατά Νοέμβριο με διάτυλο.
0: Ναι, αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ Νεκτάριε.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
5: Ναι,
0: χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα Ντάκη, καλησπέρα Άκη.
0: Τι είναι το
5: Ηράκλειο.
0: Το Τάκη Σάκη, τι ήταν
2: ξέρω,
0: τώρα.
2: Κάπου το πάει. Εσένα πώς σε λένε φίλε.
5: Λάθος εκπομπή πήρα μάλλον.
0: Ναι,
5: Νίκος είμαι εγώ. Πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, μία ερώτηση θέλω να κάνω σε σχέση με το... Λοιπόν, πότε πιστεύετε ότι ένας προπονητής έχει κλείσει τον κύκλο του στο... Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, ενώ είναι επιτυχημένος και είχε επιτυχημένη σεζόν, ας πούμε.
2: Τώρα να το πάμε γενικά ή να το πάμε συγκεκριμένα.
0: Για ποιον,
2: πες μας ένα
5: όνομα. Είχε με την Λίμπα στον Ολυμπιακό και Αταμάν ανεξαρτήτως αθλήματος, στο μπάσκετ. Γιατί ας πούμε κάποιος που έχει κάνει επιτυχίες και έχει οδηγήσει την ομάδα σε δόξεις και σε καλές χρονιές. Τι αλλάζει, ας πούμε.
2: Νίκο, δεν έχω καταλάβει την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν είχαν κλείσει τον κύκλο τους.
5: Ναι, γιατί, ναι, πώς προκύπτει, ας πούμε, ότι κλείνει ο κύκλος και γιατί κλείνει.
2: Όταν δεν διαβλέπεις ότι ύστερα από ένα κακό χρονικό σημείο, όπως το ορίζει κάθε ΠΑΕ ή ΚΑΕ αυτό το χρονικό σημείο, δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής προς μια αγωνιστική ρότα καλή.
5: Ναι, αλλά κάτι αλλάζει όμως σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. ο Μεντιλίμπαρ δώσε επιτυχία στον Ολυμπιακό ή ο Αταμάνος που πήρε την Ευρωλίγκα. Μετά, τι ευθύνεται και από τη μεριά του προπονητή, ας πούμε, και αλλάζει το σκηνικό αυτό.
2: Εννοείς πώς μπορεί να το αλλάξει ο ίδιος ο προπονητής?
5: Ναι, πώς πάει σε χειρότερο. Από το καλό, ας πούμε, που ήταν, πάει σε... Έχει ευθύνουσα πορεία. Αντί, ας πούμε, να έχει μια σταθερότητα και να χτίζει πάνω σε αυτό και να κάτσει μακροχρόνια.
2: Μεγάλη κουβέντα, Ρενικό. Πού αποσκοπεί όμως, για πες μου κάτι πιο συγκεκριμένο.
5: Όχι, αυτό το έχω απορία. Δεν αποσκοπεί κάπου συγκεκριμένα.
2: Εντάξει, να σου πω. Είναι μεγάλη
5: κουβέντα.
2: Πολύ δύσκολα μπορεί να ξαναδέσει ένα γλυκό. Αυτό έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια, σε όλα τα αθλήματα. Στο ποδόσφαιρο σίγουρα.
0: Να κολλήσει ένα γυαλί.
2: Ναι, αυτό. Τα λένε και τα λαϊκά άσματα που έχουμε βγάλει τόσες δεκαετίες. Ξέρεις. Εντάξει.
5: Ναι. Ωραία, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ, Νικό.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο.
6: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
6: Τι κάνατε?
2: Καλά.
6: Λέγομαι Δημήτρης.
0: Γεια σου Δημήτρη.
6: Σ' ακούω από το νέο κόσμο.
0: Το μαγευτικός νέος κόσμος.
6: Ορίστε.
7: Όχι, τίποτα, δεν θυμάστε τις εκπομπές που έλεγα. Ω, μαγευτικά, Γιάννη.
6: Ω, μαγευτικό κόσμο. Προσέξτε, διότι έχει ψηφιστεί και η πιο ωραία συνοικία το 2026, έτσι.
7: Α, ναι, σε ποια ψηφοφορία έγινε αυτό.
2: Α, η τρέχουσα, δηλαδή.
6: Έχει γειτονιά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
2: Αλήθεια είναι αυτό. Από ποιον έχει ψηφιστεί.
6: Ναι,
2: όχι, δεν. Από ποιον έχει ψηφιστεί. 9 στους 10 κάτι συμβαστές.
7: Από τους κατοίκους του
6: Νέου. Νεοκοσμήτες ήμασταν εμείς που το βγάλαμε. Λοιπόν.
2: Όχι, αλήθεια, έχει ψηφιστεί κάπου.
6: Τι ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω, παιδιά, ότι φέτος γενικότερα έχει ξεκινήσει με συγκεκριμένη προδιάθεση που είναι μικροαστικό να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό, αλλά είναι τόσο εξόφθαλμο αυτό που συμβαίνει με διαιτησία. Που πραγματικά δεν μπορώ, έχετε το λόγο μου, δεν το αναφέρω συνήθως, αλλά δεν μπορώ να μη σταθώ. Mm. Πεκινάει η χρονιά πάρα πολύ ξεκάθαρα και βλέπεις ότι δίνεται, για παράδειγμα, σωστά μια κόκκινη στον ΠΑΟΚ. Είμαι ΠΑΟΚ εδώ μεταξύ, έτσι. Δίνεται σωστά μια κόκκινη με τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι μετά με τον Παναθηναϊκό για να γίνει το 1-1, ενώ είμαστε με 10 παίκτες. Mm-hmm. Που, κοιτάτε τι δεν δίνεται και κοιτάτε τι πήρε η ΑΕΚ, ας πούμε. Που το παλικάριο Νεκτάριος, που προς Θεού έτσι συμπαθέστατος είναι, μόνο που δεν είπε ότι ο Κάργας ανέσαινε κιόλα.
7: Εντάξει, μην μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις συγκρίσεις, γιατί...
6: Ρε, μου, ναι, θέλω να σου πω όμως ότι...
7: Ενώ με τις φάσεις που βάλουμε... παίρνει ο ένας, τι παίρνει ο άλλος, γιατί δεν θα...
6: Μα γιατί, αφού είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται.
7: Για μένα είναι περισσότερο...
6: Δεν το βλέπει. Ναι. Το βάρε πάει περίπατο φέτος, δεν το ξαναδεί. Δηλαδή έχουν γίνει μέσα σε 5 αγωνιστικές, ότι δεν έχει γίνει όλο το χρόνο.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος έχουν γίνει βαρβάτα πράγματα με το βάρε.
6: Ναι.
7: Και με το goal line
6: έτσι.
7: Technology που δεν έχουν.
2: Βαρβάτα. Ούτε πολλά για πενταγωνιστές, αυτό θέλω να πω.
6: Δεν είναι και κάτω σπουδαίο για πάντα που δίνονται.
7: Εγώ είπα και πριν, Δημήτρη, ότι ειδικά η χθεσινή διετησία στο Πανεσσαλικό συνολικά είναι για να βαράνε καμπάνες στην ΚΕΒ. Καμπάνες. Είναι... Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάνουμε κουβέντα σοβαρά τώρα να βάλουμε Έλληνες διετητές να παίξουν τα ντέρμπι. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
6: Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Και από την άλλη θέλω να σταθούμε ότι αν θα γινόταν αντίστροφα από την ομάδα μας όταν έχουμε μια ευνοϊκή μεταχείριση.
7: Αυτό λέω ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε
6: αυτό
7: πάντα.
6: Αυτό βλέπαμε, ρε Πούστη. Ναι. Δηλαδή, Πούστη, για το Πούστη.
7: Αυτό δηλαδή. Είναι κάτι που το υπενθυμίζω συνέχεια και εγώ στον εαυτό μου και να το λέω ότι να μπαίνετε στη διαδικασία, να μπείτε στη θέση του άλλου.
6: Ναι. Αν θα χάναμε αυτό το πέναλτι ή το πέναλτι που δεν πήρε για παράδειγμα με το
7: Μάγερ. Ή σε κάνα ντέρμπι να συμβεί για μια τέτοια φάση δηλαδή
6: είναι,
7: τώρα.
6: Γιατί με το Μάγερ είναι πολύ πιο εξόφθαλμο το να το δώσει. Mm. Φυσικά επίσης και το χέρι πρέπει να βρήκε.
7: Βρήκε το χέρι. Εντάξει, έχει βρει.
6: Πρόσεξε, με τον Άρη είμαστε 2-0, βρίσκει ξεκάθαρα, αλλάζει πορεία, αλλά μάλλον είμαστε 2-0 και δεν έπρεπε να το δώσει το πέναλτι.
7: Μιας και είσαι ΠΑΟ και δεν έχουμε και πολλούς ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ.
6: Τι λες τώρα, μου φύγες έτσι.
7: Στην εκπομπή, εσύ. Στην εκπομπή δεν παίρνουνε πολύ οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ.
6: Είναι από αυτούς
7: και από το νέο, κόσμο κιόλας.
6: Γέννημα θρέμα εδώ πέρα έτσι.
2: Δημήτρη, τα μάτια που τα βλέπεις του ΠΑΟΚ.
6: Τα μάτια βλέπω σπίτι μου.
7: Δεν ανεβαίνεις, καθόλου πάνω.
6: Α, έχω πάει σε 2 ευρωπαϊκά φέτος και έχω πάει και με τον Ακρόμητο. Σε 2 παιχνίδια.
2: Πώς την είδες? Εγώ ρωτήσα αν τα βλέπει κάπου εδώ Αθήνα. Είναι μια περιοχή,
6: Αθήνα,
2: φίλε, που μαζεύονται φουλ
6: ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ. Βλέπω κάποιες φορές στην Καλλιθέα, αλλά δεν αντέχω τον εαυτό μου. Δηλαδή το μοναδικό που με μπορεί να με βγάλει εκτός ορίων και λέω είναι κρίμα να βρίζω, ας πούμε, και άλλος ήταν δίπλα η ομάδα του.
7: Πώς την είδες?
2: Κάτω Πατήσια.
7: Δεν το ήξερα. Πώς την είδες την ομάδα χθες?
6: Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Μου άρεσε πάρα πολύ το χάφι που πήραμε ο Κροάτης.
2: Είναι
7: πολύ καλό.
6: Συμφωνεί με τον Ζαφίρι. Τον απελευθερώνει έτσι.
2: Και βάζει αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε πολύ από τον ΠΑΟΚ.
6: Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και ο Ούγκρεσιτς πολύ, παιδιά. Ψηλά το κεφάλι τώρα να μοιράζει, μιλάμε παιχταράζο πιτσιρίκος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ρε εσύ, Δημήτρη, με τον Ούγκρεσιτς? Το κακό σε εισαγωγικά. Όχι. Το ότι αποκτήθηκε, ως αντικοσταντέλιας και καλά.
6: Όχι ρε, καμία σχέση, δεν είναι καν η θέση του.
2: Αυτό, δεν πρέπει να το συγκρίνουμε. Δηλαδή είναι
6: τελείως
2: άλλη θέση, άλλα χαρακτηριστικά, τελείως. Οπότε μπαίνει...
6: Είναι για οποιονδήποτε παίκτη θα έρθει η θέση, είναι άδικο να συγκρίνεται με τον Κωνσταντέλια. Ναι. Δηλαδή είναι ένας.
7: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο
6: Ενδιαγγέλια. Είναι η πίκρα μου και όλα αυτά. Πραγματικά, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θεωρεί για μένα, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος να λέω, να μην μπορώ να το δω αντικειμενικά. Εγώ θεωρώ δεν έχει να δουλέψει τίποτα από το Γιαμάλ. Δεν ξέρω αν τα ακούτε βαρύ.
2: Το κατέβασμα
6: που έχει ο Ντέιας για παράδειγμα και αυτό που κάνει, δηλαδή την ευχέρεια που έχει να κάνει πράγματα, είναι λίγη.
2: Ναι.
6: Μόνο
2: είναι
6: για
2: λίγο βαρύ, η αλήθεια είναι, αλλά είναι και
6: είναι
2: πολύ το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Πάντως, στα δικά μου μάτια, φίλε Δημήτρη, στα χαφ του ΠΑΟΚ, αυτοί που δεν βγαίνουν με τίποτα ή που τουλάχιστον πρέπει να έχουν πρώτο λόγο, Mm-hmm. Ο ένας είναι ο Πέλκας, και για αγωνιστικούς και για μη αγωνιστικούς λόγους.
6: Δεν πολύ... δε βγαίνει, εννοείς, δεν δε μας βγαίνει εμάς γενικά.
2: Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει από τα χαυτοπάουκ.
6: Όχι, από την, γιατί από την είναι τριάδα. Μέσα στον κόλλο, δεν γαμώ το συνέχεια.
2: Το πρώτο
6: εμένα
2: αυτό...
6: δεν μ' αρέσει το Πέλκας αντικειμενικά, έτσι.
7: Ναι, αλλά φέτος...
6: αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτός είναι που μας κουβαλάει.
2: Ναι. Και αγωνιστικά λέγω και μη αγωνιστικά. Πρώτον και δεύτερον είναι ο Γιάκητς. Για τους λόγους που είπαμε. Δεν είναι αυτό το aggressive στοιχείο που έλειπε.
6: Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι ότι ξύπνησα ένα πρωί και παίζει ο ΜΕΙΤΕ εντωμεταξύ. Έτσι,
7: ξέρω πώς να ξεχάσω. Μήπως είχες πολύ βαριά το βράδυ.
6: Είναι, έφαγα τώρα μόλις. Μου είναι τόσο βαρύ αυτή η παικτάρα που όταν θα έρθει θα θέλει και πέντε παιχνίδια έξι για να αρχίσει να τρέχει. Αλλά άμα πατήσει μας το κέι, πόσο κρίμα είναι να παίζει αυτός ο παίκτης.
7: Ναι, ναι. Έγινε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
6: Δημήτρη. Χάρηκα πάρα πολύ.
7: Είσαι καλά,
2: και εμείς, και εμείς.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή
7: να καλά. Πάμε σε άλλον έναν. Χαίρετε.
2: Σαν άγημα, στρατικό είναι.
7: Όχι, πλυντήριο. Νομίζω πλυντήριο. Άγημα, στρατικό.
2: Έρχονται, σοβιτικοί.
7: Ναι, μας ακούτε.
8: Ναι.
7: Γεια σας.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Τι είναι αυτό που ακούγεται, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, γιατί...
8: Τι είναι αυτό, κάνα τέσσερα κλείσει γιατί δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Είμαι ταλικέρι, είμαι στην Ταλίκα. Τώρα και ταξιδεύω. Αλλά δεν πέφτει ούτε συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παιδιά. Θα τα πούμε όλη μέρα.
7: Να σε καλά.
2: Πάρε αύριο, αύριο.
7: Προσοχή στον δρόμο, προσοχή στον δρόμο. Να σε καλά.
8: Ναι, πάνω απ' όλα.
2: Θα σου βάλουμε ένα κομμάτι. Πες ένα κομμάτι να σου βάλουμε στο φινάλε.
8: Ξέρω τι να βάλετε, παιδιά. Βάλετε κάτι για ταλικέριδε.
2: Το κλασικό.
7: Α, το κλασικό, εντάξει.
2: Να είσαι καλά.
7: Έγινε, έγινε.
2: Καλούς δρόμους.
7: Να είσαι καλά, γεια, γεια. Καλούς δρόμους. Ωραίος. Άγημα στρατιωτικό δηλαδή.
2: Το πουγόντα μου πίσω ρε.
7: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
9: Εγώ.
7: Ναι.
9: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας.
9: Θα είμαι σύντομα.
7: Το όνομά σας.
9: Στέλιος.
7: Στέλιος.
9: Είμαι κοντά στο φίλο στον νέο κόσμο, είναι Ασβίδη.
7: Γεια σου Στέλιο.
9: Να του πω ότι ο ΠΑΟΚ τον σκέφτεται. Να μην ξαναφοριέται και θα ξαναπάει η Ευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη. Και φέτος.
2: Δεν θα.
9: Δεν θα ξαναπάει η Ευρωπαϊκό παιχνίδι.
7: Μπορεί να πάει για κανένα ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας.
9: Ναι, ναι. Αν θέλετε τα Φιλαδέλφια θα έχουμε πάλι κανένα τους Άραπες.
2: Για πάμε, για προχωράμε.
9: Τι να πω τώρα, ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν δεν ήταν και δεν ασχολούμαστε με το πέναλτι που ήταν. Γιατί τα κανάλια που λέμε.
2: Του Μάνταλου.
9: Ναι, γιατί τα κανάλια.
2: Ασχοληθήκαμε, είπαμε από το ξεκίνημα ότι είναι πέναλτι αυτό και είναι και. Και είναι και αποβολή.
9: Λέω για τους τηλεδιαιτητές το βράδυ.
7: Το είπανε και οι τηλεδιαιτητές, όλους εγώ τους άκουσα.
9: Είπαμε, δεν έχουμε καλή λήψη.
2: Στέλιο, με κάθε σεβασμό προς τους επαγγελματίες εκείνους τέλος πάντων, πολύ σημασία δίνουμε. Ναι, πολύ βάση στο τι λένε οι
9: ίδιοι. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη.
2: Από εκείνον που θέλει να διαμορφώσει άποψη από το τι θα ακούσει. Ξαναλέω, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι, τους έχουμε και άποψη, βλέπουμε χρόνια μπάλα, τέλος.
9: Ωραία, πόσες φορές είδαμε τον γκολ του Βόλου να δείξουμε με γραμμή αν ήταν offside ή δεν υπήρχε περίπτωση offside, λέτε.
2: Τον γκολ του Βόλου. Το 1-1.
9: Στο ξεκίνημα της έντρας, αυτός που διεκδικεί την μπάλα, που δεν την παίρνει άλλος, αλλά είναι στη διεκδίκηση, είναι καθαρά φαίνεται. Με γυμνώματι δεν βάλουμε.
2: Ναι, φαίνεται να είναι offside. Βέβαια, μερικές φορές όταν μπαίνει η γραμμή βλέπουμε άλλο πράγμα. Οκ, okay, αλλά φαίνεται να υπάρχει. Ναι.
9: Αλλά ας βάζαμε τη γραμμή να δούμε. Δεν ασχολήθηκε κανένα. Το είδε δηλαδή. Το ελέγχθηκε. Δεν ελέγχθηκε καθόλου.
7: Αυτό είπα και εγώ, ότι καταλαβαίνω ότι δεν ελέγχθηκε ποτέ. Γιατί θα μας το έδειχνε. Αυτό το replay το χαρακτηριστικό έρχεται από το VAR, δεν έρχεται από την τηλεόραση.
9: Γιατί τα βλέπει ο καθένας, εγώ με κίτρινο, άλλος με πράσινο, με κόκκινα γυαλιά, όπως και είτε αντικειμενικοί δεν μπορούμε να είμαστε, αφού είμαστε παντοί.
2: Γιατί.
7: Αλλά μια χαρά μπορούμε να είμαστε.
2: Μπορούμε.
7: Το χέρι μας είναι.
9: Μας επηρεάζει, μας επηρεάζει.
2: Όσο πατάει γάτα. Μέχρι εκεί.
9: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σταθώ λίγο στον ΠΕΟ που δεν θα χρειαζόταν, τέλος πάντων. Νομίζω ότι και εκεί πολύ προβολή δώσαμε σε κάτι ευχές δηλώσεις. Εντάξει, να μιλάει για στήσιμο και για στιγμένα το κάτι όχι.
2: Τέλος πάντων.
7: Εντάξει. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου πω, μιας και το οθήγεις, για να μην το αφήσω έτσι, ότι το χειρότερο για μένα δεν είναι οι δηλώσεις, γιατί για τις δηλώσεις, ό,τι είπε τέλος πάντων, θα πρέπει να παρέμβει κάποιος αθλητικός εισαγγελέας. Λέω. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι η εικόνα. Να είναι στη γραμμή του πλαγίου out.
2: Καλά, αυτό συμβαίνει
7: και σχεδόν. Να ουρλιάζει και να μην μπορεί να τον κάνει καλά ο τέταρτος, που είναι ο τέταρτος. Δηλαδή, και η αστυνομία δεν υπάρχει πουθενά, είναι στη γραμμή του πλαγίου out.
9: Με τι,
10: ο γιος του, ας και είναι και μικρός.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο τέλος με τον γιο του. Δεν ήμουν εκεί. Δόθηκαν και αμοιβαίες εξηγήσεις. Τελείωσε αυτό.
10: Δεν λέω για αυτά που δεν είδα. Για αυτά που δεν είδα δεν μπορώ να πω. Ναι. Τον παθαίνει στη σέντρα.
2: Πάντως νομίζω έχει διαπίστευση.
0: Ναι, όχι, σίγουρα έχει διαπίστευση. Είναι, αφού είναι στο team. Είναι στην ομάδα. Κάτι είναι στην ομάδα.
10: Ο γιος.
0: Ναι.
2: Αλλά και ο γιος μπορεί, αλλά για τον Μπέλε.
0: Ο γιος είχε στο βίντεο, στο κέντρο του γηπέδου, φαινόταν το καρτελάκι.
10: Έπρεπε να έχει απαγόρευση. Όσο για αυτό που είπε ότι έχουν υπαρχεί εκατομμύρια για το διπλό της ΑΕΚ, μετά το 1-0 έδινε 1-0-1. Άρα τι παίξαν εκατομμύρια, δεν είχε σοβαρή δηλαδή ο Βόλος για να πούμε ότι προλάβανε και παίξαν εκατομμύρια και με τι στοιχεία που έχει ο Μπέος στα στοιχεία να πει παίχτηκαν εκατομμύρια.
2: Εντάξει και τα εκατομμύρια λογικό είναι, λογικό, τα πολλά λεφτά είναι λογικό να παίχτουν όταν, στο φαβορί τέλος πάντων. Το άλλο είναι το σκέλος χρήζει διερεύνησης.
0: Ακριβώς,
2: ότι
0: ναι.
2: Οι δύο αξιωματούχοι εμπλέκονται σε αυτό. Είτε πρέπει να το αποδείξει, είτε πρέπει.
10: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι οι ίδιοι αξιωματούχοι θα πρέπει να αντιδράσουν, όχι θα πρέπει να αντιδράσουν. Το θεωρώ δεδομένο. Θίγονται οι πωλήσεις, αυτά, η ηθική του καθενός.
10: Πού είχε την πληροφορία,
0: τέλος πάντων.
10: Δύο λεπτά μετά από τέλο αγώνα να κάνει αυτή τη δηλώση και να μην βγει κάποιο από κάτι αυτό. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τέλειο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Παυλίδης μες στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης. Φέρνει πάρα μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει. Πάνω στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα. Με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα. Ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας, κεφαλιά του Παυλίδη και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό.
5: Γεράκης θα κάνει κίνηση, δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του, παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα, περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης. Στην 76η συμμετοχή του, σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα του Τάσο Μπακασέτα, δεν το είδε καν ο Παυλιτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας, κεφαλιά του Κουλβέλη και γκολ. 4-0, Ελλάδα Λευκορωσία με τη κεφαλιά του Δημήτρη Κουλβέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουλβέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας, κερδίζουν την εθνή μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα, Λευκορωσία 5-1.

0: Εδώ είμαστε, After Review, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, στα DEX. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό πολύ ο φίλος, ότι όλοι δυσκολεύονται στα εκτός. Η αλήθεια είναι, η ΑΕΚ σίγουρα δυσκολεύεται. Ο Ολυμπιακός είχε την ισοπαλία, την Κέλλη στο Βόλο και με δυσκολία νίκησε τον Λεβαδιακό.
1: Πολύ γραμμές,
0: ναι. Παναθηναϊκός δύο νίκες πήρε. Το ΠΑΟΚ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Και η αλήθεια είναι στα δύο άλλα εκτός είχε πολύ καλά διαστήματα. Δηλαδή και με τον Ατρόμητο και χθες με τον Πανετολικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Να κλείσω ράδιο.
1: Κοϊτά.
2: Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Χαίρετε.
2: Όπως ακούω την εκπομπή εκεί,
1: ναι,
2: προσπαθείτε να βαφτίσετε το...
0: Την άποψή μας λέμε.
2: Δηλαδή το
0: ψάρι κρέας.
2: Το κρέας ψάρι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ότι ήταν πεναλτάρα αυτό. Πεναλτάρα ήταν.
0: Του Μάνταλου.
2: Γιατί ο παίκτης του Βόλου έβαλε τρικλοποδιά στο Γιώβιτς.
1: Τρικλοποδιά.
2: Αυτό είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε.
0: Κοίτα, είναι δύσκολη φάση.
1: Τρικλοποδιά πάντως δεν το έβαλε.
2: Κοίταξε, τον πέταξε κάτω. Είναι πέναλτι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Κοϊτά κράτα έτσι κι αλλιώς ότι δεν δόθηκε πιο πριν καθαρό πέναλτι, οπότε προχωράμε.
1: Ας κρατήσουμε αυτό, γιατί...
2: Νωρίτερα, ποιο πέναλτι, τι πέναλτι ήταν νωρίτερα.
0: Του Μάνταλου.
1: Το χέρι,
0: στο σου του Μάνταλου.
2: Το χέρι, γιατί έκανε χέρι ο Μάνταλος.
1: Όχι.
0: Υπέρ της ΑΕΚ.
2: Παίχτης του Βόλου.
0: Ναι.
1: Αυτό, του Μεντίλ, λέμε, που ήταν και δεύτερη κίτρινη.
2: Ναι.
1: Αποβολή.
2: Εντάξει.
1: Ένα-ένα.
2: Και ένας Πασουγλής.
0: Όχι, ένα-ένα. Ήταν η πρώτη φάση αυτή.
2: Ένας Παυλής και είπε ότι...
0: Πέσεις την άποψη σου, άσε τι είπε ο φίλος.
2: Γιατί από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ευνοείται η ΑΕΚ. Δεν μας είπε όμως ο ΠΑΟΚ, δεν αδικείται από τη διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Δεν μας είπε.
0: Ήταν άλλη η θεματολογία.
2: Ναι, ένας Παυλής, από πού βγήκε, από ποιο μέρος. Και είπε ότι από την αρχή του, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, λέει ευνοείται η ΑΕΚ. Έχω να το πω εγώ, ο ΠΑΟΚ αδικείται από τη διαιτησία, δεν ευνοείται.
0: Κοϊτά, έχει αλλάξει άποψη σου περί βαθμολογικής διαφοράς στο φινάλι του πρωταθλήματος.
1: Έχει ένα μήνυμα τώρα, λες και το έστειλε ο ίδιος, ότι θα το πάρει η ΑΕΚ με 30 βαθμούς διαφορά.
2: Πέρσι
1: τώρα μόλις ήρθε, μπορεί να στέλνει μηνύματα αυτό.
2: Σε τέτοια παιχνίδια έξω,
1: ναι,
2: σε Βόλο και αλλού, δεν είχε ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, τι είχε κάνει. Είναι ψέματα.
0: Πάμε στα φρέσκα.
1: Για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε καθόλου.
2: Ναι.
1: Τον Κοϊτά, πώς τον είδαμε.
2: Εντάξει.
0: Πήλαμε το άλλαξε θέση και πλευρά του Κοϊτά, έβγαλε τη σέντρα στη φάση που πήρε το πέναλτι του Γιώβιτς.
2: Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός, αλλά εντάξει. Το παιδί, εντάξει.
0: Πώς και πήγε σε Κοϊτά.
2: Είναι παιχταράς, τι να λέμε.
1: Ναι, πώς επέλεξε το Κοϊτά
0: μετά από Λιβάη. Γιατί το Κοϊτά εννοώ, όχι γιατί όχι Λιβάη.
2: Όχι, κοίταξε να δεις τώρα, αφού αυτός. Ο Λιβάη καλός παίχτης είναι.
0: Ναι, άστο Λιβάη, έφυγε ο Λιβάη. Ναι, γιατί
2: είναι
0: Κοϊτά.
2: Καλός παίχτης, αλλά αφού πήγε σε άλλη ομάδα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί Κοϊτά, γιατί όχι Μάνταλος, γιατί όχι.
1: Πέτρος.
0: Ναι, Πέτρος, μπράβο.
2: Όχι. Εντάξει, μένα μου αρέσει τώρα.
0: Γιατί όχι Ρασβάν.
2: Ναι, μένα μου αρέσει ο Κοϊτά, εντάξει. Τι να κάνουμε, εντάξει. Εντάξει, και ο Μάνταλος καλός είναι, δεν μπορώ να πω, παιχταράς είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει τώρα
0: Μπουκαδόρος, έτσι.
2: Οι αλλοδάποι που είναι απέξω από τις κυρίες που είναι οι Αφρικανοί παίχτες, μου αρέσουν, ας πούμε.
0: Ωραίος.
2: Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Έγινε, Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα λέμε.
1: Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι. Ναι.
3: Εγώ θα κάνω, παιδιά, όχι τη χθεσινή μέρα, τη διαιτητική, ό,τι έχει γίνει. Από την εποχή του ΒΑΡ και εδώ, και από την εποχή του ΒΑΡ και πήγε. Θα κάνω μια ανασκόπηση, δηλαδή.
0: Πριν το ακριβώς ΒΑΡ, αυτό που λέμε να μην κάνουμε, δηλαδή.
3: Μισό λεπτό. Να τελειώσω λιγάκι, για να μου βγάλεις μου. Πριν το ΒΑΡ είχαμε κάτι διαιτητές 100 κιλά.
0: Όνομα, όνομα.
3: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρος.
3: 100 κιλά. οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν αν κάποιοι παίχτες είχαν ένα εμπόδιο μπροστά τους και έπρεπε να κρίνουν μια φάση σε 10 δευτερολέπτου να βγάλουν μια απόφαση. Και έχουμε και τη σημερινή μετά VAR εποχή που 5-6 διαιτητές βλέπουν μια φάση, πρέπει να την κρίνουν και να βγάλουν μια απόφαση. Να τη δουν 5, 10, 20, 30 φορές όσοι χρειαστεί μια φάση. Σωστά μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, οπότε είχαμε την εποχή πριν το VAR και την εποχή μετά VAR. Και εγώ θλίβομαι όταν συγκρίνουν αυτές τις εποχές. Υπήρχε μια παράγκα που την εκμεταλλευόταν ο ΕΚΑΤΟΣ τότε ισχυρός, ας πούμε, την εποχή της παράγκας. Σήμερα λέγαμε ότι λέγεται παράγκα, την είχαν βγάλει, κάτι που είχε γίνει στη Θιβόνα εκεί πέρα που ξεκίνησε όλη η ιστορία, θυμόσαστε, με κάποιους παλιούς παίκτες στην αρχή και μετά μπήκαν και κάποιοι άλλοι που δεν θέλω να πω ονόματα και τέτοια. Και ξέρουμε ότι ήταν η επώνυμη, ας πούμε.
0: Αλέξανδρε, απλώς έχουμε συμφωνήσει εδώ πέρα. Θα μιλάμε για διαιτησία, τα της διαιτησίας της αγωνιστικής.
1: Τα φρέσκα, τα φρέσκα.
0: Ναι, τα φρέσκα. Λοιπόν, άσε τώρα, πάντων, ναι. Πριν από 50 χρόνια, 30, 20, 10 χρόνια.
3: Σήμερα πρέπει ο ορισμός να είναι η εποχή της παράγκας και η εποχή του VAR που λέμε, όχι της πολυκατοικίας, δεν έχει ξεπεράσει την πολυκατοικία, την εποχή του ουρανοξύστη. Η εποχή της παράγκας και του ουρανοξύστη. Όλοι βλέπουν. Δυστυχώς και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το άθλημα, ανάλογα τα γυαλιά που φοράνε και ανάλογα την ομάδα, υπάρχει οπαδική δημοσιογραφία, το πω πιο απλά, ας πούμε. Ξέρω θα διαφωνήσετε γι' αυτό.
1: Όχι, δεν θα διαφωνήσουμε. Θα σου απαντήσω ότι δεν υπάρχει μόνο οπαδική δημοσιογραφία.
3: Υπάρχει, ναι, η εποχή του Διακογιάννη, του Σωτηρακόπουλου σήμερα, που δεν είναι με την ομάδα που υποστηρίζω εγώ, ήταν άλλη ομάδα οι άνθρωποι, την ξέρετε ποια ομάδα ήταν. Δεν υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι, ας πούμε. Σπανίζουνε. Mm. Όταν βλέπεις μια προσπάθεια από έναν οπαδό δημοσιογράφο, όνομα, που έχει κάνει όνομα, και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να σου πει ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι αυτό που βλέπεις, είναι κάτι άλλο, είναι αυτό που βλέπω εγώ, εκεί πέρα υπάρχει μια θλίψη για το άθλημα. Και πιστεύω, εάν το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μείνει στάσιμο, έχει περάσει τεράστιο ρόλο και η δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να βλέπεις, ρε φίλε, ένα πόδι σταματημένο, καρφωμένο στο έδαφος και να πηγαίνει ο άλλος πάνω του, να βρίσκει το πόδι αυτού και να μου λες, είναι πέναλτι, τέλος. Ποιος ορισμός το λέει στο εδάφιο και ποιο εδάφιο είναι αυτό που λέει ότι όταν ο παίκτης ο αμυντικός έχει καρφωμένο ή επιθετικός οποιοδήποτε το πόδι του κάτω και βρίσκει του αντίπαλου το πόδι πάνω με τη φορά που έχει, δεν ξέρω αν μπορεί να τα αποφύγει ή να το κάνει σκόπιμα την επαφή, να ορίζεται μπέναλτι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, μερικές φορές πιανόμαστε από μια λέξη ενός κανονισμού και το πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε. Τώρα δεν το λέω για τη συγκεκριμένη φάση.
3: Αυτό λέω.
0: Τι θέλω να πω, ότι έχει σημασία και το που παίζει την μπάλα. Δηλαδή, αν η μπάλα είναι 17 μέτρα μακριά και όλο καρφό το πόδι του μπροστά από τον αντίπαλο, χωρίς να έρθει σε σύγκρουση από τη δικιά του πλευρά και πέσει ο αντίπαλος πάνω του, δεν σημαίνει ότι δεν είναι παράβαση. Έχει σημασία, και που παίζει, έχει σημασία και το που παίζει την μπάλα εκείνη την ώρα.
3: Φυσικά έχει σημασία. Και φυσικά παίζει ρόλο και βλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα, να υπάρχει η επαφή αυτή ώστε να πάρει τον πέναλτι. Είναι και θέμα ευστροφίας, είναι ποδοσφαιρικού IQ που λέμε, το να το κάνεις αυτό το πράγμα, και εμπειρίας. Ένας παίκτης, ξέρω εγώ, που δεν θα έχει την εμπειρία, θα ήταν 20 χρόνια, 21, μπορεί να μην σκεφτόταν να το κάνει αυτό το πράγμα. Να κάνει έναν λιγμό αριστερά, να αποφύγει και το πόδι και όλα, την επαφή και όλα.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Ακούτε.
1: Ναι, ναι.
4: Τι κάνετε.
1: Καλά, μια χαρά.
4: Κύριε Ράγη, ακούγομαι.
1: Ναι.
4: Μανώλης, έχουμε ξαναμιλήσει την περασμένη εβδομάδα.
1: Το όνομά σας.
4: Μανώλης.
1: Μανώλης. Α, Μανώλη, συγγνώμη. Νομίζω που λέγεις εσένα. Γεια σου, Μανώλη.
4: Να σας πω κάτι σαν αγνός πείρας του Στάικ.
1: Ναι.
4: Να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα πέναρτη.
1: Ναι.
4: Το μάτι το τίναξε στον αέρα όχι ο βαρίστας, ο διαιτητής, μη δίνοντας το πρώτο πέναρτη. Σας τα λέω σε ευθεία οδό. Και θέλω να πω και κάτι άλλο και να το σχολιάσετε μετά.
1: Mm.
4: Το δεύτερο για μένα, εγώ δεν θα το σφύριζα. Ακόμα και να ήτανε.
1: Mm-hmm.
4: Τη γνώμη σας την είπα. Δεν πήρα όμως για τα πέναρτη. Εγώ πήρα να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Να ξεκουράσει ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος είναι σπουδαία μεταγραφή για την ομάδα. το Μαρίν να βοηθήσει τα χαφ την ομάδα και είναι απαράδεκτο. Και αν θέλει δεξιούς οπισθοφύλακες, έχει το Βιτάλη και το Χρυστακόπουλο, κύριος Νικολίτσα. Ακούστε με για αυτό που θα σας πω, ένα λεπτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι ακόμα αδικαιολόγητο. Με τον Όφη τα ίδια πέρσι, τα ίδια και φέτος. Με την Κηφισιά, ναι, μεν κερδίσαμε πέρσι με την ψυχή στο στόμα, τα ίδια και φέτος. Με τον Βόλο τα ίδια πέρσι και τα ίδια φέτος. Να πάψουν οι παίκτες τσάκ να είναι βεντέτες. Να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βάλει 10 γκολ στην έδρα σου και έξω να γίνει ερετικολό. Σχολιάστε το και να τα πείτε, να μην τα λέει μόνο ο κύριος Μαραθιανός, να τα λέει και ο κύριος Κετσετζόγλου και ο κύριος Τσακίρης. Θα κάνουν καλό στην ομάδα.
0: Σχολιάστε. Εγώ, Μανώλη, πάντως θεωρώ ότι δεν είναι θέμα μόνο νοοτροπίας. Επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό βάζεις ως ζήτημα όταν λες για βεντετισμό.
4: Είναι θέμα νοοτροπίας μεγάλης.
0: Μπορεί να παίζει ρόλο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Θέλω να πω ότι χθες η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο μάτσο. Okay. Έχει φάει
4: πήκε
0: δύο
4: φάσεις. Καλά.
1: Όχι, ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε.
0: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Αλλά για το χθεσινό ρε Σιμανόλη, μπαίνει στο 7 λεπτό και έχει δεχτεί δύο φάσεις. Αυτές τις δύο φάσεις δεν τις έχει δεχτεί γενικά και άριστα από κάπου. Τις έχει δεχτεί από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι δεξιός μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει.
4: Να πω κάτι, μπορώ.
0: Ναι, sorry, να ολοκληρώσω. Υπάρχουν και αγωνιστικά ζητήματα. Δεν είναι κάθε φορά τα ίδια, αλλά μην το βάζουμε μόνο στο θέμα και το κομμάτι της συνοτροπίας. Δηλαδή από πέρσι, που είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα. Εκτός έδρας με ομάδες με μικρομεσαία budget, σε κάθε μάτς ήταν ζήτημα ανατροπίας.
4: Για μένα είναι καθαρά, όπως θα πω και ένα τελευταίο και θα τα σχολιάσετε μετά. Μπορώ να το πω.
0: Ναι,
1: ναι, βεβαίως.
4: Έβαζαν για το χύψη λόγο τον Κατσίνοβιτς δε feedback.
0: Ναι.
4: Είπε ο κύριος Σαράλης ένα πολύ σωστό χθες, γιατί τον άκουσα. Είπε και ο Μπρινιόλι φταίει που βγήκε σε εκείνη τη φάση. Mm-hmm. Συμφωνείτε κύριε Ράλης.
1: Δεν άκουσα, συγγνώμη, κάνει διακοπή.
4: Ότι και ο Μπρινιόλι έφταγε και ξεκίνησε το λάθος του Κατσίνοβιτς στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, αλλά λιγότερο.
4: Αν όμως κάτι,
1: ναι, ναι.
4: Αν δεν έβγαινε ο Μπρινιόλι, ο Γκατσίνοβιτς δεν θα έβγαινε.
1: Αυτό πήγα να πω. Λιγότερο από τον Γκατσίνοβιτς.
4: Και απορώ και θα το πω και ας θυμώσουν κάποια ελκύδες με αυτό που θα πω, είναι βαρύ. Mm. Απορώ πώς αυτό ο Γκατσίνοβιτς έχει καμία σχέση με τον Γκατσίνοβιτς προτριετίας στην ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, το είπες και εσύ.
4: Να δοθούν
0: ευκαιρίες
4: στον Κουτέσσα και σε άλλους παίκτες να ξεκουράσει λίγο το Μαρίν. Γιατί πρόβλημα να έχει στα χάφη η ομάδα, το οποίο δεν το βλέπει κανένας δυστυχώς. Το πρόβλημα εκεί είναι της ομάδας. Στα χάφη και να δοθούν και ευκαιρίες στον Κάιρεν που...
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν το βλέπει κανένας. Μια χαρά το είδαμε και στην Τρίπολη και στη Χρυσιά το είδαμε.
0: Αλλά ρε Σιμανόλη, αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός.
4: Τι είπατε?
0: Αυτό γιατί δεν το βλέπουμε στα εντός.
4: Δεν το βλέπουμε στα εντός γιατί έχει κατοχή ΑΕΚ, έχει κατοχή ΑΕΚ και είναι διαφορετική η νοοτροπία. Δεν μπορεί οι παίχτες αυτοί να ξεχνούν την μπάλα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Παίζουν με το στυλ της βεντέτας οι παίχτες αυτοί. Ακούστε με για αυτά που σας λέω. Σας είπα την άλλη φορά ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει από τη Ρεάλ. Δικαιώθηκα για αυτά που σας είπα.
0: Κάτσε να μάτσο, δεν θα με παίξουμε με τη Ρεάλ.
1: Ας περίμενε.
0: Και το εκτός και να μας καλέσει το μέλλον.
4: Στο Champions League, να το θυμηθείτε και αυτό και σας καλυστήριο και σας κούρασα, είναι με τη Σταχτάρ, με τη Μάντσεστερ και με την Ντόρτμουντ. Τα άλλα μάτς δεν τα θεωρώ δύσκολα. Εγώ προσωπικά. Τα τρία μάτς σας είπα είναι τα δύσκολα. Τα άλλα μάτς είναι στα μέτρα της ΑΕΚ. Αλλά θεωρώ αδιανόητο και θα σας πω και κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή και δύσκολα θα ξανασηκώσετε το τηλέφωνο αυτό που θα πω. Ακόμα και προχθές που έβαλε 8 γκολ και με 11 αλλαγές που έδωσε με τον Πανσεραϊκό, στα πρώτα 6-7 λεπτά δεν μπήκε με καλή νοοτροπία η ομάδα. Αν δείτε το βίντεο των πρώτων 6-7 με τον Πανσεραϊκό, παρόλο που έβαλε 8 γκολ. Δείτε το και
0: δεν είχε μπει καλά, όχι. Αλήθεια είναι αυτό.
4: Εγώ βλέπω για να σας τα λέω. Να έχετε βγει ανοίχτα. Σχολιάστε αυτό το πράγμα. Να πάψουν να έχουν βεντετισμό οι παίκτες. Καλή σας νύχτα.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Εγώ δεν θεωρώ πάντως ότι είναι θέμα βεντετισμού, διότι όπως είπα είναι πολλά τα παραδείγματα. Δεν είναι τα ίδια ακριβώς προβλήματα σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή και πέρσι είχε κάνει και καλές εμφανίσεις εκτός έδρας. Και ξαναλέω με τις ομάδες με μικρότερο μπάτζετ, έτσι. Επειδή σε άλλα παιχνίδια και ντέρμπι έχει κάνει και εμφανισάρες. Και γενικά μην το μαυρίζουμε τελείως.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ, τώρα σαν γενικό σχόλιο, σε σχέση με πέρσι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, είναι μια ομάδα που δέχεται πιο εύκολα φάσεις. Δηλαδή το είδαμε και με την Κηφισιά, το είδαμε στην Ευρώπη, το είδαμε στην Τρίπολη.
0: Εκτός όμως, κατάλαβες αυτό το θέμα, ρε. Και εγώ την απάντηση δεν μπορώ να σε δώσω. Δηλαδή είναι τόσο πολύ η Νέα Φιλαδέλφια. Οκ, okay, πάρα πολύ δυνατή έδρα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα εγώ ψάχνω και έναν αγωνιστικό λόγο, δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί σου στο δεν είναι μόνο θέμα νοοτροπίας.
0: Θα υπάρχουν και τέτοια μάτς. Δηλαδή το μάτς με την Κηφισιά φώναζε ότι είναι νοοτροπία, οκ. Okay.
1: Από την άλλη μπορεί η απάντηση να είναι πολύ εύκολη, έτσι. Να είναι, ξέρω εγώ, ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον κόσμο ξέρω εγώ, παθαίνουν ψυχολογικά, ας πούμε, είναι ανεβασμένοι και μπαίνουν.
0: Αλλά αν δεν είσαι καλή ομάδα, δεν αρκεί ο κόσμος, έτσι.
1: 100%.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: για,
0: καλή ομάδα.
1: Γι' αυτό και εγώ ψάχνω απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Ναι.
1: Να βρούμε μια απάντηση ποδοσφαιρική.
0: Πάμε. Ωραία, πάμε, χαίρετε.
5: Έλα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Για χαρά.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Έλα, Κώστα από Υπρέα. Εγώ έχω πίσω μια όλη τη γνώμη μου για τον Νικόλης, μια που είναι η κουβέντα για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι είναι ο πιο τυχερός προπονητής όλα τα χρόνια της ΑΕΚ. Η γνώμη μου. Και εντάξει,
0: κάποτε καταλαβαίνετε.
5: Ο πώς.
0: Ο λόγος.
5: Ο λόγος. Η χειρότερη πρωταθλήτρια ήταν πέρυσι. Η χειρότερη πρωταθλήτρια που έχω δει ποτέ μου. Απλά η άλλη ήταν ο ΠΑΟΚ, τον κατέστρεψε Λουτσέσκου, εμείς κάσαμε, ο Παναθηναϊκός εντάξει. Ποιος θα το παίρνει.
0: Γιατί
5: στο Καραϊσκάκι στο 6-0 η ΑΕΚ έκανε πιο πολλές φάσεις από ό,τι όταν κέρδισε πέρυσι.
1: Στο να βάλω κάτω τώρα πώς έχουν πάρει πρωτάθλημα χειρότερη από την περσινή ΑΕΚ.
5: Όχι, με τίποτα παιδιά. Πρώτα να σας πω κάτι. Συνεχίζει η ΑΕΚ, έχει μπροστά παιχταράδες. Εγώ πρώτος έχω πει για ορισμένες μεταγραφές που είχαν και μακάρι να έπαιρνε και ο Ολυμπιακός τον Ελίασον. Μακάρι να τον πάρει και το Δεκέμβρη δηλαδή.
0: Ο Ελίασον δεν παίζει εδώ που έχει πάει εκεί πέρα στη Βραζιλία.
5: Ας μην παίζει. Ας έρθει εδώ και θα σου πω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αμυντικά χαφ. Και δεν γίνεται ρε φίλε να μπεις με τον Πίλιο, το Ρώτα, ο οποίος εντάξει, στέκεται. Αλλά δεν είναι, τι να σου πω τώρα, δηλαδή Έλληνας ή ένας ξένος σαν τον Γεωργάτο, σαν τον Μπορμπόκι που είχε, σαν τον Κασάπη.
0: Εντάξει, κι άλλοι δεν έχουν, κανείς δεν έχει Γεωργάτο και Μπορμπόκι.
5: Δεν θέλω να ασχοληθώ με την ΑΕΚ, το έχω ξαναπεί, ναι. Πάντα η ΑΕΚ το έκανε αυτό, υστερούσε στην άμυνα. Ξέρω εγώ, εκτός από την εποχή που είχε τον Μπάγιος και ο Μανουλάκη και αυτούς που σας είπα τα μπακ. Λοιπόν, να σας πω κάτι ρε παιδιά, γιατί καταρχήν χθες, στο 71 ακριβώς έκλεισα την τηλεόραση, έκλεισα το ράδιο και κοιμήθηκα, γιατί μου την έδωσε έτσι, όχι όπως σε παίζει ο Ολυμπιακός, όπως παίζουν τον Ολυμπιακό. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή παρακολουθείτε όλα τα παιχνίδια, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, οι αντίπαλοι που έρχονται είστε στο στάδιο, παίζουν όπως παίζουν οι αντίπαλοι τον Ολυμπιακό, έτσι πίσω. Δεν νομίζω.
1: Ταμπούρι εννοείς.
5: Ναι.
1: Ταμπούρι.
5: Ταμπούρι.
1: Έχεις.
5: Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή,
0: εννοείς ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση με τον Ολυμπιακό.
5: Σίγουρα. Τον εφοβούνται τον Ολυμπιακό. Τον εφοβούνται τον Ολυμπιακό και ξέρεις γιατί. Γιατί έχει και καλά αμυντικά χαρσουλέα, άμα ναι. Υπάρχει περίπτωση να διχάσω την πάση.
0: Επί δηλαδή, παραδείγματι η Καλαμάτα γενικά που το είχαμε και ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί.
5: Παιδιά, σήμερα το απόγευμα έμαθα τα αποτελέσματα, να ξέρετε. Και τώρα είδα.
0: Αυτό δεν μας πω, κοιμήθηκες πολύ τελικά. Για να κοιμήθηκε στο 71 του Ολυμπιακού.
5: Ξύπνησα το πρωί και δεν είχα διάθεση. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός δεν θα είχε κερδίσει και νευρίασα. Δηλαδή έτσι όπως έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βάζει τον Τζικίνιο. Καταρχήν.
0: Θες να έχεις ανοίξει πολλά θέματα. Πάντως η Καλαμάτα χθες για Καλαμάτα.
5: Για Καλαμάτα. Δεν παίζαμε την Καλαμάτα εμείς.
0: Άλλο παράδειγμα σου λέω. Επειδή μου λες ότι άλλοι αντίπαλοι δεν παίζουν το ίδιο κλειστά με τον.
5: Το Παναθηναϊκό δεν έχω δει καθόλου τι έχει γίνει.
0: Τέλος πάντων, επειδή εγώ. Είχα ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί, ενώ τι φιλοσοφία, τι προσέγγιση θα έχει η Καλαμάτα, που γενικά μας είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία επιθετικά. Καταρχάς είχε αρκετές φάσεις, πάρα πολλές φάσεις και η Καλαμάτα, αρκετές βασικά. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, να το πω έτσι. Και για καλό το λέω κιόλας. Αυτό δεν πήγε, ξέρεις.
5: Με αφελή τρόπο. Οι άλλες ομάδες να παίζουν τόσο ταμπούρι με τους άλλους.
0: Θέλω να πω όμως ότι η Καλαμάτα σου άλλαξε λίγο, διαφοροποίησε τον τρόπο της και σιγά σιγά άρχισε να επιτίθεται και ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Ναι.
5: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πρέπει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι μεγάλη ατυχία που χτύψε ο Ελκάμπη. Τώρα μην το συζητάμε. Εντάξει, μπορεί να ήταν άσφαιρος, ξεκινάει άσφαιρος και μετά αρχίζει να μην έχεις τώρα το center force σου. Για μένα πρέπει να παίζει ο Μεξικάνος. Θέλει παιχνίδια ο Γιάρεμσουκ, ας προπονηθεί τώρα. Δεν πρέπει να παίζει ο Γιάρεμσουκ έτσι όπως είναι. Δεν βοηθάει ρε φίλε. Στις κλειστές άμυνες εντάξει, θα μου πεις θα γίνει μια σέντρα. Λέμε μετά παίζουν με σέντρες. Αυτός δεν παίζει με σέντρες. Παίξε με δύο center force, ξέρω εγώ, αλλά ο Μεξικάνος πρέπει να παίζει, είναι μέσα στη φάση σε όλα. Δεν μιλάω για τη μεταγραφή, πιστεύω ότι είναι καλός παίχτης. Λοιπόν, την ώρα που μιλάγατε με τον Βόλο, έβαλα στο YouTube και είδα, συγγνώμη ρε παιδιά, αν δεν φτάνει ο ένας διαιτητής και οι δύο βαρίστες, γιατί εσείς μου πάτε ότι υπήρχαν δύο, να βάλουν τέσσερις. Αν δεν φτάνουν οι τέσσερις, να βάλουν οχτώ. Δηλαδή, τι δεν είδες στη φάση που ακυρώνει τον goal του Βόλου, μάλλον για offside, και έχει προηγηθεί πέναλτι. Τι δεν είδε.
0: Πού, στο 1-1.
5: Όχι ρε παιδιά, στο 0-0. Δεν έχει γίνει πέναλτι.
0: Α, του Μάγερ,
1: δεν είναι πέναλτι.
0: Φαίνεται να κουμπάει την μπάλα.
1: Ακουμπάει μπάλα.
5: Μπάλα κουμπάει.
1: Ναι.
0: Φαίνεται.
5: Τόσο λάθος έκανα.
0: Φαίνεται.
1: Υπάρχει ένα replay που φαίνεται να κουμπάει την μπάλα.
5: Και στη άλλη περίπτωση που λες και εδώ, η ίδια σφυρά, δηλαδή μόνο δεν πάει στον αμυντικό να δώσει και μια κλωτσιά, ξέρω εγώ.
0: Τέλος
5: πάντων. Αυτά που γίνονται, μιλάγαμε για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι προκατηλημένος. Εγώ θα είμαι ο πρώτος, αν ο Ολυμπιακός πάρει κανένα σφύριγμα τέτοιο και πάρει βαθμούς, θα βγει και θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Είναι αδικαιολόγητο. Υπάρχει VAR και σας λέω αν δεν φτάνουν οι δύο να βάλουν τέσσερις. Το πολύ μπορεί να τους βγάλουν και να βάλουν μια κεντρική διαχείριση να παίρνουν τις αποφάσεις 4-5 κορυφαίοι. Δηλαδή αυτό είναι καραγκιοζηλίκι, να βλέπεις 30 φορές τη φάση και να μην δίνεις ξέρω εγώ γιατί.
0: Ωραία Κώστα.
5: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Τώρα. Έγινε Κώστα, ευχαριστούμε.
0: Καλά, καλό βράδυ. Καλά. Βράδυ.
1: Yeah. Πάμε στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, γεια σας. Κοιτάξτε, ναι, με ακούτε.
1: Σας ακούμε, ναι. Ακούτε. Το όνομά σας.
6: Καλησπέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα.
6: Α, γεια σας. Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
6: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, σχετικά με το φίλο πριν που πήρε του Ολυμπιακού, γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, παίζουν πιο κλειστά τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει και ομοιογένεια, έτσι. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει πολλούς καινούριους παίκτες και καινούριο προπονητή, έτσι είναι λογικό να παίζουν πολύ κλειστά. Πιστεύουν ότι επειδή δεν έχει ομοιογένεια, θα είναι πιο εύκολο να κάνουν τη ζημιά. Έτσι, βέβαια, εγώ νομίζω ότι οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, αν κλείνονται συνέχεια πίσω, στο τέλος θα χάνουν και συνέχεια, γιατί έχει ανέβει η ποιότητα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μια ερώτηση εγώ ήθελα να κάνω, έτσι, στους οπαδούς έτσι που ακούνε έτσι. Θυμάμαι όταν ήταν να πάρει ο Μαρινάκης στην Νόβα, λέγανε με αυτό λέει είναι απαράδεκτο λέει. Μπορεί λέει ένας πρόεδρος ομάδος να κάνει συμβόλαια στις ομάδες και να τις παίζει και αντιπάλους. Τώρα που πάει να πάρει ο κύριος Αλαφούζος στην Νόβα, δεν ακούω κανένα να διαμαρτύρεται.
0: Καλά, κάτσε να την πάρει πρώτα.
6: Ένας πρόεδρος μιας ομάδος θα κάνει συμβόλαια με τις ομάδες που θα τις έχει αντιπάλους. Ορίστε.
0: Μάλλον έχεις επιστροφή, λέω, Κωστά. Κώστα, μ' ακούς.
6: Δεν σ' άκουσα. Ναι.
0: Ωραία.
6: Ναι, ναι.
0: Κώστα, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Θα σου απαντήσουμε. Μας ακούς τώρα. Έλα, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Πάντως θα απαντήσουμε, δεν θα το αποφύγουμε. Ναι. Γεια σου Κωστά.
1: Επίσης ακόμα δεν έχει πάρει ο Αλαφούζος.
0: Αυτό το βασικό. Ναι.
1: Πρώτον αυτό.
0: Και το βασικό είναι το τι θα λέγονται από αυτά τα κανάλια. Ας το δούμε πρώτα.
1: Άσε να δούμε γιατί τα τηλεοπτικά θα μας απασχολήσουν πολύ έντονα και του χρόνου. Αλλάζει πάρα πολύ.
0: Εδώ ρεσί έγινε πρώτη με το Sky. Έγινε πρώτη απόπειρα να υποθεί κάτι για το πέναλτι σε εκείνο το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά και βγήκαν όλοι και κράζανε.
1: Τελείο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να αλλάξει ωστόσο.
0: Να.
1: Δεν πειράζει, κράζουν. Θα αλλάξει.
0: Θα το δούμε στην πράξη.
1: Ναι, αυτό. Και θα αλλάξει λίγο η κοινοτροπία. Θέλω να ελπίζω. Καλά.
0: Εντάξει. Ελπίζουμε να αλλάξει. Λοιπόν. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
7: Τι έγινε, παιδιά.
1: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα στο πλανάκι.
0: Να ξέρεις, είναι φουλ ευριασμένος. Ο Ντάντε. Εννοώ για σένα, λέω, στο Νίκο.
1: Φουλ ευριασμένος.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
7: Εγώ.
1: Όχι, ο Μανώλης που το ξέρει.
0: Το κατάλαβα από τον Πάσιμο.
7: Όχι, καθόλου ευριασμένος. Καθόλου. Ίσα χαλαρός όπως πάντα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Η άποψή μου δεν θα πω και δεν θέλω να ασχοληθώ με διαιτησίες και έχω και εγώ φέτος αυτό που λέτε εσείς δεν ασχολούμαι με διαιτησίες. Μια άποψη από μόνο.
0: Κάτσε, πέρα, σε μπέρδεψα. Που...
1: Ποιος Ντάντε μωρέ.
0: Νομίζω είναι ο...
1: Μωρέ.
0: Όνομα.
1: Ο Σωτήρης ρε είναι.
0: Σωτήρη.
1: Τι έπαθε ο Ντάντε ξαφνικά και άλλαξε τη φωνή του. Ο Μανώλης θέει Σωτήρη, δεν θέω εγώ. Εγώ σε κατάλαβα.
0: Ναι.
7: Ο Μανώλης θέει για όλα.
1: Ο Ντάντε κοιμάται ρε, δεν έχει στείλει ούτε ένα μήνυμα. Θα έχει στείλει.
0: Καλά, καλά.
7: Τρώνε ρε αυτό του σε λίγο μάλλον σε έμενε λιγάκι.
0: Πώς Σωτήρη.
7: Καλά μια χαρά. Εδώ πέρα και να χάρη και εδώ. Αυτό πέρα λέει τώρα του Γιώβιτς. Και δίνεται και δεν δίνεται. Υπάρχουν και αυτά. Τα έχουμε
1: είπαμε,
7: δει,
1: είπαμε από την αρχή ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και επειδή δεν μπορούσε προφανώς και ο Τζίλος να βγάλει άκρη, κακός, δεν τον κάλεσε να πάει να το δει.
7: Απόψη μου δεν είναι ότι είναι δύσκολη φάση. Η άποψή μου είναι ότι ακριβώς αυτό που είπα. Υπάρχουν διαιτητές λοιπόν που θα το σφυρίξουν.
1: Ναι.
7: Υπάρχουν και διαιτητές που θα πούνε έλα πάμε. Παίζεται.
1: Εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σωτήρη, ξέρεις τι, όχι με ενοχλεί, απλά σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι στα πέναλτι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Δηλαδή αν γινόταν έξω από τη μεγάλη περιοχή...
7: Είναι το κατά το δουκούν, το πώς το βλέπει το μάτι του εκάστοτε διαιτητή.
1: Ναι.
7: Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχει και το VAR, σου λέει εντάξει, εγώ το έδωσα, το VAR δεν μου μιλάει, οπότε πάμε παρακάτω. Γιατί εκεί γι' αυτό στήθηκε το ΒΑΡ. Από τη στιγμή λοιπόν όμως που συμφωνεί το ΒΑΡ, αν θέλουμε να είμαστε παιδί μου καλοπροαίρετοι τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα, να μην είμαστε τόσο κακοπροαίρετοι.
1: Εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος να ξέρεις γενικά, επειδή τα άκουσα πριν και για τους τηλεδιαιτητές και για το ΒΑΡΙΣΤΑ και για το ένα και για το άλλο.
7: Ναι, τώρα γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Δεν πάει να γίνει ένα ωραίο προτάσμα παράδειγμα, να βλέπεις ότι εκτός έδρας ματώνουν όλοι. Όλοι. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ για το πρόγραμμα εκτός έδρας. Όλοι ματώνουν εκτός έδρας. Γιατί θέλεις να είναι έτοιμες οι ομάδες ακόμα. Θες ότι αυτό που είπε και ο προηγούμενος φίλος, ότι ο Ολυμπιακός έχει 15 καινούριους και προπονητή παρέα και έβαλε ένα γκολ, δηλαδή πονέσαν τα μάτια μας επειδή του είδα το παιχνίδι. Εγώ έχω να δω τόσο κακό Ολυμπιακό χρόνια. Ευτυχώς που μου άρεσε και τον γκολ. Αυτό το μισό μηδέν που λέμε πάρτο, είναι μισό μηδέν.
1: Εκεί στις πολλές αλλαγές προπονητών που γίνανε πριν 3 χρόνια. Ναι. Πάλι εκεί ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πολύ κακή εικόνα.
0: Καλά και με... πριν από λίγες μέρες ήταν με πολύ καλό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια μεταβατική τώρα περίοδος.
7: Οκ, ναι, αλλά αυτό...

0: ακόμα και να ήμουν πάλι πως ήμουν και στις άλλες αγωνιστικές. Κάτι προφανώς μπορεί να είδε ο προπονητής. Εγώ προπονητής δεν είμαι. Προφανώς κάτι είδε και σου λέει κάτσε λιγάκι να σιγουρευτούμε, κάτσε λίγο να, να παίξουμε λίγο πιο έρευνα και αυτά. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να βγει. Μπορούσε να βγει. Απλά είδα να κάνει μια διαχείριση που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν του είχε βγει στα πρώτα παιχνίδια που είχε βγει ο Λίστρουπ. Είδα ότι πραγματικά, εντάξει, αν εξαιρέσω τώρα μια πολύ καλή ευκαιρία που κάνει Καλαμάτα που την έπιασε ο Πένια, δεν θυμάμαι να κάνει κάτι άλλο. Σημαντικό.
1: Αυτή είναι η πιο σημαντική φάση.
2: Βέβαια,
0: αυτή τη φάση.
2: Ναι, βέβαια, καλό θα είναι να έχει βάλει και ένα δεύτερο γκολ, να του φύγει το πιο άγχος εκεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το διαχειρίστηκε. Θέλω να πω ότι δεν είχε, όπως λες και εσύ, τις πολύ καραγαλές φάσεις Καλαμάτα. Αλλά επειδή είναι και μια ομάδα με ποιότητα η Καλαμάτα, όσο δίνει την μπάλα στην περιοχή προς τα τελευταία λεπτά, ποδόσφαιρο είναι.
1: Επιμένει ακόμα την δήλωση νίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή έλεγε πριν το παιχνίδι.
2: Συνολικά αυτή η τριάδα αγώνων μετά τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα δύο εντός και το εκτός με την Καλαμάτα, με μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους, αν τα βάλεις ως πακέτο τριάδα αγώνων, θεωρώ ότι ναι, είναι δήλωση.
0: Είναι και ο στόχος.
2: Και λέγεται διάδα αγώνων με Κηφισιά και Πανετολικό, διότι πέρσι ξέρεις, και πρόπερση και παραπρόπερση είναι παιχνίδια τα οποία.
0: Τον στόχο τον έπιασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε το 5 στα 5.
1: 100%.
0: Ναι, έκανε δηλαδή, έκανε τρεις προκρίσεις συνεχόμενες, έκανε το 5 στα 5, είναι στην κορυφή τώρα βέβαια θα δούμε.
1: Να σου πω λίγο αυτό και να κλείσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε break. Εγώ πιάνω πάντως από αρκετό κόσμο του Παναθηναϊκού και για μένα αυτό είναι ελπιδοφόρο και ευχάριστο για την ομάδα ότι έχει κάνει το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, έχει μπει στην Ευρώπη στη League Phase με τις προκρίσεις και χθες ξέρω κόσμο που ήταν ανικανοποίητος από την εικόνα του Παναθηναϊκού γιατί δεν ήταν πολύ καλός χθες ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι καλό σαν λογική. Και νομίζω θα το έχει δει και ο Νίστρου. Δεν μπορεί να το έχει.
0: Όταν
1: δεν
0: είσαι όμως πολύ καλός και καταφέρεις και τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Παίρνει και ποτάσμα έτσι. Δηλαδή, ναι. Αν δεν παίρνεις, είσαι από τους κύριους διεκδικητές. Μια ερώτηση μόνο και ναι, κάτι το διάλειμμα. Αυτή η εβδομάδα τι έχει, ξέρουμε από
2: πού. EuroLeague, full.
1: Εθνική και Ευρωλίγκα.
2: Βασικά
1: και Super Cup.
2: Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη παίζουν και οι δύο στη EuroLeague.
1: Και
2: ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνη, ο Παναθηναϊκός με την Παρή, παίζει και Εθνική την ίδια μέρα.
0: Τέλεια.
2: 10 παρατέρτο.
1: Σερβία-Ελλάδα. Σερβία-Ελλάδα έχει την Πέμπτη.
2: Λοιπόν, Παρασκευή παίζουν οι άλλοι EuroLeague, Σουκού έχει ελληνικό Super Cup, μπάσκετ.
1: Και Κυριακή στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα.
0: Έχουμε πράγμα να πούμε.
1: Έχει πράγμα πολύ, ναι. Να σε καλά, Σωτήρη.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Την έκαψα τη μία μου τη φορά, την Τουφέκη.
2: Άλλη μία.
1: Γεια σου, Σωτήρη. Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά.
1: Πάμε για διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: ήμουν σίγουρος θα γίνει. Θα έρθουν αυτά μηνύματα, ότι όπως κόψαμε με τον προηγούμενο. Παιδιά, ήταν η σύνδεση πολύ κακή από το ξεκίνημα, αυτό το ακούγατε.
1: Όχι, ρε, δεν τον... ήταν. Εμείς, ο Ρήλος έβαλε.
0: Ο Ρήλος έβαζε...
1: Έχει βάλει κάτι παρεμβολές εκεί πέρα.
2: Ρε.
1: Ναι, γιατί έλεγε για τον Αλαφούζο και χραπ!
0: Υπάρχει αυτό με το σκόφτη.
1: Τι γίνεται. Φοβερό.
0: Πάμε.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα, Κώστας από Ηράκλειο Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Είχαμε μιλήσει με τον Νίκο την προηγούμενη εβδομάδα πάλι περί διαιτησίας, νομίζω ακριβώς την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Ναι.
3: Και είχαμε συμφωνήσει, τα είχαμε πει, τα είχαμε ξεκαθαρίσει, δηλαδή ότι το πόσο γκρίζα είναι όλη αυτή η φάση της διαιτησίας. Και όχι, μάλιστα, όχι μόνο της διαιτησίας, αλλά και το κομμάτι του VAR. Ο κόσμος, επειδή έχει μπει VAR, θεωρεί δεδομένο ότι όλα πρέπει να είναι αντικειμενικά. Ενώ δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Άνθρωποι το χειρίζονται.
1: Όχι βέβαια.
3: Δηλαδή,
1: στο εξωτερικό να δεις τι γίνεται.
3: Γιώβιτς για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
3: Δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Ωραία.
1: Ναι.
3: Δεν θα την κρίνω. Έχω την άποψή μου, δεν υπάρχει νόημα.
1: Ναι, okay, okay, ναι.
3: Μην νομίζω ο κόσμος ότι είμαι και προκατηλημένος. Θα πρέπει ο VAR να αποδείξει ότι αυτό το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής είναι καταφανώς λάθος. Mm-hmm. Άντε τώρα εσύ, αν είσαι VAR, να αποδείξει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είπα και εγώ, ότι είναι πολύ δύσκολη φάση για τον Τζίλο και επειδή καταφανώς δεν είδε λάθος, μπορεί στο μυαλό του, δηλαδή να λέει ότι μάλλον έχει γίνει λάθος, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να πάρει.
3: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όχι. Ακριβώς. Μπορεί να έχει τη δική του άποψη ο βαρίστας, ο Τζίλος, αλλά αν δεν μπορεί να τα αποδείξει, να

0: το πήρε παιδί μου ότι κοίτα αυτό είναι καραμπάμ κατάσταση, δεν πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το να υπάρχει VAR δεν είναι πανάκια. Mm-hmm. Να το βάλει λίγο και αυτό ο κόσμος στο μυαλό του.
1: Ναι, αλλά
0: εγώ
1: απλά
0: ξέρετε,
1: συγγνώμη,
0: εντελώς καλοπροαίρετα.
1: Συγγνώμη για να μην το,
0: για
1: να μην το ξεχάσω.
0: Γιατί...
1: Ακούς. Έχεις επιστροφή μάλλον. Απλά για να μην το αφήσουμε έτσι, βάλαμε το VAR ωστόσο για να βλέπουμε φάσεις όπως αυτή με το χέρι του Μεντίλ, θα πω εγώ. Εκεί...
0: Για αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω.
1: Ναι, για πες.
0: Είναι μια απορία γιατί εγώ, παιδιά, ειλικρινά, κάθε χρόνο μου γεννιούνται και διαφορετικές απορίες και μάλιστα από φάση σε φάση και από μάτς σε μάτς υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, είχαμε κάνει ολόκληρη επιστημονική ανάλυση για το πέναλτι της Κηφισιάς στο ΆΚΑ και είναι δεν είναι και πηγαίνει μπάλα στο τέρμα και δεν πηγαίνει και πηγαίνει λίγο αγκώνας κλπ. Σε αυτή τη φάση τώρα του πέναλτι του Μεντίλ δεν πρέπει να ξέρουμε αν η μπάλα πηγαίνει στο τέρμα ή όχι, δεν πρέπει να κρίνουμε αν είναι σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα. Επειδή ακούω ρε παιδί μου να λέγεται για πέναλτι αυτό, με τις δικές μου μνήμες και τη δική μου λογική, πώς μπορεί να είναι ένα πέναλτι κάποιο σουτ που πηγαίνει, μάλλον βασικά δεν ξέρουμε που πηγαίνει και είναι σε τόσο κοντινή απόσταση από το σουτ.
2: Ότι είναι σε κοντινή απόσταση το χέρι από την μπάλα.
0: Μάνταλο, από το, δηλαδή φεύγει μπάλα και σε 20 πόντους βρίσκεται
2: το χέρι. Δεν είναι τόσο κοντινή. Τώρα μην μπερδευόμαστε επειδή είναι με δύναμη το σουτ, με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μακρά και το χέρι, και το χέρι είναι σε...
0: Μέτρο,
2: και... είναι σε... Δεν είναι σε τόσο κοντινή απόσταση. Και το θέμα είναι ότι είναι σε πολύ μακρινή απόσταση από το σώμα του. Κάνει το εμβαδόν του σώματος πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, οκ. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλω να έχω μια εμπεριστατωμένη άποψη. Μην βγαίνω και εγώ και λέω ότι δικιά μου την παρόλα. Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Δεν έχω ατζέντα δηλαδή να προσπαθήσω να αποδείξω κάτι. Απλά
2: δηλαδή το ερωτηματικό στην εν λόγω φάση είναι αν είχε βρει όντως το χέρι, όχι αν το βρει και αν είναι πέναλτι. Αλλά από τα replay, αν το βάλεις και στο αργό, φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή πορείας. Οπότε
0: εγώ βλέπω χέρι εκεί, οκ. Okay.
2: Ναι, και εγώ. Και όλοι μας νομίζω.
0: Απλά δεν ξέρω αν θα το έχουν απέναντι. Αυτό είναι και από τους λόγους που ανέφερα. Αλλά εγώ μπορεί να είμαι πολύ μακριά από τους κανονισμούς. Δεν ξέρω.
2: Και από το replay, μάλιστα, φαίνεται. Όχι πως έχει σημασία, αλλά φαίνεται να πηγαίνει και προς εστία κιόλας. Η μπάλα.
0: Α, εντάξει, μπορεί. Δεν το ξέρω. Πάντως ήθελα να δώσω και μια ερμηνεία περί του αγωνιστικού για την ΑΕΚ κυρίως. Για τα δικά μου του Παναθηναϊκού, τα έχουν πει οι προλαλήσαντες και λοιπά, κάθε μέρα τα λέμε. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι και στα τρία εκτός που έχει δώσει η ΑΕΚ, δεν ξέρω βασικά αν θεωρούνται εκτός αυτά τα μάτς και το πρώτο στη Λεωφόρο, άδειο γήπεδο, και το δεύτερο στην Τρίπολη, πιο πολλοί ΑΕΚτζίδες, και τώρα στο Βόλο πιο πολλοί ΑΕΚτζίδες, αν αυτό δίνει ένα παραπάνω άγχος στους παίκτες της ΑΕΚ. Θα μου πεις πέρσι δεν ήταν αυτό.
2: Μα ήταν... μου έβαλε στα δύο άκρα τώρα. Το ένα άδειο και το άλλο... Άρα τι, ποια είναι η κατάλληλη
0: συνθήκη για εκτός. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν είναι εκτός έδρας αυτά. Είναι λίγο σαν να μπαίνουν οι παίκτες και να πηγαίνουν και να θεωρείται δεδομένο ότι θα τα πάρουν. Είτε επειδή είναι σε άδεια έδρα. Είτε
2: α, επειδή
0: είναι
2: υπάρχει κόσμος του αντιπάλου λες.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Και αυτό να τους δημιουργεί ένα παραπάνω βάρος. Δεν ξέρω. Ίσως έχουν και ένα σνομπισμό. Αλλά ίσως συνδυαστικά και τα δύο να προκαλούν ένα παραπάνω άγχος. Δεν ξέρω.
1: Εμείς εδώ με τον Μανώλη ψάχνουμε να βρούμε μια ποδοσφαιρική εξήγηση κυρίως. Δηλαδή μια που σκέφτομαι εγώ όση ώρα τώρα σκέφτομαι για ποδόσφαιρο και όχι για πέναλτι, είναι ότι στη Φιλαδέλφια η αντίπαλη συνήθως είναι λίγο πιο χαμηλά και η ΑΕΚ έχει περισσότερη κατοχή. Τώρα εκτός έδρας μπορεί να βρει και ομάδες που πιέζουν ψηλότερα. Δηλαδή αυτό που έπαθε με την Κηφισιά και με το Βόλο. Στην Τρίπολη δεν το έπαθε στο πρώτο δεκάλεπτο, το έπαθε κάποια στιγμή αργότερα που έσκασαν τα χαφ. Ψόφισαν, κουράστηκαν.
2: Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται να
0: βλέπει μια διαφορά τεράστια στη γλώσσα του σώματος στους παίκτες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο αγωνιστικό σίγουρα.
1: Για την νοοτροπία, λες, το πνευματικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Πάντως Κώστα, νομίζω, βασικά στον Νίκο τώρα που το είπε, δεν νομίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε εξήγηση για τη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που στη Φιλαδέλφια αποδίδει όπως βάση και ικανότητα, να το πω καλύτερα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν μεταφέρει αυτές τις ικανότητες μακριά από την έδρα της.
0: Ναι, γι' αυτό το πάω στο πνευματικό. Αυτό είναι ένα
2: ναι, αλλά εσύ μετά από τόση συζήτηση που έχουμε ρίξει και φαντάζομαι αυτή περνάει σε ένα βαθμό και στα αποδυτήρια, όχι το τι λέει ο κόσμος, αλλά ο ίδιος ο Νίκολιτς. Ότι παιδιά δεν τα πάμε καλά στα εκτός. Κάτι έχει γίνει. Ή τουλάχιστον δεν τα έχουμε πάει καλά στο προηγούμενο μάτς. Μετά δεν τα πήγαμε καλά με τον Αστέρα. Που βέβαια ο Νίκολιτς έχει πει ότι η εικόνα της ομάδας με τον Αστέρα ήταν λίγο καλύτερη. Τέλος πάντων, σίγουρα έχει υπάρξει συζήτηση. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έχει υπάρξει στα αποδυτήρια, που φανταζόμαστε ότι έχει υπάρξει τέλος πάντων. Να μπεις και σε τρίτο σερί παιχνίδι τόσο κακά.
1: Είναι θέμα.
2: Αυτό δείχνει. Αποκλείται να ήταν απλά ζήπεκτη.
1: Ένα μοτίβο, είναι ένα μοτίβο.
2: Αποκλείται να μην το είχαν συζητήσει. Άρα υπάρχει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω τι
2: το οποίο διαφέρει βέβαια από παιχνίδι σε παιχνίδι. Εγώ είπα ένα παράδειγμα. Η φάση που έχει φάει στο ξεκίνημα, χωρίς τώρα να το στείλουμε στον τοίχο, είναι από την πλευρά του Γκατσίνοβιτς. Είναι δεξίμπακ ο Γκατσίνοβιτς. Όχι, όπως και να το κάνουμε. Φταίει εκείνος που παίζει εκεί, όχι. Σε άλλα μάτια είναι άλλα πράγματα.
0: Μου δίνεις πολύ καλή πάσα, Μανώλη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τόση εσωστρέφεια και στην επικοινωνία γενικώς θα το πάω και στους διαιτητές και στους παράγοντες. Να βγουν και να εξηγήσουν το σκεπτικό για κάθε κίνηση.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Και ειδικά όταν υπάρχουν απορίες. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έχουμε πάρει δεξιμπάκ και θα βάλουμε τον Γκατσίνοβιτς στο Champions League.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επίσης δεν καταλαβαίνω, παιδιά, οι διαιτητές μπορεί να φανεί άσχετο. Γιατί δεν το κάνουν όπως το Μουντιάλ, να μην καθόμαστε να σκοτωνόμαστε κάθε τρεις και λίγο. Να βγαίνουν με τα μεγαφωνάκια τους να λένε, παιδιά, το σκεπτικό της απόφασης διαιτητικής είναι αυτό.
1: Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μόνο μετά από κλίση βάρο. Οπότε στη φάση του Γιώβιτς στο πέναλτι δεν θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά ναι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω αυτό. Επίσης, επειδή ακριβώς αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές έχουν γίνει τα πάντα, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε όχι να επιστρέψει ακριβώς το βίντεο Λανουά.
2: Καλά, και αυτό είχε γίνει εργαλείο.
1: Εργαλείο είχε γίνει, ναι, show το κάναμε, reality show. Αλλά κάτι, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ πολύ με την εσωστρέφεια.
0: Η αμεσότητα είναι το παν εκείνη την ώρα. Το σκεπτικό του διαιτητή, να μάθουμε το σκεπτικό του. Πίσω την απόφαση. Ο Λανουά βάζει όσες φάσεις θέλει και όποιες θέλει.
1: Ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Έγινε, Κώστα.
2: Γεια σας, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε. Τελευταία παρατήρηση, να ξέρεις, Μανώλη, ξέρω τι ομάδα είσαι. Mm. Παρότι δεν είχα ακούσει εκείνη τη φορά που το έχεις δηλώσει. Είμαι μεγάλη γάτα εγώ σε αυτά. Αλλά δεν θα την πω. Δεν σε ξέρω, αλλά έχω καταλάβει τα συμφραζόμενα.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Γεια σας, Κώστα.
1: Να πω λίγο κάτι, ένα λεπτάκι. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη ο Νίκολιτς στη Σερβία, η οποία τώρα έχει βγει στα περισσότερα μέσα. Και εντάξει, λέει διάφορα. Τον έχουν ρωτήσει και για έναν παίκτη από την Παρτίζαν που θα έφερνε στην ΑΕ και απάντησε και χωρίς να το σκεφτεί τον Κόιζεκ. Έρικ Κόιζεκ. Δεν είναι δεξιμπάκ, επιθετικός είναι. Ναι, 20χρονος Σλοβένος, ο οποίος έχει και καλά στατιστικά για την ηλικία του. Εντάξει, φαντάζομαι το απάντησε περισσότερο, ξέρεις, θεωρητικά τώρα. Νεαρός είναι, δυνατό σώμα, σκοράρει με διαφορετικούς τρόπους.
2: 20χρονος.
1: Ναι, και έχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξη. Τα έχει πει αυτά ο Νίκολιτς. Έχει πει για τον Αριάγκα ότι τον είχε ξεχωρίσει από την εποχή που ήταν στην Παρτίζαν και ότι είχε μιλήσει τότε με τους ανθρώπους του συλλόγου για να τον πάρουν.
2: Κάτσε,
1: Παρτίζαν.
2: Στην Παρτίζαν παίζει δανεικός τώρα. Αλλού
1: είναι δανεικός από την Βολσμπεργκερ. Με αυτή, ναι, δεν είχε παίξει ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Την Αστριακή, ναι, στα προκριματικά. Από αυτήν είναι δανεικός, ωραία. Τι άλλο έχει πει, μισό. Καλά, έχει πει διάφορα για την Παρτίζαν.
2: Παρτίζαν, ναι, που είναι προπονητής του Σάσα Ήλιτς.
1: Ναι, τέλος πάντων, σε λιγάκι θα ανέβει και στο site του Big Wings Super FM. Μπορεί ο κόσμος να τη διαβάσει ολόκληρη. Αυτά.
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Πάμε.
2: 2-10-95-79-2-3-4-5. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Ναι.
3: Χαίρετε εγώ.
1: Ναι.
3: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Όλα.
3: Γεια σου, Μανώλη μου.
2: Πώς είσαι, φίλε? Τώρα δεν το καταλαβαίνεις, τώρα.
1: Τώρα το κατάλαβα. Χαίρετε μόνο εσένα.
3: Έκανε δηλώσεις ο Νίκολιτς,
1: Τώρα, ναι, αυτές έλεγα.
3: Θέλουμε δεξί μπακ τώρα.
1: Θέλουμε δεξί μπακ, η ΑΕΚ θέλει εδώ και καιρό.
2: Δεν είναι δεξί μπακ.
3: Ο Νίκολιτς τώρα τι είπε, πες μου λίγο.
1: Στη συνέντευξη τι που λες.
3: Γιατί αν αρχίσω τώρα δεν θα σταματήσω.
1: Ναι, εγώ τα διάβαζα τα μηνύματα που έστελνες χθες, αλλά λέω εντάξει τώρα, άστονε, γιατί είναι εκνευρισμένο.
3: Ειλικρινά, ευτυχώς που δεν τα διάβασες, Νίκο μου. Το ξέρω ότι τα είχες...
1: Τα πάντα βλέπω, τα πάντα.
3: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω, ναι, αλλά είχα πραγματικά τρελαθεί. Τι έγινε τώρα?
2: Είπε, μέσα άλλη θέση παίζει, ρε.
1: Βρε, δεν λέει για τον παίκτη αυτόν, λέει για τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του Νίκολιτς.
2: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό πάντως μακροπρόθεσμα, που αν προκύψει κάτι βραχυπρόθεσμα, δεν είπε ότι σίγουρα.
3: Κάνει η γιαγιά μου να μην μπορεί.
2: Και νομίζω μετά κάτι άκουσα από τον Γκέτσε, ότι κάπως ο Ριμπάλτα κάπως το εξήγησε.
3: Σε παρακαλώ, Μανώλη, σε παρακαλώ, γιατί είναι περασμένη η ώρα και τα νεύρα μου δεν είναι καλά.
2: Είσαι δουλειά.
3: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι κιόλα. Δεν θέλω τώρα να κάνω το δικηγόρο του Νικολίτς. Είπε ότι αν βρεθεί στην αγορά ελεύθερος παίκτης που θα ανεβάσει το επίπεδο, θα το σκεφτούμε. Εγώ κατευθείαν χθες και πριν φτιάξει. Κατευθείαν χθες, μετά και τα μηνύματά σου, τέλος πάντων, και πριν φτιάξουμε σήμερα θέμα για ελεύθερους δεξιούς μπακ, Μπήκα να δω τι παίζει ελεύθερο στην αγορά.
2: Εγώ, φίλε, λιγουρεύω με Καρβαχάλ, να ξέρεις.
1: Καρβαχάλ είναι ο πρώτος στη λίστα. Δεν υπάρχει άλλος, ρε φίλε. Οι άλλοι δεν είναι τώρα.
2: Βέβαια, τώρα ο Καρβαχάλ θα σου ζητάει πόσα, έτσι.
3: Είστε τρελοί.
1: Τρελοί είμαστε, αλλά άλλος δεν υπάρχει στη λίστα που μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο. Εκτός αν είναι κάποιος λαβράκι που εγώ δεν το ξέρω.
2: Ναι, νομίζω τόσο ατάλλη έχει γραφτεί και παλιότερα.
3: Μην πάρεις τώρα κανέναν. Τώρα, φίλε, καράφλα. Δικέ μου, γιατί και εγώ καράφλα είμαι, το ξέρεις, Μανώλη.
1: Ναι.
3: Μην πάρεις κανέναν τώρα, όχι αγόρι μου, θα επιμείνεις και θα παίξεις με αυτούς που έχεις.
2: Γιατί ο Ζωάο, πότε σου ήρθε πέρσι?
3: Δεν με νοιάζει, αγόρι μου. Μου είπε ότι δεν θέλω κανέναν.
1: Ο Ρώτα, πότε σου ήρθε, θυμάσαι, όταν τον πήρες το Ρώτα?
3: Όχι, μου είπες ότι δεν θέλεις κανένα δεξιμπακ. Δεν θα πάρεις κανένα. Θέλω τώρα.
1: Έχει τρελαθεί τώρα.
3: Ναι, έχω τρελαθεί, ρε φίλε. Γιατί το λέμε εδώ και δύο μήνες.
1: Ναι.
3: Και όχι μόνο εγώ. Το λένε και όντως, ακόμα και τα παιδιά, ας πούμε, που βγαίνουν. Λοιπόν...
1: Όλοι το, να σου πω κάτι, το λέμε όλοι βασικά. Δεν έχω βρει ούτε συνάδελφο, ούτε κάποιον οπαδό της ΑΕΚ που να μην το λέει.
3: Το ξέρω, Νίκο, το ξέρω. Το ξέρω ότι πραγματικά το λένε όλοι. Και να πούμε και λίγο αυτά που είπα χθες, που θέλω να ακουστούν λίγο για το σταθμό.
1: Ναι.
3: Εντάξει, εκπομπή δική σας είναι, απλά μιλά για το σταθμό. Λοιπόν, τελειώνει μια αγωνιστική. Δεν μπορούμε εμείς, και αυτό ας το κρίνουν οι συνακροατές μου, έτσι. Είναι απλά μια άποψη δικιά μου, απλά θέλω να την πω σε εσάς, γιατί είναι εκπομπή επικοινωνίας. Δεν μπορεί τρεις ώρες, ρε φίλε, να ακούμε όλους όσους βγαίνουν να κάνουν ένα σχόλιο. Καταλαβαίνω ότι θα ασχοληθούμε με τα μάτς. Η δουλειά τους είναι, των ανθρώπων. Εμείς όμως σαν ακροατές ακούμε το σταθμό για τα αθλητικά. Δεν μπορώ εγώ τρεις ώρες να ακούω τον ένα πίσω από τον άλλον να λένε για ένα μάτς, δύο μάτς, τρία μάτς, οι οποίοι είναι όλοι της ομάδας, μιλάω και για τη δικιά μου την ομάδα, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι όλη της ομάδας όμως, ρε Σπύρο.
3: Όχι, όχι.
2: Κάποιοι κάνουν και σχόλιο για δύο και τρία μάτς.
3: Ωραία.
2: Και άλλα και άλλοι δεν είναι της ομάδας, είναι ρεπόρτερ που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ομάδας.
3: Ωραία. Ναι. Ξέρουμε όμως όλοι. Και εντάξει, τώρα αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έτσι.
2: Ναι.
3: Και με όλο το σεβασμό σε όλους. Πάρα πολύ. Ουράζει πάρα πολύ και είναι κάτι το οποίο το λέω για το σταθμό, έτσι, όχι για εσάς.
1: Να σου πω κάτι, εγώ το ακούω αυτό που λες, σαν δικιά σου άποψη και τα λοιπά. Υπάρχει και η εκδιαμέτρου άλλη άποψη όμως. Στο λέω τώρα σαν ακροατής και εγώ.
3: Βέβαια.
1: Και επειδή δουλεύω κιόλας σε αυτό το μαγαζί. Τα σχόλια, πολλοί κόσμος τα περιμένει και στείνεται να ακούσει, τα οποία τραβάνε καμιά φορά και μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
3: Νίκο, είναι πάρα πολλά, ρε φίλε.
1: Είναι πολλά.
2: Απλώς χθες ήταν και μέρα που είχε 5 μάτρες.
1: Αυτό, ναι. Να το συνυπολογίζεις και αυτό πάντα.
3: Ναι, καμία αντίρρηση. Όμως, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά. Ναι. Εγώ το λέω για τους ακροατές καθαρά, έτσι. Εντάξει, είναι δικιά μου η άποψη, έτσι. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ακούσει 15 άτομα να πούνε τη γνώμη τους για το κάθε μάτς. Εντάξει, καταλαβαίνω, κατανοώ, απλά είναι δικιά μου η άποψη.
1: Εντάξει, αυτό που λέει και ο Μανώλης, χθες ήταν πολλά τα παιχνίδια, προσπάθησα να βγάλω έστω ένα σχόλιο από τον κάθε μεγάλο, δηλαδή έβγαλα Νικολακόπουλο, Τάσο, Τσακίρη, έλεγα εδώ στη Βαλεντίνα να πάρεις τα κενά. Και μετά...
3: Φίλε, μαεστρικά το πήγες. Να ξέρεις ότι επειδή σου λέω είμαι πολύ καραγκιόζης σε αυτά, εγώ το ξέρει και ο Μανώλης, έτσι, μαεστρικά, για το πώς θα βγάλεις τον καθένα. Απλά είναι πάρα πολλά. Ας το δει ο σταθμός.
1: Να σου διαβάσω τώρα ένα σχόλιο να γελάσουμε. Να δω λέει Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρώτα και τίποτα άλλο από τη ζωή μου.
3: Λοιπόν, με αυτό κλείνω και εγώ. Μακάρι να δω Καρβαχάλ να κάνει ρεπό του Ρώτα. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Άντε, καλό ξημέρωμα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος από Πετρούπολη.
1: Γεια σου, Νίκο.
4: Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Ακούω ότι κάποιες βιντούμενες φάσεις που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, που έχει πάρει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός στις 5 πρώτες αγωνιστικές τι έχει πάρει, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Τι σχόλιο. Ας πούμε τι έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Αν έχει πάρει.
2: Δεν έχω κάτι πρόχειρο, να σου πω την αλήθεια.
4: Κι εγώ δεν έχω κάτι πρόχειρο. θεωρώ ότι δεν έχει πάρει. Mm. Τι δεν έχει πάρει όμως.
1: Θεωρείς ότι ήταν να πάρει κάτι και δεν το πήρε.
4: Τουλάχιστον στο Βόλο νομίζω κάποιες κόκκινες κάρτες. Mm. Εκεί κάτι τάκλιν προς το τέλος, εκεί όχι με 10, με 9 έπρεπε να παίζει ο Βόλος. Δεν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, δε. Έγινε πολύ κουβέντα και για αυτό το παιχνίδι και για τις κόκκινες, ειδικά στο τέλος λες. Τις φάσεις
4: στο τέλος. Στο τέλος.
1: Ναι,
4: ειδικά στο τέλος.
1: Ναι. Okay. Και πού καταλήγουμε.
4: Όχι, θέλω να σου πω ότι καμιά φορά δεν είναι μόνο τι πρόκειται να πάρεις, είναι και αυτά που δικαιούσε να πάρεις και δεν τα παίρνεις, όπως το είχε κάνει σχολείο και σε κάποιες άλλες εκπομπές, κάποιοι άλλοι ακουρατές. Ναι. Καμιά φορά κάποια πράγματα πρέπει να τα πάρεις και δεν τα παίρνεις, όπως ήταν οι κόκκινες. Λογικά θα υπήρχε αλλαγή και στο αποτέλεσμα.
2: Ναι.
4: Όπως και στο παιχνίδι το χθεσινό στη Λιβαδιά, εγώ θεωρώ ότι εντάξει, η διαιτησία δεν ξέρω το αντικαθόλου το παιχνίδι.
1: Πώς το είδαμε.
4: Και προς τα τυφλική προς τον Λιβαδιακό ήταν παρά θεωρητικά προς τον μεγάλο.
1: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η διαιτησία χθες στη Λιβαδιά.
2: Νομίζω ένα πέναλτι ζητά ο Ολυμπιακός εκεί στη φάση
1: δεν
2: του
1: έχει,
2: 40 από ένα κόρνερ.
1: Δεν είχε και δύσκολες φάσεις.
2: Αλλά πέρα, νομίζω δεν είναι. Δηλαδή πιο πολύ τραβάει ο, ο παίκτης του Ολυμπιακού που δεν θυμάμαι τρόπος είναι.
4: Και πάνω που θα σχολιάσω, δεν ξέρω τώρα αν έχετε πει κάτι γι' αυτό. Μετά τον, όταν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, στον πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που έκανε ο Παναθηναϊκός, οι οπαδοί στο τέλος φωνάζανε το όνομά του.
1: Ναι.
4: Να το καταλάβω για την ΑΕΚ. Προφανώς γιατί κάποτε το έκαναν αυτοί και οι Ολυμπιακοί για τον Αλμέιδα. Η Παναθηναϊκή για ποιο λόγο το κάνανε. Έχετε έτσι μια σκέψη για ποιο λόγο.
2: Δεν ξέρω, φίλε, δεν το φωνάξαμε εμείς. Δεν ήμασταν παρόντες.
1: Στο πλαίσιο της καζούρας της οπαδικής, δεν πιστεύω ότι ήταν για να κορυδέψουν το Μεντιλίμπαρ. Είναι ο μεγάλος ο αντίπαλος σε μια κατάσταση περίεργη και είναι στο πλαίσιο της οπαδικής καζούρας.
4: Ναι.
1: Αυτό.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει δείξει πολλές φορές ότι όταν ξεκινάς κάτι και θες από την αρχή να αρχίσεις με φανφάρες και μεγάλα λόγια, πολλές φορές δεν σου γίνει καλό στο τέλος. Ακόμα και δηλαδή αυτό με τον Γιωβάνο της και γίνει με το 10 στα, πόσο είχε 10 στα 10, 10 στα 12, ναι, πόσο ήταν.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσες ερηνίκες.
2: 10 στα 10.
1: Δηλαδή, 10 στα 10.
4: Καλό είναι πολλές φορές, από εμπειρία το λέμε και αυτό, ότι κράτε μικρό καλάθι. Όπως έγινε και με τον Γιαννακόπουλο πέρσι που θεωρούσε ότι θα τα πάρει όλα.
2: Εσύ για το καλό τους το λες, φαντάζομαι.
4: Εγώ για το καλό το λέω, ναι. Γιατί θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κασούρα είναι από το να παίρνεις ευρωπαϊκά μέσα στο γήπεδο του άλλου. Δεν νομίζω να υπάρχει.
2: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έγινε,
2: βράδυ,
1: φίλε, να είσαι καλά.
4: Έγινε, να είστε καλά.
1: Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να πούμε και για τον Μίλτον Βιέρα, έτσι. Που έφυγε από τη ζωή σήμερα. Συλληπιτήρια στους δικούς του και στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Είχε περάσει από την ΑΕΚ και στην ΑΕΚ.
2: Ναι, 2 χρόνια. Και W.
1: Μεγάλη μορφή για το ελληνικό
2: κόσμο. Καλά, στο Ολυμπιακό, με τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια. 80 χρονών. Ναι, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
5: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
5: ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο θέλετε τις ομάδες σας? Υπάρχει κάποιος λόγος, έτσι?
1: Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας λόγος να το πω και...
5: Για ποιο λόγο?
1: Δεν το θεωρώ. Γιατί δεν το θεωρώ...
5: Κάποια συμβουλή.
1: Όχι, ορίστε.
5: Κάποια συμβουλή παλαιότερου, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν καμία συμβουλή παλαιότερου. Και εγώ σχεδόν παλαιότερος είμαι πια, τόσα χρόνια εδώ μέσα.
5: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν θεωρώ ότι είναι
2: σημαντικό. Γιώργος δεν είπαμε.
1: Ναι, ας υπάρχει και λίγη, πώς το λένε, λίγο μυστήριο.
5: Εμείς έχουμε καταλάβει τι ομάδα είστε. Εντάξει, εδώ συστάζω.
2: Αυτό, αφού το έχετε καταλάβει.
1: Αφού το έχετε καταλάβει, τότε τι.
2: Και μια χαρά κυλάει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όντως το έχω πει μια-δυο φορές. Το έχω πει στις πρώτες εκπομπές. Απλώς επειδή βλέπουμε ότι μια χαρά κυλάει και παίρνουν και συζητάμε ό,τι θέλει ο καθένας.
5: Ωραία, ωραία.
2: Και όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Εντάξει.
5: Ωραία, ωραία. Εγώ θα έλεγα για το Γιόβιτς, το έχουμε αναλύσει το θέμα. Θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά.
1: Ναι.
5: Ο κανονισμός λέει ότι όταν η μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα και ακουμπήσει το χέρι, όπως και να είναι το χέρι, είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Γιατί πήρε ένα πέναλτι ο Παναθηναϊκός εκεί, έκανε το 2-1. Αυτό λέει ο κανονισμός.
2: Έχεις να πέσει λίγο, τι είπες, όταν...
5: Ο κανονισμός λέει, όταν η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα, προς το προς το τέρμα.
2: Ναι.
5: Παρεβάλλεται ένα χέρι, όπως και να είναι το χέρι. Είναι πέναλτι.
2: Αν κάνει το σώμα μεγαλύτερο, ναι.
5: Μπράβο. Αν κάνει το σώμα. Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο Sport FM, όλοι που κάνουν εκπομπές, λένε ότι είναι πέναλτι. Αφού δεν λέει αυτό ο κανονισμός.
2: Καταρχάς για μένα εκείνη, σε εκείνη τη φάση κάνει το σώμα μεγαλύτερο.
5: Περίμενε. Ο κανονισμός λέει ότι...
2: Καλά, εκείνη τη μέρα, εκείνες τις μέρες είχαν βγει μια, δύο-τρεις κανονισμοί.
5: Τέλος πάντων, ναι. Το λένε, ένας είναι ο κανονισμός. Ο κανονισμός
2: συμφωνώ.
5: Είναι αυτό που είπε ο Ροσέτη, ότι το χέρι πρέπει να εξεταστεί αυστηρά. Εάν μεγαλώνει το σώμα, ναι, είναι πέναλτι. Εφόσον η μπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρμα. Εάν είναι όμως κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός με τη νέα
2: η οδηγία του Λανουά, που βάσει Λανουά εμείς θεωρητικά πρέπει να κινούμαστε. Ας το Ρωσέτη. Το θέμα
5: είναι. Δεν είναι κανονισμός. Δεν είναι του Λανουά ο κανονισμός.
1: Δεν είναι κανονισμός. Δεν υπάρχει κανονισμός. Διρεκτίβα είναι.
2: Ναι,
1: διρεκτίβα.
5: Υπάρχει ο κανονισμός και η διρεκτίβα. Η διρεκτίβα λέει ότι θα το αυστηροποιήσετε αυτό, αλλά αν είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Αυτό λέει ο κανονισμός. Το εξαιρεί αυτό. Γιατί οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ακούμπησε το χέρι, είναι πέναλτι.
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι πέναλτι. Είναι μία φορά.
5: Γιατί λένε ψέματα όμως, ρε παιδιά. Αυτό λέω. Γιατί λένε ψέματα. Αυτό είναι ψέμα που λένε. Δεν είναι αληθές αυτό. Είναι ψευδές. Καταλαβες ποια είναι η αίσθησή μου.
2: Mm-hmm. Η οδηγία λοιπόν του Λανουά που μετέφεραν αρχικά μέσω του Ροσέτη, αλλά εν συνεχεία και ο Λανουά την έχει δώσει από ότι μάθαμε αυτή την οδηγία. Εκείνες μέρες το θυμηθήκαμε. Άλλοι το μάθαμε, άλλοι το θυμηθήκαμε τέλος πάντων. Ωραία, είναι. Και εγώ σου λέω για το Λανουά, επειδή αυτό είναι ο αρχιδητής. Αυτό είναι τις οδηγίες. Ακολουθούμε. Η οδηγία λοιπόν είναι ότι ανεξαρτήτως που είναι το χέρι,
5: ναι,
2: είναι πέναλτι.
5: Δικός του κανονισμός αυτός.
2: Οδηγία είναι, ξαναλέμε. Κατεύθυνση προς διαιτητές της Ελλάδος.
5: Μα δεν λέει αυτό η οδηγία του Ροσέτη που ακολουθεί όλος ο κόσμος.
2: Καλά,
5: αυτό.
2: Τώρα το τι ακολουθεί όλος ο κόσμος, βλέπουμε σε άλλα πρωταθλήματα να συμβαίνει το ένα. Βασικά,
5: το τι συμβαίνει, ναι, δεν έχει να κάνει με το τι λέει ο κανονισμός. Το τι κάνει ο κάθε διαιτητής είναι δικαίωμά του και θα κρυθεί γι' αυτό. Ναι. Το θέμα είναι τι λέει ο κανονισμός και η οδηγία του Ροσέτη. Η οδηγία του Ροσέτη είναι σαφέστατη. Σαφέστατη. Όταν το χέρι είναι μακριά από το σώμα, μεγαλώνει τον όγκο, είναι πέναλτι και η μπάλα έχει κατεύθυνση προς τα μέσα. Όταν το χέρι είναι κοντά στο σώμα ή πάνω στο σώμα, δεν είναι πέναλτι. Είναι σαφέστατο. Δεν υπάρχει καμία γκρίζα ζώνη. Πόσοι λοιπόν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού μας έχουν τρελάνει εδώ και 10 μέρες και λένε ότι αυτό είναι πέναλτι. Γιατί αν γινόταν στην ομάδα τους θα τους άρεσε.
2: Και τώρα έχουν... Αν θες την άποψή μου, δεν ξέρω αν θες την άποψή μου, φίλε.
5: Και λένε για τον Γιώβιτς, που ο Γιώβιτς παρεμβάλλεται ένα πόδι εκεί πέρα, το οποίο είναι απλωμένο κιόλας. Ασχέτως ότι πατάει κάτω, δεν λέει ο κανονισμός, άμα πατάει κάτω δεν είναι πέναλτι, δεν γράφει τέτοιο πράγμα ο κανονισμός. Ασχέτως ότι πατάει κάτω, δεν πάει να πατάει κάτω, δεν πάει να είναι
2: πέναλτι. Ωραία. Φίλε, πρέπει να κλείσουμε για να βάλουμε και τροπέκι.
5: Αυτά πρέπει να τα προσέχουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
5: Άντε, για...
2: Να είσαι καλά, καλό βραδύ. Λοιπόν, το έχουμε τροχδάκι.
1: Όχι, έτοιμο.
2: Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Πάνος Ρήλος, αύριο Μοναχός μου. Αλλά έχουμε πράγματα για να πούμε, οπότε σας περιμένουμε. Τα άλλη εβδομάδα.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.